καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

λείπουνε κι οι λέξεις στις φωνές των ματιών.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στο παράλληλο που κόλλησε στο χθες. Όπως θες, όπως θες. Θα είμαι κάπου στον αέρα όπως θες.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαιτέρως στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Η μέθοδη ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα είναι ελάχιστες και οφειλόταν
κατά φανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φθήνουσα πορεία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το θετητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στον ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπήλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντιπαλοδέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

σε κόβει αργά, να σε κόβει όλο και πιο πολύ. Κάποτε ήμασταν κι οι δυο μαζί. Τώρα μόνος κοιτώ μια σελίδα μπροστά.

που να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μην την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε, ήμουν σε άλλη εποχή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Interveten Sports. Και πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας μετάδοση με τον καιρό.
1: Αλλά και προς τη φθιότιδα είδαμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε δηλαδή πλέον πόσο εύκολα αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράργυρος αργά το μεσημερί, και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την ένταση πλέον της ηλιακής ακτινοβολίας. Έχουμε πλέον περισσότερη ένταση σε ό,τι αφορά την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία πιο εύκολα αργά το μεσημερί, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα τα προηγούμενα 24 ώρα. Είδαμε δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο να πέφτει πολύ η θερμοκρασία, να έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες, ακόμη και χιόνια σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα. Σχετικά γρήγορα όμως η θερμή αέρια μάζα αρχίζει και κερδίζει έδαφος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει αρκετά και η διάρκεια της ημέρας, και έχουμε σαφώς μεγαλύτερη επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Και έτσι σήμερα περιμένουμε θερμοκρασίες σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα που θα ξεπεράσουν τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας θα δούμε ακόμη και 28 βαθμούς, μεγαλύτερη άνοδος αύριο. Θα προσεγγίσουμε και τους 30 βαθμούς. Θα πέσει για λίγο θερμοκρασία την Παρασκευή, αφού είπαμε θα έχουμε και συννεφιές αφρικανική σκόνη και λίγες λασποβροχές. Και από το Σάββατο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, και την άλλη πλέον εβδομάδα θα μιλάμε για θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πλέον θα πάμε δηλαδή σε σχεδόν καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες από την Κυριακή και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα και το νομό Αττικής. Βλέπουμε ο χάρτης μας είναι καθαρός. Η ηλιακή ακτινοβολία τις αμέσως επόμενες ώρες θα κυριαρχήσει, με λίγες έτσι αραιές συννεφιές κοντά στο απόγευμα που γενικά δεν θα προβληματίζουν. Την Παρασκευή ίσως δούμε και εδώ λίγες λασποβροχές. Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις, και όλη αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει στη θερμοκρασία στον υδράργυρο να ανέβει κοντά στους 27 με 28 βαθμούς αργά το μεσημέρι, και ξεκινάμε περίπου από τους 12 με 14 τώρα νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή αρκετά μαλακό το πρωινό μας σε σχέση βέβαια με τα τελευταία 24 ώρα που είδαμε αρκετό κρύο και στην περιοχή της Αττικής.
0: Συμπερασματικά, με βάση αυτά που μόλις ακούσατε από τον φίλο μου τον Κλέαρχο, ο οποίος λέει τον καιρό τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open, με άλλα λόγια ετοιμαστείτε για καλοκαίρι

0: ποσοστό των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές.
1: Τώρα, μια που λέμε για καλοκαίρι και διακοπές, αυτά τα πράγματα λιγάκι πάνε μαζί. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως λέει ότι δεν γνωρίζει τι ποσοστό των Ελλήνων θα πάει ή δεν θα πάει διακοπές. Βεβαίως είναι παλιότερη δήλωση, δεν είναι των τελευταίων ημερών, αλλά νομίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς έχει μία διαχρονικότητα.

με τη συγκεκριμένη κατάσταση της οικονομίας και με όλα αυτά που γίνονται στο διεθνές περιβάλλον ή και ευρύτερα, θα έλεγε κανείς, ή μάλλον όχι ευρύτερα ή και στενότερα στη γειτονιά μας, η οικονομική κατάσταση και στη χώρα φαίνεται, τουλάχιστον όσο αφορά στην δική σας καθημερινότητα, δηλαδή στην καθημερινότητα του απλού κόσμου, να μην είναι και τόσο ευχάριστη.

0: Την έρευνα του Αντένα, μια μπάλα παγωτού κοστίζει 3,30 ευρώ από 3 ευρώ που είχε πέρσι.
1: 3 ευρώ, μια μπάλα παγωτό, μια που μιλάμε για το καλοκαιράκι.
2: Και κύριε Πίτσα, απειλεί να ρίξει το σουβλάκι από την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Μία από τις αιτίες είναι και οι τιμές.
3: Στα ύψη, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Και το σουβλάκι το τυλιχτό στα 5 ευρώ.

Η χθεσινή ημέρα μέχρι τις πρώτες πρωινές της σημερινής χαρακτηριζόταν από τα μέσα ενημέρωσης και εδώ εγχωρίως, αλλά θα έλεγε κανείς και διεθνώς, από μια μεγάλη ασάφεια, γιατί δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι προέβλεπαν, προεξοφλούσαν, υπολόγιζαν σε μια νέα ανάφλεξη στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δηλαδή σε μια νέα φάση του πολέμου.

0: Φυσικά, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ...
1: This is BBC News. 4 weeks ago, on the 8th of April, Israel launched a
0: και την επιχείρηση Ελευθερία, όταν ανήγγειλε ότι αναστέλει για βραχύχρονικο διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία είχε πάρει το όνομα Ελευθερία και ήταν στην ουσία η συνοδεία εμπορικών πλοίων από αμερικανικά πολεμικά πλοία για τον διάπλο των στενών του Ορμούς.
2: It's 2:15 p.m. in Corniche al-Mazra, one of Beirut's busiest areas.
0: A training... Μια επιχείρηση η οποία, όπως είπαμε, είχε σαν στόχο να είναι ανοιχτά τα περίφημα στενά του Ορμούς, η οποία όμως επιχείρηση διήρκησε μόλις μία ημέρα. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ εκεί γύρω στις 2 σήμερα τα ξημερώματα ανακοίνωσε ότι για βραχή, όπως είπε, χρονικό διάστημα αναστέλει αυτή την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. Θα ανασταλεί για σύντομο χρονικό διάστημα, έγραψε στο Truth Social, για να δούμε αν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί μια συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Τώρα ευνηδίως θυμηθήκανε και τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας κλπ. Λίγο νωρίτερα, δηλαδή λίγη ώρα πριν ο Τραμπ κάνει την συγκεκριμένη ανάρτηση, είπαμε ήταν γύρω στις 2 τα ξημερώματα, για να πει ότι, παιδιά, τέρμα η επιχείρηση Ελευθερία, η οποία δίρκησε σκάρτες 24 ώρες. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε συμφωνία με το Ιράν. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δώσει μία, θα έλεγε κανείς, μεγάλης διάρκειας συνέντευξη στους εκπροσώπους των Αμερικανικών αλλά και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.
2: The IDF would not confirm who they were targeting here, but some Israeli media have reported that Ali Mohammed Ghulam Dahini was killed here.
0: He appears in the... Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, έλεγε ο Ρούμπιο, συνεχίζει να κρατά όμοιρο την παγκόσμια οικονομία με τις προσπάθειές της να κλείσει τα στενά του Ορμούς, τις απειλές να επιτεθεί σε πλοία και διάφορα άλλα τέτοια, έλεγε ο Ρούμπιο. Με το που τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Ρούμπιο, ο Τραμπ λέει, παιδιά, ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε συμφωνία με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ενώ στο Ισραήλ οι καλοί συνάδελφοι, οι απεσταλμένοι, έλεγαν ότι, παιδιά, ο κόσμος εδώ ετοιμάζεται ξανά για καταφύγια. Στο Ισραήλ δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι, σου λέει, 2 μήνες και βάλε τώρα πόλεμος, αλλά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, από ό,τι φαίνεται, παραμένει εκεί που ήταν. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι στις ιρανικές αποθήκες, όπερ σημαίνει ότι ο κίνδυνος, ο πυρηνικός, από την πλευρά του Ιράν δεν εξέλιπε.
2: The Lebanese Ministry of Health disputes this, saying the vast majority of the 361 people killed that day were civilians.
0: Στο μεταξύ, άρχισε και γίνεται και ένας ευρύτερος απολογισμός όλων αυτών τα οποία συνέβησαν τους τελευταίους δύο μήνες και βάλε στο Λίβανο. Η αποτίμηση των Ισραηλινών επιθέσεων, δεκάδες, εκατοντάδες οι νεκροί άμαχοι. Και όλα αυτά γιατί, για να πάρει ένα κομμάτι ο Νετανιάχου, πράγμα το οποίο έχει ξανακάνει και μετά το δίνει πίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι καθώς μπαίνουμε και ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, να θυμίσουμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αναρωτιέται κανείς ποιος ήταν ο λόγος, ποιος είναι ο λόγος όλης αυτής της κατάστασης η οποία δημιουργήθηκε στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας των καμωμάτων, θέλει κανείς, του πλανητάρχη, ο οποίος ξεκίνησε από μόνος του έναν πόλεμο, σκότωσε σχεδόν όλη την ηγεσία του Ιράν, με αποτέλεσμα σήμερα το Ιράν από έγκυρους αναλυτές να θεωρείται όχι ένα θεοκρατικό κράτος όπως σε θεωρεί το μέχρι την 28 Φεβρουαρίου, αλλά ένα στρατιωτικό κρατούμενο κράτος, αφού το πάνω χέρι το έχουν πάρει οι φρουροί της επαναστάσεως.
3: What they have done so far is send their own doctors who took samples from the patients on board. But so far they have not come out with a result or a decision.
0: Epidemiologists are now scrutinizing this outbreak. Φαίνεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή. Έχουμε μία, τέλος πάντων, ισορροπία του τρόμου, έναν μη πόλεμο, όπως θα έλεγε κάποιος Έλλην πολιτικός εδώ και δεκαετίες, ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε, είμαστε σε κατάσταση μη πολέμου με την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, ρευστεί η κατάσταση με ανυπολόγιστες συνέπειες στην οικονομία και μεγάλους χαμένους τις ευρωπαϊκές αλλά εν την ημέτρο και τις ασιατικές οικονομίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενώ εμείς σας τα λέμε όλα αυτά εδώ από την ραδιοσυχνότητα του 943 Intervet and Sports, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται πού? Βρίσκεται στην Κίνα. Η Κίνα σιωπηλά, αθόρυβα, κάτω από το ραντάρ, κάνει τα κουμάντα της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο τους δύο ηγέτες τους παγκόσμιους, τον Πούτιν αρχικά και στη συνέχεια τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι θα γίνει εκεί πέρα, σε αυτές τις περίεργες συναντήσεις στην Κίνα, και μήπως συμπέσουν κιόλας, δύσκολο. Αλλά με διαφορά ο λίγων ημερών από ό,τι φαίνεται, Πούτιν και Τραμπ θα είναι στο Πεκίνο. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα περισσότερο όσο αφορά τη δική σας ζωή, τις δικές σας αγωνίες, τα δικά σας άγχη, τη δική σας καθημερινότητα. Δεν σημαίνουν και πολλά, διότι εδώ πέρα, εμάς, στα καθημάς μάλλον, η οικονομική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και όλοι περιμένουν να γίνει ακόμα και δυσκολότερη, πράγμα που σημαίνει νέες ακρίβειες. Την ίδια ώρα που και στην Ελλάδα το πολιτικό σκηνικό και εδώ όλο και πηγαίνει προς την αστάθεια, προς την πόλωση και γιατί όχι και προς την εκλογική αναμέτρηση. Πάμε λοιπόν για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Intervention Sports. Μια μεγάλη καλημέρα και πάλι σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, όλα όσα γίνονται στον κόλπο, όλα όσα γίνονται παγκοσμίως, όπως είπαμε, έχουν άμεσες συνέπειες στις οικονομίες πολλών χωρών. Πλήττουν, εκτός από τις ασιατικές που εκεί γίνεται εν μέρη, κυρίως τις ευρωπαϊκές οικονομίες και οικονομίες οι οποίες έχουν διαχρονικές παθογένειες σαν τη δική μας. Θα έχετε δει οι περισσότεροι από εσάς που μας παρακολουθείτε αυτό το πρωινό, θα έχετε λάβει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του προηγούμενου μήνα, θα έχετε διαπιστώσει ότι όλα είναι προς τα πάνω και για μία ακόμη φορά το ενεργειακό, λόγω κυρίως των παθογενειών του δικού μας εδώ εγχωρίου συστήματος του χρηματιστηρίου ενέργειας, με το καρτέλ το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει άμεσες συνέπειες στις τσεπούλες σας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνετε όλο και περισσότερα. Αυτό το πρόβλημα το ενεργειακό, για το οποίο οι ηθήνοντες λίγο πολύ σηκώνουν ψηλά τα χέρια, ήρθε δυστυχώς για να μείνει. Ό,τι και αν σας υπόσχονται, είτε τα κυβερνητικά χείλη, είτε οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες των οργάνων της ενώσεως. Εμείς λοιπόν σας έχουμε επανειλημμένο συστήσει από αυτό το μικρόφωνο να πάρετε μόνοι την κατάσταση στα χέρια σας. Το λέμε αυτό σαν σχήμα λόγου, αλλά σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μία από τις λύσεις τις οποίες εμείς εδώ πέρα σας προτείνουμε διαχρονικώς είναι τι άλλο, η Καλπάκ. Η Καλπάκ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975, δηλαδή εδώ και 51 χρόνια. Ξεκίνησε μάλιστα να κατασκευάζει τους ηλιακούς θερμοσύφωνες η Καλπάκ ως θυγατρική εταιρεία της θρηλυκής BP, της British Petroleum, η οποία από τα μέσα της τόσο μακρινής πλέον δεκαετίας του 1970 είχε διαβλέψει τη μεγάλη σημασία που έχει η ηλιακή ενέργεια. Επέλεξαν λοιπόν τότε η της BP μια χώρα με ηλιοφάνεια σαν τη δική μας για να συνεργαστούν με μια ανερχόμενη τότε εταιρεία, την Καλπάκ, και κατασκεύασαν τους πρώτους ηλιακούς θερμοσύφωνες, φανταστείτε, πριν από μισό αιώνα και βάλε. Έτσι λοιπόν σήμερα η Καλπάκ έχει μια φοβερή τεχνογνωσία στην κατασκευή των ηλιακών θερμοσυφώνων. Και όταν λέμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, εδώ μία αλήθεια απλή πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, τον οποίο πιθανώς κάποιοι να έχετε ακόμα στο σπίτι σας, τι κάνει, καταναλώνει ενέργεια. Τον ανάβετε, ανάβει και το κόκκινο φωτάκι και γυρίζει ο μετρητής, τον οποίον έχετε στο ισόγειο του σπιτιού σας, τσακ τσακ τσακ, γύρω γύρω γύρω, και εσείς χρεώνεστε. Αντιθέτως, ο ηλιακός θερμοσύφωνας που θα τον βάλετε στη ταράτσα του σπιτιού σας ή οπουδήποτε άλλο, παράγει ενέργεια. Δηλαδή βγαίνετε κερδισμένοι, πληρώνοντας, καταβάλλοντας κανένα χιλιάρικο. Θα μου πεις τώρα, είναι εύκολο να βρει κανείς ένα χιλιάρικο? Δεν είναι. Αλλά κάντε μια προσπάθεια, διότι δίνοντας αυτό το χιλιάρικο τώρα για να βάλετε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της Καλπάκ, ξενιάζετε με το ζεστό νερό στο σπίτι, όχι μόνο τώρα που καλοκαιριάζει, αλλά και το καταχύμωνο.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο γρήγορα θα κάνετε απόσβεση αυτής της, θα έλεγε κανείς, οικιακής επένδυσης, αφού θα έχετε τσάμπα ζεστό νερό στο σπίτι σας για τα επόμενα 20 χρόνια. Και αμέσως οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος θα πέσουν, γιατί ο ηλιακός που ακόμα τον έχετε σπίτι και ανάβει το κόκκινο φωτάκι όταν θέλετε να κάνετε ζεστό μπάνιο, έχει υπολογιστεί ότι σε ένα μέσο νοικοκυριό ο ηλεκτρικός θερμοσύμφωνας καταναλώνει περίπου το 1/3 της ενέργειας. Άρα λοιπόν, όταν θα μπει ο θερμοσύμφωνας ο ηλιακός της Καλπάκ, αμέσως τα τιμολόγια, ό,τι χρώμα και αν έχουν και ό,τι σας λένε οι εδώ οι θύνοντες, θα είναι τουλάχιστον κατά 30% καλύτερα, χαμηλότερα, φτηνότερα. Μπείτε λοιπόν είτε στο site της Καλπάκ, το πρώτο γράμμα με C, calpac.gr, ή τηλεφωνήστε στο 92 47 250, για να κάνετε μια κίνηση, για να βάλετε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα στην θέση του ηλεκτρικού, που θα μπορέσει να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

0: Και μην περιμένετε και πολλά από τους κρατούντες. Αλήθεια ρε, αυτός ο υπουργός περιβάλλοντος, ο Παπασταύρου, που έχει εξαφανιστεί. Εδώ τον βλέπαμε μέρα παραμέρα στα κανάλια να μας λέει για τον κάθετο διάδρομο, για τον βόρειο διάδρομο, όπως θέλετε πείτε τον, που τελικά με όλα όσα γίναν, από ό,τι φαίνεται, τον πήρε το ποτάμι. Αλλά ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, όπως είπαμε, 6 Μαΐου σήμερα. Πάει η πρώτη βδομάδα του Μάη. 6 Μαΐου λοιπόν, ακούσατε πρωί-πρωί τον Κλέαρχο. Μπαίνουμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Αλλά όσο αφορά την οικονομία, μαύρος παγετός. Σας τα λέμε λοιπόν όλα αυτά και θυμηθήκαμε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες και την εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί, ή μάλλον βάλε καλύτερα να δούμε λίγο πιαρακάκι.
1: Για την αντιγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης εστίασε στην ομιλία του για την συνένεση που απαιτείται έτσι ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει, Έλληνα Αποστολίδου, τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων.
2: Ναι, και μάλιστα το ερώτημα το οποίο τέθηκε στον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πυριακάκη, ήταν αν ουσιαστικά υπάρχει αυτή η ενότητα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μπορεί να επιτεθεί ενότητα μέσα από την πρωτοπορία, όπως πολύ ευγενικά υπόθηκε, πολλών χωρών. Ο ίδιος λοιπόν δήλωσε ότι είναι καλό που οι μεγαλύτερες χώρες έχουν ένα άτυπο φόρουμ, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, για να διαμορφώνουν αυτή τη συνένεση, στο βαθμό που αυτό λειτουργεί ως μέρος της λύσης. Έτσι λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Ο ίδιος είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν αν από το τέλος της ημέρας η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της πραγματικής πολιτικής και αυτό είναι στο χέρι μας. Μάλιστα, ο κύριος Πυριακάκης είπε ότι αν ίσχυαν αυτές οι διακρίσεις που λένε πολλοί ότι υπάρχουν, τότε αστειεύτηκε και είπε ότι ένας Έλληνας, τότε όπως είπε, αν ίσχυαν δεν θα υπήρχε Έλληνας πρόεδρος της Ευρώπης. Ας το παραδεχτούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως πια δεν υπάρχει αυτό η Βόρειοι και Νότιοι στην Ευρώπη. Να σου πω τέλος ότι ο ίδιος μίλησε και για όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας ότι η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ενιαία αγορά και πρέπει να κάνουμε περισσότερα γι' αυτό. Ενώ αναφέρθηκε και στο ψηφιακό νόμισμα, λέγοντας πως πρέπει η Ευρώπη να περάσει στην ψηφιακή χρηματοοικονομική στιγμή. Και μάλιστα του τέθηκε το ερώτημα αν αυτό μπορεί να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι και αυτό θα γίνει.
1: Ανδρέα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο.
3: We need, our job is to find consensus, I guess, that's to a very large extent the job of the Eurogroup president as well, to be able within this informal institution to be able to carve consensus. Is it good that the larger countries have an informal forum to shape that consensus? The era of geopolitical innocence is over, and we understand that we need to become not only a single market.
0: Ωραία να τα λες όλα αυτά. Μιλάει λίγο πολύ σαν σχολιαστής, σαν ένας τέλος πάντων σκεπτόμενος άνθρωπος, σαν κάποιος ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα και εκφέρει απόψεις. Εδώ ρε άνθρωποι, είσαι πρόεδρος του Eurogroup. Δηλαδή λύσεις έχεις να προτείνεις? Δηλαδή μπορείς να μας πεις κάτι για το πώς σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για την οποία να δεχθούμε ότι εσύ δεν έχεις ευθύνη βεβαίως, τι θα κάνουμε? Δηλαδή ρε παιδί μου, πως θα συγκρατηθεί η τιμή της βενζίνης? Πως θα πέσουν οι τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών που ο κόσμος ο απλός πάει στα σούπερ μάρκετ και του πιάνεται η ψυχούλα? Λύσεις έχετε? Λες ωραία λόγια σαν να είσαι ένας στοχαστής, αλλά εκεί πέρα δεν σε βάλανε γι' αυτό. Είσαστε όλοι μες στην ανετήλα με τις μισθάρες. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι ειδικά για σένα η προεδρία του Eurogroup λένε ότι είναι άμυστη, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι έχεις μια άνετη και ωραία ζωή. Ζωάρα, ξενοδοχιάρες, φαγάρες, μια χαρά όλα, και βγαίνεις και κάνεις διαπιστώσεις. Δηλαδή έχει κανείς την αίσθηση ότι εσύ περνάς καλά και εν πάση περιπτώσει κτίζεις μια καριέρα, καριεράρα, σε Ευρώπη. Πολλοί λένε ότι είσαι και έτσι και μελλοντικός διάδοχος του Μητσοτάκη και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, που βεβαίως για όσους τα ξέρουν από μέσα τα πράγματα είναι όνειρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσύ είσαι άνετος και ωραίος. Για αυτούς οι οποίοι σε ψήφισαν, για αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι εκεί στην Αλφα Αθηνών δεν μένουν όλοι στο κολονάκι, είναι και κάποιοι που μένουν στην Ακαδημία Πλάτωνος, για αυτούς έχεις να πεις μια λύση, κάτι απλό. Δηλαδή ρε παιδί μου, πως θα πας στο σούπερ μάρκετ και κάπου οι τιμές θα είναι λίγο καλύτερες. Αλήθεια, όλοι εσείς που μας ακούτε θυμάστε εδώ και κάποια χρόνια να λέμε ότι κάτι στην Ελλάδα, είτε ως υπηρεσία είτε ως προϊόν, είναι φτηνό? Τίποτα. Εσύ λοιπόν, κύριε Πιερακάκη μου, από εκεί που σε βάλαμε, πέρα από την πολιτική, κοινωνική, διεθνή γκλαμουριά που απολαμβάνεις, κάτι εδώ πέρα για τον τόπο μπορείς να κάνεις?

να μπορέσουμε μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει να υπερασπίσουμε αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά συμφέροντα του ελληνισμού, τα σημαντικά συμφέροντα της Ευρώπης, τα σημαντικά συμφέροντα των λαών μας. Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς γίνεται κάθε φορά η επιχειρησιακή μας ανάπτυξη.

Βλέπω εδώ πέρα σε επίθεση ο Δένδιας κατά της Τουρκίας. Αυτός έχει βρει την Τουρκία. Σου λέει, παιδιά, εγώ τουρκοφάγος και μαζεύω ψήφους. Έχουμε, λέει, πολύ σκληρό πετσί και πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Σοπα. Κάνει δηλώσεις αυτές τις οποίες κάνει, να μην τις χαρακτηρίσουμε, για νέα αμυντικά δόγματα, για ντρόνς. Καλά, στα ντρόνς οι Τούρκοι είναι 20 χρόνια μπροστά από μας και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι αλήθεια βεβαίως ότι η Τουρκία, με όλη αυτή την διεθνοπολιτικο-γεωτέτοια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, ο Ερντογάν μάλλον είναι στα κάτω του. Δεν τον ευνοούν οι εξελίξεις μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και έχει κάπως λουφάξει. Αυτό είναι αληθές. Αλλά έχεις και το Δένδια, κάθε τόσο ωραία λόγια. Έχουμε, λέει, παντού πυράβλους, έχουμε παντού πλατφόρμες. Έτσι και μας πάρετε ένα νησάκι, εμείς μετά θα σας χτυπάμε στην ενδοχώρα. Θα βαράμε Σμύρνη, Άγκυρα, Αφιόν Καραχισάρ, Κιουτάχια, Σαγκάριο και βάλε. Θα βαράμε παντού. Αν μας πάρετε το νησί, βεβαίως δεν έχει πει πως θα το πάρουμε πίσω το νησί. Αλλά όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σε ένα σκηνικό ιδιότυπα προεκλογικό, και όσο αφορά τις εθνικές εκλογές και όσο αφορά στις εσωτερικές εξελίξεις, τις όποιες μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το άλλο Σαββατοκύριακο πηγαίνει και σε συνέδριο, στο οποίο χθες βεβαίως έγινε γνωστό ότι παρά τις όποιες πιέσεις ισκήθησαν, δεν θα παραστεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.

0: Στο μεταξύ, όπως σας είπαμε, η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κάποιοι λένε ότι έχει ανοίξει, λέει, και ο διάδρομος για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Τώρα, Γιάννη Ευσταθίου, το ερώτημα είναι αν θα έχουμε 2-2. Δηλαδή, αν μετά το όχι για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα απορριφθεί και το αίτημα για εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών με επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας.
2: Μην το αποκλείσουμε καθόλου αυτό, διότι αν λάβουμε υπόψη μας τη ρητορική της κυβέρνησης και όπως ακούσαμε εδώ στο όπλο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας λέει επί της ουσίας ότι δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος να γίνει εξεταστική παρά μόνο επειδή το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι έτσι θα έχει κάποια πολιτικά ωφέλη εν ώψη των εκλογών. Λοιπόν, μάλλον η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει την εξεταστική για τις υποκλοπές και για να το αποφύγει θα επικαλυστεί κάποιο θέμα εθνικό. Άρα λοιπόν θα πάμε στην πλειοψηφία των 151 βουλευτών και όχι των 120. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα απορριφθεί αυτή η πρόταση για την εξεταστική, όπως ήδη έχει απορριφθεί και η πρόταση για την προανακριτική. Βέβαια, είτε έτσι είτε αλλιώς, η ένταση, η όξυνση θα υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, οι κόντρες θα θεριεύουν, η αντιπαράθεση θα μεγαλώνει, διότι ζούμε μέρες προεκλογικές και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και πρόωρες εκλογές.
1: Και μέσα σε αυτό το σενάριο και αυτό το εκρηκτικό κλίμα πόλωσης που μόλις μας περιέγραψε, σήμερα ρωτήθηκε από τους συναδέλφους Νίκο Τραβελάκη και Μίνα Καραμίτρου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Φυσικά το διέψευσε το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Αυτή είναι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όχι μόνο του κυρίου Μαρινάκη, αλλά κάθε κυβερνητικού εκπροσώπου, να απορρίπτει δηλαδή αυτά τα σενάρια των πρόωρων εκλογών μέχρι αυτά να επιβεβαιωθούν. Ποιες είναι ωστόσο οι δικές σου πληροφορίες, το ρεπορτάζ σου.
2: Τρεις φορές μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης διέψευσε τα σενάρια των πρώην εκλογών, όμως κορυφαίος

0: υπουργός μου έλεγε ότι το Σεπτέμβριο ανοίγει διάδρομος για κάλπες. Δηλαδή ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός εκεί, όλα θα είναι έτοιμα για να στηθούν οι κάλπες. Τώρα βέβαια, αν θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή αργότερα, είναι κάτι το οποίο κανείς αυτή την ώρα με σιγουριά δεν μπορεί να το πει. Τι λένε οι πληροφορίες μας? Λένε δύο πράγματα. Ότι υπάρχει μία σχολή σκέψης υπουργών που λένε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την πρώτη εβδομάδα θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές, θα στηθούν οι κάλπες. Και υπάρχει και μια δεύτερη σχολή, που είναι κυρίως των υπουργών του Οικονομικού Κύκλου, που λένε ότι οι εξαγγελίες
1: του Πρωθυπουργού... Που έχουν το κομπιουτεράκι με τα οικονομικά.
0: Ναι, και λένε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού...
2: Ακούτε το πολύ καλό ρεπορτάζ του πολύ καλού φίλου και συναδέλφου, του Γιάννη Ευσταθίου, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Open. Αλλά βάλε τώρα, και βεβαίως θα τα πούμε και μετά τις 8, βάλε λίγο Ευσταθίου που μας λέει για Κίμπερλι.
3: Έχει λύσει και ένα σωρό θέματα στη Λατινική Αμερική. Μην νομίζετε εκεί, εκεί είναι τα πράγματα. Απλά δεν σκοτώνονται. Λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας θα μπορούσε να επισκεφθεί την Ελλάδα πριν ή μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
4: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Θα το έβλεπα μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Γιατί? Διότι πριν από τη Σύνοδο έχουν εδώ γιορτές και πανηγύρια για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Έτσι. Οπότε ο Πρόεδρος και οι Υπουργοί θα πρέπει να παραμείνουν στην Ουάσιγκτον. Δεν θα κάνουν εκδηλώσεις μόνο στην Τετάρτη Ιουλίου. Θα είναι εκδηλώσεις σε όλη την Αμερική.
2: Αυτό το ωραίο σύριαλ, το οποίο έχει έντονες έτσι και ας το πούμε ψυχαγωγικές διαστάσεις, είναι το σύριαλ «Επίσκεψη Τραμπ» στην Ελλάδα. Θα σας τα πούμε όμως αμέσως μετά τις 8.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ενδρεβέντα Sports. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, καθώς επικράτησε άνετα 105-82 της Μονακό στο πρίγκιπάτο και έκανε το 3-0 στη σειρά. Κορυφαίος των Ερυθρόλευκων, Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 5 assist και 6 στα 10 τρίποντα. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στους οπαδούς και στον οργανισμό. Ήταν το δεύτερο μέρος της EuroLeague. Το πρώτο είναι η κανονική περίοδος, το δεύτερο τα play-offs και το τρίτο είναι το Final Four. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για μας, που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μήνυμα στα social media, εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Βαλένθια ταξίδευε στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ασφάλεια. Ωστόσο, έκανε έκκληση προς τους οργανωμένους και όλο τον κόσμο να κάνουν το ΆΚΑ την πιο καυτή έδρα της Ευρώπης, αλλά με τον σωστό τρόπο, χωρίς καμία παρέκκληση. Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκισης λόγω επεισοδίων, ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγότης αθωώθηκε από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Πειραιά και την Τετάρτη θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός απήντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καματερού με 36-29 στον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Ηγέτε με τελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Αντίπαλος της μίας εκ των Μπάγερ Μονάχου, η Paris Saint-Germain. Η Χαπόελ Τελαβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Bodevgrand, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε τη Real με 76-69 κάνοντας το 2-1. Την πέμπτη στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτή εδώ τη ραδιοφωνική μετάδοση. Είστε λοιπόν συντονισμένοι σε μια ελεύθερη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή μας, αποτέλεσμα βεβαίως της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδας μας. Πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, να σας θυμίσουμε ότι το Lamisil συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Και γιατί αυτό? Γιατί το Lamisil είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό, χορηγείται πάρα πολύ άνετα, αφού κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε gel, είτε σε spray, είτε σε κρέμα. Και βεβαίως γιατί δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, αυτό που ήθιστε να λέγετε παρενέργειες, με άλλα φάρμακα. Η δραστική ουσία την οποία περιέχει το Lamisil εξουδετερώνει τους μύθκητες και τα κλινικά συμπτώματα μιας δερματικής πάθησης συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες. Επιπλέον, το Lamisil χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έτσι λοιπόν, είναι δηλαδή ένα, θα έλεγε κανείς, διεθνές φάρμακο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για τη χρήση και την ασφάλειά του. Κυκλοφορεί λοιπόν σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε Lamisil κρέμα, Lamisil cream δηλαδή, είτε Lamisil Derm Gel, gel που απορροφείται πολύ γρήγορα από τον οργανισμό, είτε Lamisil spray για ψεκασμό. Βεβαίως είναι μόνο για εξωτερική χρήση και πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

Από χθες υπάρχει ένα σύριαλ ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα οποία τέλος πάντων εμπεριέχονται στις σκαλέτες των εκπομπών, των δημοσιογραφικών, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, σε διαδίκτυα. Η ενημέρωση πλέον είναι πολυσχηδής, πολύμορφη και πολυπίκυλη. Αυτό λοιπόν το σύριαλ, το οποίο βεβαίως υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, έχει τον τίτλο «Ο Τραμπ στην Ελλάδα». Ο Τραμπ, ας πούμε, στη ρωμαϊκή αγορά, αλλά Μακρόν. Ο Τραμπ κάτω από την Ακρόπολη. Ο Τραμπ στον χρυσό αιώνα του Περικλέους.

0: επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας τον Ιούλιο. Τι ακριβώς ισχύει, τουλάχιστον βάσει την επίσημη ενημέρωση?
1: Είναι δικαιολογημένος ο θόρυβος Παύλου από τη στιγμή που η ίδια η Κίμπερλι Κιλφόιλ επισκέφθηκε σήμερα το κρατικό ρέδιο Μέγαρο και εκεί φέρεται να δήλωσε ότι μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τη χώρα μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό η κυρία Κιλφόιλ, όμως αυτό άναψε πολύ μεγάλη συζήτηση και έτσι οι κυβερνητικές πηγές το διέψευσαν λέγοντας επιλέξει ότι για την ώρα δεν υπάρχει καμία κλειδωμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα ενημερωθούμε. Σε κάθε περίπτωση οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί σίγουρα την Άγκυρα στις 6 Ιουλίου διότι είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι βέβαιο, το έχει ανακοινώσει ο οικοδεσπότης σε πρόεδρος της Τουρκίας ότι θα φιλοξενήσει και τον Τραμπ σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και οι πληροφορίες έλεγαν από διπλωματικές πηγές ότι δεν αποκλείται μια στάση πριν πάει στην Άγκυρα να έρθει εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Έστω και σύντομη στάση.
1: Έστω και σύντομη και θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας της χώρας μας στα στενά του Ορμούς, ούτως ώστε να...
2: Ας το Δένδια τώρα, τα είπαμε προηγουμένως για αυτόν. Επισκέφτηκε, λέει, η Κίμπερλι το ραδιομέγαρο στην ΕΡΤ. Και λέει, παιδιά, κάποια στιγμή, μέσα στο 26 θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οι άλλοι είναι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η θέση αυτή είναι βαριά. Έχουν περάσει πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα που άφησαν ισχυρά αποτυπώματα, θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση ισχυρά, από τον Τάλμποτ, παλιότερα τον Πιουριφόη, τον Τάσκα και άλλους πολλούς. Τώρα έρχεται η Κίμπερλι και κάθε τόσο μεταξύ γκαλά, μεταξύ ψιλογκλαμούρε επικοινωνιακών επισκέψεων, μεταξύ μπουζουξίδικων, μεταξύ επιδείξεων μόδας και διάφορα άλλα τέτοια, όποτε της κατέβει πετάει και ένα «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα». Αυτό το είχε πει και πριν από κανένα 2-3 μήνες όταν είχε πάει στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής του κινηματογραφικού ντοκιουμαντέρ Μελάνια.
3: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
4: How's your experience? All right. Thank
3: you. Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Celia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
2: Θα είναι, λέει, amazing να έρθει στην Ελλάδα. Και η επιχειρηματολογία η οποία χρησιμοποιείται είναι ότι δεν μπορεί να μη θέλει ο πλανητάρχης, αυτός ο οποίος εκεί στο Ιράν τα έχει κάνει όπως τα έκανε, δηλαδή σχεδόν τον δουλεύουν οι Ιρανοί, οι μουλάδες. Θέλει, λέει, να μιλήσει ως νέος Περικλής κάτω από την Ακρόπολη ή, όπως είπαμε, στη Ρωμαϊκή Αγορά ή σε κάποιον άλλον αρχαιολογικό τόπο. Δηλαδή, μη ζητήσει να τον βάλετε να μιλήσει και μέσα στον Παρθενώνα. Και αφού, λέει, είναι μια τέτοια μεγάλη πρόκληση, θα το θέλει να έχει μετά να βλέπει τη φωτογραφία, τη φάτσα του εδώ στην κοιτίδα, στο λίκνο της δημοκρατίας, δεν μπορεί, θα μας έρθει. Και κάθε τόσο υπάρχει και μια επιχειρηματολογία και μια σεναριολογία γύρω από αυτό.
5: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπητρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερεί ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις, όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μια συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
2: Πώς μπορείτε και τα λέτε όλα αυτά? Πριν από κανένα μήνα, 1,5 ήταν αυτό.
5: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Χιλιά συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ?

Με αφορούν μάλιστα ότι ακριβώς ένα μήνα, σε δύο μάλλον μήνες από σήμερα, 6 Ιουλίου, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και λένε πηγαίνοντας εκεί πέρα μπορεί να κάνει και μια στάση στην Ελλάδα. Τώρα ακούστε. Δηλαδή, λίγο μυαλό να έχει κανείς. Και μάλιστα αυτά ακούγονται και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Κατ' επανάληψη να έχουμε πει, εντάξει, φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άμα το λέτε όλα αυτά, τα λέτε μάλλον όλα αυτά, ότι ξέρετε, θα περάσει από εδώ, θα πάει στην Τουρκία, σταματήσει στην Αθήνα, να δει την Ακρόπολη. Καταρχήν δεν είναι και τόσο 100% βέβαιο. Βέβαια τα έλεγε η Αλεξία Ιτασούλη, εκλεκτή συνάδελφος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών και το πολιτικό ρεπορτάζ, η παλιά μου φίλη Αλεξία. Αλλά έτσι όπως είναι ρευστό το σκηνικό, δεν ξέρεις τι γίνεται από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Και μετά, όπως είναι γνωστό, ο Τραμπ αλλάζει γνώμη ανάλογα με τα φεγγάρια του. Το έχουμε δει αυτό στο Ιράν, με τα γνωστά αποτελέσματα και για την παγκόσμια και για την αμερικάνικη οικονομία. Αλλά εγώ σου λέω ότι τελικώς πηγαίνει στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Προσέξτε, όταν λέτε κάθε λίγο και λιγάκι, μέρα πέρα μέρα, και ας πούμε θεωρείται έτσι και σαν μια smart, θα έλεγε κανείς, δημοσιογραφική ανάλυση, λιγάκι κάπως και αποκαλυπτική, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, εκείνο το είπε ο Γκυλφόιλ, το είπε η Γκυλφόιλ, όπως είπαμε, μεταξύ μπουζουξίδικου, τηλεόρασης και επίδειξη μόδας, πετάει κάθε τόσο και μια παρόλα. Άντε μη πω και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι ο Τραμπ τελικώς πράγματι 6 Ιουλίου πάει στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, αλλά το αεροπλάνο περνάει πάνω από τον εναέριο χώρο και δεν προσγειώνεται εδώ, όπως είναι και το πιθανότερο. Όταν έχουν καλλιεργηθεί όλες αυτές οι εντός ή εκτός εισαγωγικών προσδοκίες περί επισκέψεως Τραμπ, αντιλαμβάνεστε πως θα το εκλάβει ο απλός κόσμος. Παιδιά, μην πούμε τώρα την έκφραση, μας έφτισε, να το πούμε λίγο έτσι, κάπως πιο μετρημένα.

0: αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο. Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός, με τη στήριξη βεβαίως και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα εν τέλει να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων. Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν τόσο εμένα αλλά και την οικογένειά μου. Καλό για μία ακόμα φορά τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να σκεφτούν τη ζημία που προκαλούν στον αγροτικό κόσμο αλλά και στην ελληνική κοινωνία με τη λαϊκιστική στάση τους. Είμαι στη διάθεσή τους βεβαίως, αν αποσύρουν τις αβάσιμες ποινικές κατηγορίες σε βάρος μου, να τους εξηγήσω πολιτικά και τεχνοκρατικά την πετυχημένη προσπάθεια που κάναμε το 2021 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
1: Ακούτε διάγγελμα Σπύλιου Λιβανού. Εγώ λέει κοινό τ' άλλο. Με άλλα λόγια, σαν να μας λες ρε Σπύλιο, ότι ήσουν ένας φοβερός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Τα έκανες όλα τέλεια. Τώρα γιατί είσαι μέσα στη δικογραφία? Και μάλιστα η δικογραφία δεν είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ή μάλλον όχι, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ναι. Σε μπερδέψαμε λίγο με τον άλλον εκεί πέρα, τον Αθανασίου. Είσαι λοιπόν μέσα στη δικογραφία της Κοβέση. Τώρα τι να κάνουμε, Σπύλιο μου? Βγάζεις και διαγγέλματα και λες τι καλά που τα έκανες όλα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί σας βάλαμε τώρα Σπύλιο Λιβάνο? Θα σας το πούμε μετά τις 8.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: In the mix.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τροχαίων επλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τερματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, τη θέση ότι το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντωμεταξύ αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μια Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ της Αθήνας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως τόνισε. Μάλιστα, στη χώρα μας αναμένονται νωρίτερα οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών, Πιτ Χένσγκεθ και Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη προσφυγής ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για να διερευνηθεί η υπόθεση Τζαβέλ, ανέδειξε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ήταν να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημέλιο δικείου Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά και νέα πρόσωπα. Περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 29χρονο στο κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί. Βυθίστηκε τις πρωινές ώρες φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου ανοιχτά της Άνδρου. Το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Αντίστροφα μετρά μετρούν οι μέρες για τις αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι και τις 15 Μαΐου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: στη Συρία, ενώ η ειδική συζήτηση θα γίνει και για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιορδανία σε συνέχεια των διευρυμένων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην άτυπη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά υπέρ μιας βιώσιμης λύσης που θα οδηγήσει στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Στέκεται επίσης σταθερά στην όχθη της ελεύθερης ναύση πλοίας, ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, κάτι που αναμένεται να επισημάνει και στις τοποθετήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται από το Άμπου Ντάμπι. Εκεί συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με μενού επίσης τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο, αλλά και τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην πρώτη γραμμή επίσης των συζητήσεων η οικονομία και οι επενδύσεις.
1: Επιστροφή στην Αθήνα.
2: Και μετά Αθήνα και η κοινοβουλευτική ομάδα αύριο, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα θα το δούμε αύριο με την Ίση.
3: Ακούσατε το ρεπορτάζ του καλού συναδέρφου, του πιστού συνοδού, δημοσιογραφικός βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημήτρη Γκάτσιου για την ΕΡΤ. Όπου να είναι, προσγειώνεται λέει στο Αμάνι, προσγειώθηκε ήδη για την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδος, Ιορδανίας. Τώρα, τι θα πεις εκεί με τους Ιορδάνους? Αλλά προηγουμένως ήταν στο Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επίσκεψη Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα. Πήγε λοιπόν χθες ο Πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και υπήρξε εκτενής κάλυψη της επισκέψεώς του. Συνοδεύεται από πολλούς καλούς συναδέλφους. Και τώρα ακούσατε, από τα Εμμυράτα πάει στην Ιορδανία.

0: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργό, επισφραγίζοντας τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της αμφιβολίας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Και όλα αυτά σε μια κρίσιμη πολιτική, γεωπολιτική συγκυρία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου που είναι στο Αμπουντάμπι.
1: Το σημερινό ταξίδι, Απόστολε, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο που έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προστεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες. Και ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Από την άλλη, Απόστολε, η ίδια πηγή ενημέρωσης έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς,
2: είχαν δύο-τρεις απεσταλμένους οι Earth για να καλύψουν την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι και μετά στο Αμάν. Θα ακούς εσύ και λες, ρε παιδιά, σημαντικές πρωτοβουλίες.
3: Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι. Χωριανόπουλος Άγγελος από futureworld.gr. Σήμερα επιστρέφουμε στις θεματάρες που όλοι αγαπήσαμε. Ο πόλεμος στο Ιράν, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται. Το Ιράν έκανε το απονεννοημένο και βομβάρδισε εν μέσω κυχηρίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι μόνο βομβάρδισε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτύπησε το σημαντικότερο ίσως λιμάνι που έχουν τα Εμμυράτα και το συνδέουν με τον υπόλοιπο κόσμο, το λιμάνι Φουτζάιρα, αν το προφέρω.
2: Επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ύστερα από κάμποσο καιρό τα χτύπησε το Ιράν.

εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, ο νεόκοπος με τίτλο Πλήγματα, κύριε Διευθυντά. Δεν μπορώ, με πιάνουν τα γέλια. Πάντως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έφερε τύχη. Με τιμή νεόκοπος. Με το που έφτασε, λέει, χτύπησαν οι Ιρανοί. Άρε πρόεδρε, κατσικοπόδαρος.

0: Σας λέγαμε λίγο πριν από τις 8.30 για τον Σπύριο τον Ιβανό, ο οποίος λέει έβγαλε και διάγγελμα. Ίδρωνε ο Σπύριος για να εκλεγεί στην Αιτώλα Καρνανία. Τη μια τα κατάφερνε, την άλλη δεν τα κατάφερνε. Εντάξει, γόνος και αυτός του Διονύση Λιβανού, ανιψιού του Παναγιώτη Κανελόπουλου, Διονύσης Λιβανός, που μάλιστα εκείνες τις πρώτες κρίσιμες ώρες της 21ης Απριλίου του 67, τις δραματικές εκείνες ώρες, είχε πάρει χαμπάρι ότι είχαν πιάσει οι χουντικοί, είχαν σπάσει την πόρτα του διαμερίσματος του Μπάρμπατου, του θείου του, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, και τον είχαν συλλάβει. Το πήρε χαμπάρι ο Διονύσης Λιβανός, ο Μακαρίτης, ο πατέρας του Σπύριου, και έτρεξε, λέει, αμέσως, και είναι αυτός ο οποίος ειδοποίησε τότε για το πραξικόπημα τον Αμερικανό πρέσβη. Πήγε, λέει, στο σπίτι του και του χτύπησε το κουδούνι και του είπε, λέει, πιάσαν το θειό μου τον πρωθυπουργό, και έτσι μάθανε οι Αμερικανοί ότι έγινε πραξικόπημα στην Ελλάδα, γιατί από αλλού το περιμέναν, από άλλους μάλλον το περιμέναν, και από άλλους έγινε. Τέλος πάντων, παλιές ιστορίες αυτές, πολύ παλιές. Βγαίνεις λοιπόν, ρε Σπύριο, και κάνεις διάγγελμα και λες, τι φοβερός υπουργός που ήσουν.
1: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο. Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός, με τη στήριξη βεβαίως και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα εν τέλει να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων.
0: Άμα είναι έτσι, ρε Σπύριο, και κακός, και έκανες όλα αυτά τα θαύματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως εσύ διατείνεσαι για τον εαυτό σου, κανονικά θα έπρεπε τώρα ο Μητσοτάκης να σου πει, έλα εδώ, ρε Σπύριο, ή ξαναγίνει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, γιατί και αυτός ο σχοινάς που τον έβαλε εκεί ούτε ακούγεται ούτε τίποτα. Ή εν πάση περιπτώσει, ρε Σπύριο, κάνε τη μεγάλη παραχώρηση, πήγαινε τώρα εκεί διοικητής, πως το λένε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να βάλεις μία τάξη. Αμ' δεν. Γιατί τα ακούτε όλες αυτές τις μέρες, θέλαμε κι εμείς να σας το πούμε. Γιατί θα αναρωτιέστε κάποιοι, όλοι εσείς οι ακροατές μας, οι πολυπληθείς, οι ψαγμένοι ακροατές που δεν θέλετε να τρώτε κουτόχορτα και μας ακούτε και σήμερα, είπαμε 6 Μάη, ημέρα Τετάρτη, και αναρωτιέστε, ρε παιδιά, λες τώρα αυτός ο Λιβανός τι έγινε? Δηλαδή ήταν τότε υπουργός, μετά είναι βουλευτής, τώρα δεν είναι, θα πάει, λέει, με τον νόμο αυτό περί ευθύνης υπουργών, ανακριτικές, προανακριτικές, εξεταστικές, ούπα μου πες. Αν δεν. Ο Σπύριος, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το Μητσοτάκη, γιατί τότε σε μια συνάντηση με τον Δούκα, όχι τον Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον τωρινό, τον Δούκα που ήταν τότε Δήμαρχος Σπάρτης και παλιός Υπουργός Νέας Δημοκρατίας, κάτι είχαν πει εκεί για την Ηλία, πως μοιράσαν τις επιδοτήσεις, γελάγανε και τον έδιωξε, λέει, ασέβεια. Αλλά συμμαθητές τώρα, φιλαράκια, για να δείτε δηλαδή τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη σας. Δεν το παίρνετε χαμπάρι εσείς, λες, κάθε μέρα έχω τις δουλειές μου, αυτό το άλλο, για το χρήμα που μοιράζετε. Τρεχάτε εσείς τώρα, βάλτε βενζίνη 20 ευρώ ας πούμε, τα 12 πηγαίνουν στα ταμεία. Ο Σπύριος λοιπόν δεν χάθηκε, πήγε πρόεδρος σε αυτό που λέγαμε παλιά ελληνικά πετρέλα, Hellenic Energy. Hellenic Energy. Παλιά ελληνικά πετρέλα, Λάτσις, αλλά έχει και το κράτος συμμετοχή και το δημόσιο. Και ορίζει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σπύλιος λοιπόν, ο οποίος βγαίνει τώρα και κλαψουρίζει στο Facebook, είναι πρόεδρος στην Hellenic Energy, στα ελληνικά πετρέλαια δηλαδή, με την παλιά ονομασία. Τέλος πάντων, εκεί άντε να βγάλεις και άκρη με τις ονομασίες και τις μετοχικές συνθέσεις κλπ. Εκεί ορίζεται όμως ο πρόεδρος από την κυβέρνηση. Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος, δηλαδή πας εκεί, πίνεις κανένα καφεδάκι, πας καμιά υπογραφή.

Καλό παιδί ο Νίκος. Αποκαλυπτική εφημερίδα του. Εμείς σας συνιστούμε να την παίρνετε. Βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο. 400 χιλιαρικά και εντάξει, μεικτά θα είναι. Παίρνει ο Σπήλιος. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς φυσικού αερίου. Έχουν και φυσικό αέριο. Δεν ξέρω. Πληρώστε εσείς για την ενέργεια στο σπίτι σας, για να ανάβετε τα φώτα και να δουλεύει το ψυγείο. 400 χιλιάρικα το χρόνο ο Σπήλιος. Μισθάρα. Πήγε λέει πολύ καλά ως υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Εντάξει, έφαγε μαύρο μετά στην Ετώνα Καρνανία. Μη χαθεί το παιδί. Συμμαθητές μαζί. Παίζατε και κανένα μπάσκετ. Πάρε 4 κατοστάρικα το χρόνο. Τρεχάτε εσείς τώρα να βάλετε βενζίνη στα αυτοκίνητά σας, για να δείτε πού ζείτε.

Η Ντόρα, συγγνώμη. Η Ντόρα Μπακογιάννη λέει δεν έψε τον Καραμαλή για το συνέδριο. Τον επισκέφτηκε, λέει. Αλλά αυτός της είπε ότι δεν πάει, γιατί άμα πάει πρέπει να μιλήσει. Και αν μιλήσει, τι να πει ο άνθρωπος. Γράφει λοιπόν ο μικροπολιτικός. Τον επισκέφτηκε χθες στο γραφείο του για να τον πείσει να παραβρεθεί στην έναρξη 15 Μαΐου. Αλλά βεβαίως δεν κατάφερε τίποτα. Λέει όμως στη συνέχεια, επί την ευκαιρία, του παρέδωσε και σημειώσεις για όσα ετοιμάζεται να συμπεριλάβει στο βιβλίο της, ιδίως για την Ατοϊκή Σύνοδο στο Βουκουρέστι το 2008 και την απειλή βέτο για τα Σκόπια. Τώρα, τι να πει κανείς.

0: βέτο της Ελλάδος, η ΦΥΡΟΜ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ.
1: Το δικαίωμα της Ελλάδος για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολίσω.
2: Αυτά έλεγε ο ένας για το βέτο. Ο καινούριος δεν πρόκειται να το απεμπολίσω. Αυτά έκανε ο άλλος, ο παλιός.

0: δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Αλλά εδώ πέρα έχουμε και κάτι άλλο στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Πριν από 2 χρόνια είχε γίνει το συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ακούστε τι είχε πει τότε η Ντόρα για το Βουκουρέστι. Αλλά είναι μεγάλο, δεν νομίζω θα προλάβουμε. Τότε λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ η Ντόρα είχε πει ότι ποιο αυτό, ήταν λάθος το βέτο του Καραμανλή. Απολύτως λάθος, δεν έπρεπε να γίνει. Και τώρα λέει ετοιμάζει και βιβλίο. Το έχουμε το ηχητικό, ας το βάλουμε αύριο. Ετοιμάζει λέει και βιβλίο. Και πήγε να τον δει για να του πει να πάει στο συνέδριο, να ακούσει τον αδερφό της να μιλάει.

και του δώσε λέει και σημειώσει από το βιβλίο, αλλά με βάση αυτά που είπε τότε στο συνέδριο της Καθημερινής, αν οι σημειώσεις συμβαδίζουν με τα λεχθέντα τότε, δεν ξέρω κατά πόσο θα ενθουσιάστηκε ο Καραμάλης. Μάλλον πρέπει να βρίσκεστε εκεί πέρα στο Μαξίμου, στην οικογένεια, όπου τέλος πάντων, να είστε λίγο εκτός πραγματικότητος. 9.43 Intervetten Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας.

Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ανοιξιάτικη και λίγο προς το καλοκαιρινό ημέρα και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
0: Ελλάδα Σπορτς. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν
4: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που τσέκανε το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, καθώς επικράτησε άνετα 105-82 της Μονακό στο Πριγκιπάτο και έκανε το 3-0 στη σειρά. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 5 assist και 6 στα 10 τρίποντα. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για εμάς, που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μήνυμα στα social media εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Βαλένθια ταξίδεψε στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ασφάλεια. Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκιση λόγω επεισοδίων, ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγότης αθώθηκε από τριμελές πλημμυροδικείο Πειραιά και σήμερα θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Φαντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός απήντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καμαδερού με 36-29 στο δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στη σειρά, που η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της, αντίπαλός της μία εκ των Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain. Η ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Bodev Grand, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Ρεάλ με 76-69, κάνοντας το 2-1 την πέμπτη στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Σύρους, των δρόμων, του Κηφισού, της Κηφισίας, της Αττικής Οδού και της Φιλής, κύριε Μπουρδαρά, που γίνεται κακός χαμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Είχαμε και μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων νωρίτερα στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Είχαμε αρκετά προβλήματα καθυστερήσεων.
0: Κανονικές εργοστασιακές
1: ρυθμίσεις.
0: Είπαμε, το Υπουργείο έλυσε το πρόβλημα για δύο μέρες για να πάρετε αναπνοές. Αυτό. Τώρα γυρνάμε κανονικά εκεί που είμαστε και ξέρεις ποιο είναι το αστείο.
1: Για πες μου.
0: Μας λένε, πάρτε ρε παιδί μου τα μέτρα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Κάντε τη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Και εμείς λέμε ναι. Τα τρένα που δεν έχουν φρένα.
1: Ναι, όπου είμαι πολύ υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, να ξέρεις.
0: Τα τρένα που δεν έχουν φρένα.
1: Ναι, όχι με τις παρούσες συνθήκες, γενικότερα.
0: Τα λεωφορεία που μυρίζουν μέσα, κοντεύεις να πας ασφυξία, σαν ναι. Πρωί-πρωί. Τα παράθυρα στα καινούργια λεωφορεία, κάποια δεν ανοίγανε, λέει, γιατί είχαν μπλοκάρει.
1: Με τη σαρδελοποίηση, με τα δρομολόγια να είναι αραιά, να μην ξέρεις πότε περνάνε.
0: Μην βιάζεσαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Και τα λεωφορεία να πάρουν φωτιά.
1: Και τον ηλεκτρικό. Να είναι σε μια άθλια κατάσταση, έτσι.
0: Είπα, δεν πιάνουν τα φρένα.
1: Ναι.
0: Σταματάνε στον επόμενο σταθμό.
1: Πέρα από τα φρένα, εγώ μιλάω και για το αισθητικό κομμάτι, γιατί είναι σε άθλια κατάσταση ο ηλεκτρικός. Θα μου πεις τώρα, αν δεν πιάνουν τα φρένα, σε νοιάζει το αισθητικό κομμάτι.
0: Αισθητικό κομμάτι.
1: Αλλά είναι και αυτό. Αλλά ο ηλεκτρικός τώρα είναι μια παράδεκτη κατάσταση, έτσι. Το μετρό είναι το καλύτερο από όλα. Αλλά ο ηλεκτρικός...
0: Αρκεί να έρχεται.
1: Ναι.
0: Να έρχεται συχνά εννοώ.
1: Να έρχεται συχνά. Θα θέλαμε και στο μετρό λίγο περισσότερη συχνή χρήση δρομολογίων.
0: Πατίνια, ξεχάστε το.
1: Πατίνια, τέλο. Καλά τα πατίνια, εγώ δεν είμαι.
0: Το είπε ο υπουργό. Καλά, δεν είσαι και ανήλικο.
1: Δεν είμαι ανήλικο. Αλλά καλά κάνει.
0: Ανήλικη, τέλο.
1: Καλά κάνει.
0: Τέλο συμφωνώ... σε δρόμου.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Σε πλατείε και σε πεζόδρομου επιτρέπεται.
0: Θα επιτρέπεται. Θα γίνει το νόμο. Το θέμα δεν είναι μόνο όμω που καλά κάνει και συμφωνώ σε αυτό. Και εγώ μαζί σου. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Όταν μου λες συμφωνώ, εγώ είπα το καλά κάνει για να προκαλέσω μια πρώτη αντίδραση για να μου πεις όχι. Γιατί.
0: Καλά κάνει, αλλά το πρόβλημα δεν έγινε μόνο στους ανήλικους με τα πατίνια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οι ενήλικοι είναι ακόμα χειρότεροι.
1: Και σε αυτό συμφωνώ, ναι. Ναι, είναι γενικό.
0: Για εδώ είμαστε. Να το φιξάρουμε ότι είμαστε εδώ. Να το φιξάρουμε ποιο είναι εδώ και ποιο είναι απέναντι, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Ισχύει αυτό. Όπως και να έχει, άσχημα ή όμορφα, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 9.43. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο, κάτσε να κοιτάξω πάλι.
1: Δες με καλά.
0: Είναι, μήπως είναι τίποτα, ένα κλόνος, τίποτα.
1: Δεν είναι κλόνος. Δεν είναι
0: αυτό
1: κλόνος.
0: Το Α1 που λέω εγώ.
1: Τι είναι το Α1.
0: Αυτό το που ψάχνεις. Δεν ξέρεις το.
1: Το Α1.
0: Καλά τώρα, θα σε μάθω σε λίγο. Λοιπόν, να δω, είναι αυτός ή δεν είναι, είναι... Πρέπει να είναι ο Πάνος Πουρνάρας. Πρέπει. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί με την αρχή της εκπομπής, της κουβέντας μας, κάτι δεν πάει καλά για να συμφωνεί. Κάτι μου ετοιμάζει.
1: Λοιπόν, στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι σήμερα ή να μιλήσω εγώ?
0: Όχι.
1: Δεν είσαι πιστεύοντα, είναι όχι, η πρώτη διαφωνία. Όχι, να πεις.
0: Όχι, έχω να πω.
1: Πάμε.
0: Όχι, όχι, λέει η κυβέρνηση. Όχι προανακριτικές, όχι εξεταστικές, όχι να τρέχουμε τώρα στα δικαστήρια κτλ.
1: Αφού δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, παιδάκι μου, πώς θα πάμε σε προανακριτική?
0: Δεν είναι αυτό.
1: Μα έτσι λένε.
0: Είναι η προεκλογική περίοδος,
1: ναι.
0: Που έτσι κι αλλιώς σε προεκλογική περίοδο, και όταν συζητάμε, δηλαδή αυτά που συζητάνε στον καφέ, ξέρεις ποια είναι?
1: Για πες μου.
0: Ο ανασχηματισμός.
1: Ναι, θα γίνει ανασχηματισμός, ναι.
0: Ένα. Δεύτερο,
1: ναι. Θα μπει ο κύριος Γορίδης στον ανασχηματισμό στον επόμενο.
0: Όλες τις νομικές συμβουλές που έχει έρθει, έχει γυρίσει πίσω ουσιαστικότατα
1: ο κύριος Βορίδης. Ναι. Είδες πως σε πρόλαβα.
0: Όλες. Εγώ δεν διαφώνησα ποτέ ότι έχει καλές πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες, οι συμβουλές και όλες οι κινήσεις, οι νομικές, είναι από τον κύριο Βορίδη.
1: Ναι.
0: Και τώρα εδώ να γυρίσει πίσω στον ανασχηματισμό, να μην γυρίσει, δεν είναι σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή, ξεκινάνε τα πράγματα και δυσκολεύουν λίγο για την κυβέρνηση στις τελικές αποφάσεις. Ναι. Βέβαια, το επιτελικό ψηφιακό κράτος των Αρίστων θα τις βρει τις λύσεις.
1: Ναι, και το είπαμε και χθες ότι το όχι της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης σε εξεταστική αποκλοπές και σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο αυτό που το αφήγημα που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Δεν υπάρχει αφήγημα, είναι η αλήθεια. Είναι προεκλογικά.
1: Αλλά είναι το προεκλογικό κομμάτι ότι τώρα πάμε σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Μάιο. Μετά έχουμε τη ΔΕΘ, μετά θα έχουμε τις εκλογές. Δεν μπορούμε να έχουμε εκκρεμότητες οι οποίες μας τραβούν πίσω το κόμμα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Δημοσκοπικά. Θέλουμε να φύγουμε μπροστά σε κάτι άλλο.
0: Τα Ελληνόπουλα έχουν κοντή μνήμη. Εδώ, άμα του ρωτήσει τι δεν φάγανε προχθές γιατί δεν είχαν, δεν το έχουν ξεχάσει. Θα του το θυμίζουμε εμείς. Θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο νομότυπο για να μην γίνει τίποτα. Ούτε οι 120, όπως και εσύ είπες,
1: ναι,
0: ούτε οι 120
1: άρθρο,
0: θα φτάσουν.
1: Το να επικαλεστούν το άρθρο 144 της Βουλής.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουν τα πάντα,
1: ναι.
0: Αυτές είναι οι προτροπές του κ. Βορύδη, τα πάντα να σταματήσουν όλα εκεί.
1: Ναι.
0: Και πώς λέει ο...
1: Και το Πασόκ, το οποίο...
0: Ο Υπουργός Επικρατείας, που δεν είναι δένδιας.
1: Ναι, ο κύριος... Ποιος Επικρατείας.
0: Που δεν είναι δένδιας.
1: Ναι,
0: ο υπουργός με άνευ χαρτοφυλακίου που είναι μέσα σε όλα.
1: Ναι, είναι μέσα σε όλα. Ναι.
0: Λέει, τι λέει το Σύνταγμα.
1: Είμαστε 151. Ποιος αποφασίζει εμείς.
0: Τελεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μέχρι εδώ. Ό,τι θέμε κάνουμε. Λοιπόν, άρα, αυτές είναι οι συμβουλές του κ. Βορύδη. Έτσι πάμε με αυτή την ένταση που θα σηκώσει το γάντι του Πασόκ.
1: Το Πασόκ, το οποίο προειδοποιεί ήδη, άκουσα και χθες και τον κύριο Τσουκαλά, προειδοποιεί να μην προχωρήσει στο 151 για την εξεταστική των υποκλοπών η κυβέρνηση, γιατί θα είναι, λέει, θεσμική εκτροπή. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο τα ακούνε σοβαρά αυτά στο Μαξίμου, δηλαδή κατά πόσο τους ενδιαφέρει.
0: Τι τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα κοίταξε, τώρα καταρχάς στο Μαξίμου παρακολουθούν τον ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, στο χιλιοστό.
0: Έτυχε, ναι. Έτυχε τώρα να το παίξουν το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ που μιλάει μαζί με το βιβλίο, δηλαδή ξεκινάμε από το βιβλίο.
1: Για τα κακοσκήμενα. Ναι, βασίζεται στο βιβλίο της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Ναι,
0: ναι. Ναι. Μιλάει εκτός των άλλων και για τη συμφωνία κάτω από το τραπέζι του πρώην πρωθυπουργού με τους Ευρωπαίους για τις συντάξεις, για τους μισθούς, να δώσει τα Σκόπια.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέει. Μεταξύ άλλων.
1: Ναι,
0: το βιβλίο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι βάσιμο.
0: Α, εγώ παίρνω την άποψη του Πρωθυπουργού.
1: Δεν, εντάξει, το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: ο
1: βάσιμο.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε, δεν το λέω εγώ, αυτοί το λένε, αλλά για να το λένε.
1: Εντάξει, τότε έλεγαν ότι ο
0: ένα
1: Τσίπρας.
0: Ένα αξιόλογο βιβλίο, ένα πολύ σοβαρό βιβλίο.
1: Τότε λέγαν ότι ο Τσίπρας είχε κάνει ανταλλαγή των.
0: Τα Σκόπια με τις συντάξεις και τις μισθούς.
1: Με τις συντάξεις, ναι. Ναι,
0: okay. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λέει, εμείς δεν το επικαλεστήκαμε ποτέ. Και κοιτάμε τις παλιές συνεντεύξεις.
1: Έχει υποθεί αυτό.
0: Έλα
1: έχει
0: τώρα.
1: Υποθεί, έχει υποθεί.
0: Και κοίτα τι πας και θυμάσαι.
1: Έχει υποθεί αυτό.
0: Σας λέω, έχουν κοντή μνήμη τα Ελληνόπουλα, αλλά ο Πουρναράς δεν είναι ότι θυμάται. Πάει και να ψάχνει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ναι, έχει υποθεί.

0: χαρακτηρισμός του ντοκιμαντέρ με τις σκοτεινές μέρες.
1: Οι σκοτεινές μέρες, ναι. Γι' αυτό είπα τα κακοσκήμενα. Αναφέρεται στα κακοσκήμενα.
0: Είναι οι σκοτεινές μέρες.
1: Ναι.
0: Πάντως, πραγματικά.
1: Αυτό που καταλάβαμε από το ντοκιμαντέρ είναι ότι είχαμε μια κοινωνική, πολιτική κρίση και εκτροπή, η οποία ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2019. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα ρεζουμέ, είναι αυτό.
0: Το βιβλίο μας
1: το βιβλίο.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Το βιβλίο που είχαμε διαβάσει, το είχαμε εμπεδώσει, αλλά τώρα επειδή η εικόνα είναι 1000 λέξεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μας το δείχνουν και σε εικόνα, ναι. Για να το καταλάβουμε ότι η Ελλάδα άρχισε να καταστρέφεται το 2015 το και ολοκληρώθηκε η καταστροφή της το 2019.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί μετά ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση και λύθηκαν όλα τα θέματα.
0: Συγγνώμη, αυτό λέει το βιβλίο.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Ωραία, αυτό λέει το βιβλίο. Εγώ δεν παίρνω θέση. Μπορεί να καταστράφηκε η Ελλάδα από το 2014, μπορεί από το 2013.
1: Ούτε εγώ παίρνω θέση, αλλά αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό λέει το βιβλίο. Και το ντοκιμαντέρ αυτό λέει. Το 2015-2019 καταστραφήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ευτυχώς μετά το 2019 ελευθερωθήκαμε.
0: Πριν τον κύριο Τσίπρα, ποιον είχαμε πρωθυπουργό?
1: Ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ξανά σε μια παρουσία με τον κύριο Καραμαλή.
0: Πιο πριν, τώρα, τον κύριο Καραμαλή, πότε ήταν ο κύριος Καραμαλής πρωθυπουργός?
1: Ο κύριος Καραμάλη ήταν μέχρι το 2009.
0: Μάλιστα. Μπορεί να θυμηθείς τι έκανε για αυτή τη χώρα?
1: Ήταν συντέλεση σημαντικά να οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Να σου το πω κομψά.
0: Εσύ είσαι επιθετικός?
1: Δεν είμαι επιθετικός. Απλά η χώρα χρεοκόπησε ακριβώς στη διακυβέρνηση του κύριου Καραμαλή. Πότε χρεοκόπησε?
0: Προσπαθώντας να θυμηθώ τι έκανε ο πρωθυπουργός Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Το μόνο που θυμάμαι είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα. Άρα είχε πάει το τρένο, είχε πάρει τη γραμμή, δεν κάναμε τίποτα και τραγάρε.
1: Ναι, τότε ήταν, είχε πάρει τη γραμμή για να τρακάρει.
0: Αυτό λοιπόν θυμάμαι. Δεν είπα και κανένα και δεν υποστηρίζω ότι ο Τσίπρας και δεν έκανε λάθη. Τρελά και δεν έχει κάνει και καμία αυτοκριτική. Καμία. Τουλάχιστον στη μυθάκη του. Και στις συνεντεύξεις του. Ελπίζει μόνο να λέει αλήθειες. Πια.
1: Ελπίζω κύριε Χατζηνικολάου να είπαμε αλήθειες.
0: Λοιπόν, αλλά φταίει μόνο ο Τσίπρας. Και ρωτώ, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει τελικά. Δεν τον
1: Τελικά η κυρία Μπακογιάννη δεν κατάφερε να τον ψήσει τον κύριο.
0: Μπορεί βέβαια
1: Καραμαλή,
0: να μας επιφυλάσσουν και μια κίντερ έκπληξη.
1: Τι κίντερ έκπληξη?
0: Να φτάσει τελευταία στιγμή.
1: Δεν νομίζω, γιατί αν πάει στο συνέδριο ο Καραμαλής θα πρέπει να μιλήσει. Και αν μιλήσει, τι θα πει?
0: Ζήτω Ελλάδα, ζήτω θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Μόνο αυτό μπορεί να πει. Γιατί αν πει όλα αυτά που έχει πει το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορεί να τα πει στο συνέδριο.
0: Δεν θα τα πει.
1: Άρα τι θα πει? Γι' αυτό θα πάει, γιατί δεν θέλει να πει τίποτα.
0: Και με το Σαμαρά τι θα πει?
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει, δεν θα μιλήσει.
0: Ούτε και θα πει.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.

0: Αύριο, Γιώργο, έχουμε και την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μιλήσουν 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένας μεγάλος αριθμός. Δεν ξέρω, αυτό δείχνει ότι θα υπάρχει έτσι μια ζωντανή συζήτηση.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν λες, τα καταλάβω, ναι, μια ζωντανή συζήτηση, θα υπάρχει μια ελευθερία απόψεων στο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα πει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Γιατί δημοκρατικό κόμμα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς το εννοείς αυτό? Έχει μια συνεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Όταν καν δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Όταν ναι, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν ξέρουν αν ψήφισαν και τι ψήφισαν.
0: Αυτό είναι δικό,
1: να περάσει
0: αυτό
1: είναι, κόμμα.
0: Αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Λοιπόν, θα έχουν δηλαδή ελευθερία να μιλήσουν ή θα έχουν. Ξέρεις.
0: Δικαίωμα στην ομιλία αν έχουν όλοι.
1: Το τι θα λένε είναι.
0: Το τι θα λένε είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό, το να μιλήσουν, έχουν δηλώσει να μιλήσουν 40.
1: Μάλιστα. Και να τα κατοστήσουν.
0: Και όπως έχω μάθει, να σου πω και ένα ωραίο στοιχείο, μια ωραία πληροφορία. Έχουν δηλώσει μέσα στους 40, έχουν δηλώσει να μιλήσουν και οι 5 οι οποίοι έχουν υπογράψει τις προηγούμενες μέρες την επιστολή της λεγόμενης ανταρσίας.
1: Ναι.
0: Όχι του κόμματος, της ιστορικής.
1: Θα γίνει και ένας υπουργός εκ των.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα στον ανασχηματισμό.
0: Επειδή μου λες τώρα να σου πω καλή πληροφορία. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποιος υπουργός, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι μπορεί κάποιος εξ αυτών να γίνει στο συνέδριο γραμματέας του κόμματος.
1: Μάλιστα. Τι να πω, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Να πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μαζί μας τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, ναι, θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος, ναι, Νετανιάχου, ο οποίος ετοιμάζεται να ξανακάνει ντου.
0: Ναι.
1: Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος και χωρίς Τραμπ.
0: Ναι, με τον ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει προχθές την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία των πλοίων που θα περνούν στα στενά του Ορμούς.
1: Πάει Ελευθερία.
0: Ναι, και σε μία μέρα λέει ότι τέλος. Έχουμε διαπραγματεύσει τώρα. Δηλαδή, μία μέρα έφερε την Ελευθερία. Μα δούλεψε, άφησε το να δουλέψει. Είναι σαν να είσαι υπουργός. Άφησε το να δουλέψει. Σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Δεν πρόλαβε να δείξει τη δουλειά του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Γιατί πρόλαβε ο Αρίστος.
0: Ούτε ο Αρίστος. Σε μία γιατί μέρα τον βγάλατε. Πού να προλάβει να δείξει δηλαδή τη δουλειά του.
1: Γι' αυτό λέγεται η κυβέρνηση των Αρίστων.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν είσαι Αρίστος.
0: Φεύγεις γρήγορα.
1: Φαίνεται, βρε παιδί μου, από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Με το που παίρνεις την καρέκλα, τότε φαίνεται. Πριν την πάρει δεν φαινόταν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μόλις κάθεσαι στην καρέκλα, αυτός δεν είναι Άριστος, φεύγει.
0: Να πούμε τις καλημέρες μας στα μηνύματα στο Viber, στον Χρήστο, στον Βασίλη, στον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος καταθέτει εδώ στον δημόσιο διάλογο μια πολύ σοβαρή πρόταση, την οποία θέλω να τη λάβουμε υπόψη μας. Γιώργο, μ' ακούς?
1: Ακούω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέει, για τη μυρωδιά στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να βάλουμε το αρωματικό βεντράκι για τα αυτοκίνητα. Και αυτή είναι η λεγόμενη, λέει, πράσινη ανάπτυξη.
1: Πρέπει να βάλουμε πολλά δεντράκια όμως.
0: Εντάξει,
1: είναι μεγάλο το λεωφορείο.
0: Έκανε μια πρόταση ο άνθρωπος. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς μπορούμε να το πλουτίσουμε αυτό.
1: Ναι, οκ.

0: Και μια και ανέφερε σε Γιώργο και τον Donald Trump, για να το κλείσουμε γι' αυτό.
1: Πώς πάμε, πινκ-πονκ παίζουμε σήμερα.
0: Πινκ-πονκ, εντάξει, ναι, έχει επικαιρότητα, είναι πολύ μεγάλη. Άκουσε την κυρία Γκυλφόιλ που είπε ότι θα έρθει. Αυτό το έχει ξαναπεί.
1: Ναι, θα έρθει όμως, θα έρθει πριν την Τουρκία. Το καλοκαίρι που είναι
0: στο πέρασμα.
1: Το καλοκαίρι που είναι στην Τουρκία του ΝΑΤΟ το μαζί.
0: Ναι, θα περάσει πρώτα από εδώ.
1: Εκεί λέγεται, θα περάσει μία από εδώ.
0: Και μετά θα πάει η Τουρκία.
1: Και μετά θα πάει η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακούγεται.
0: Μάλιστα.
1: Με το χάλο. Εδώ είμαστε, τον περιμένουμε. Ναι. Το κόκκινο χαλί, κόκκινο δεν ξέρω.
0: Και μια live συζητησούλα εδώ στο στούντιο.
1: Ποιο.
0: Έρχεται ή όχι.
1: Εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω.
0: Δεν θε.
1: Δεν θέλω.
0: Άμα έρθω πέρα και κάνουμε συζήτηση και κλείσουμε τη συζήτηση και πούμε Θεού θέλοντος
1: 110 ευρώ
0: και Τραμπ επιτρέποντος αύριο.
1: Θα τον ρωτήσεις κάτι.
0: Προφανώς.
1: Απολύεσαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ρώτησες.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Λοιπόν, προχθές είχαμε τον κύριο Καραγκούνη εδώ σε αυτή την εκπομπή και του κάναμε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με την τετραήμερη εργασία πρόταση Πασόκ.
0: Την πρόταση Πασόκ, ναι.
1: Σε σχέση με ό,τι γίνεται με τους επιχειρηματίες, πώς αυτή είναι αυτή τη στιγμή και τι, γιατί μας είπε ότι με 4 μέρες εργασία και να πρέπει να πληρώνει ο επιχειρηματίας, τον κλείσαμε.
0: Ναι, η άποψη του κυρίου Καραγκούνη και της κυβέρνησης είναι ότι η πρόταση του Πασόκ φέρνει ανεργία και κλείσιμο επιχειρήσεων.
1: Στην ερώτησή μας όμως, ότι τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές και τι γίνεται με αυτές τις 72 δόσεις αντί για 120 που ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Γιατί αν μπορούσαν αυτές τις 72 μέχρι το 23 να τις ρυθμίσουν να τις πληρώνουν και μετά το 23 να ξαναπληρώνουν.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Θα το είχαν κάνει μόνοι τους αν ήταν έτσι. Θα το είχαν κάνει, θα είχαν πληρώσει. Δεν θα φτάνανε να χρωστάνε λεφτά και να μπορούν να κάνουν παραγγελίες. Ο πρόεδρος όμως των εμπόρων εδώ, ο κύριος Αγκάρης, ο Θάνος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η πρώτη ερώτηση είναι, εσείς πώς βλέπετε την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία?
2: Φαντάζομαι η πρόταση αυτή θα είναι για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, για εισηγμένες.
1: Πάνω των 20.
0: Ναι.
2: Έτσι, για παρόχους ενέργειας, για εισπρακτικές, για services, για τέτοιες εταιρείες.
1: Άνω των 20 ατόμων. Ναι, τα 20 άτομα για μένα δεν είναι τεράστια επιχείρηση.
2: Δεν είναι τεράστια επιχείρηση, γιατί μπορεί κάποιος να έχει μια επιχείρηση με 5 καταστήματα και να έχει από 4 υπάλληλους να του φτάνει το 20. Εδώ πρέπει να μελετηθεί αυτό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάντως οι μικρομεσαίες επιχείρησεις έχουν τόσα βάρη που δεν θέλουν κανένα άλλο βάρος παραπάνω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. 72 δόσεις. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι σας έδωσε τη λύση να τελειώσει τα προβλήματά σας.
2: Όχι, όχι. Εδώ είναι ένα επικοινωνιακό καθαρά. Και μια πολίτριά μου έλεγε προχτές, ας μην κύριε Θάνο, το καταφέρατε, μου λέει. 72 σας έδωσε δόσεις. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Οι βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν και δεν έχουν χρέη αρρύθμιστα, είναι ρυθμισμένα στις 12 ή 24 δόσεις. Διαφορετικά, αν δεν ήταν, θα υπήρχε δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ. Από το ΝΑΔΕ και το ΚΕΑΟ. Άρα εμείς που λειτουργούμε τις επιχειρήσεις και προσπαθούμε να τις έχουμε βιώσιμες, δεν είμαστε εκτός ρύθμισης. Εκτός ρύθμισης, το επαναλαμβάνω. Τι συμβαίνει, ας πούμε? Δηλαδή εμείς θέλουμε μία ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων με δυνατότητα ένταξης των ήδη ρυθμισμένων σε 12-24 δόσεις. Γιατί εμείς τώρα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε μια ρύθμιση, δεν έχουμε χρέη πριν το 23, είναι ρυθμισμένα. Άρα είμαστε εκτός. Και στο τέλος της ρύθμισης αυτή να υπάρχει μια διαγραφή 30% που για τους συνεπείς που θα τελειώσουν τη ρύθμιση. Δηλαδή πρώτα θα την τελειώσουν και μετά πριν την τελειώσουν το 30% που είναι οι προσαυξήσεις περίπου. Αυτό είναι μια πραγματική ανάσα για την αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η δόση 72 δεν ισχύει. Είναι για κάτι πεθαμένα χρέη που δεν θα πληρώσουν ποτέ, έτσι απλώς επικοινωνιακό.
1: Που δεν θα τα πάρουν κιόλας. Έτσι όπως το λέτε, δεν θα τις πράξουν και ποτέ.
2: Έχουν λειτουργήσει με διαφορετικό αφημί αυτοί που είχαν χρέη και δεν τα πληρώνουν.
1: Αυτό είναι η εύκολη λύση για πολλούς ανθρώπους. Το άλλο αφημί, συνεχίζουμε την εταιρεία με άλλον. Με μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στη μείωση των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών που λέει από την 1η-1η του 27. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, που ακούγεται πολύ καλό για εσάς. Γιατί
2: ναι, καλό ακούγεται.
1: Μια ταβέρνα να έχει κάποιος, δίνω ένα παράδειγμα, αν του κοστίζω 10 ευρώ μεροκάματο και του κοστίζω 20 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχει πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς με την ψηφιακή κάρτα μας οδήγησε, επειδή δεν μπορούμε να προσλάβουμε περισσότερα άτομα, γιατί όποιος έρχεται εργαζόμενος από τις 10 η ώρα, 6 η ώρα πρέπει να φύγει. 6 με 9 το μαγαζί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, πρέπει να προσλάβεις καινούριο. Έτσι, γιατί δύο εργαζόμενους αν έχεις και οι δύο 6 η ώρα πρέπει να φύγουν. Πρέπει να προσλάβεις δύο καινούριους. Δύο καινούριους part-time. Αυτό είναι μια επιβάρυνση για μας. Εμείς, επειδή δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, μειώσαμε το χρόνο λειτουργίας των μαγαζιών μας. Αυτό κάναμε. Άρα λοιπόν, τι θα μας κάνει μισή μονάδα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών? Και στο θέλω να πω ότι ζητάμε τις ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν, βλέπω συνάδελφοι, αλλά στο τέλος τι σύνταξη θα πάρουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες? Τι σύνταξη θα πάρουν αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές? Εδώ έχουμε δύο βασικά προβλήματα, που είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημά μας είναι η αδυναμία αντιμετώπισης των λειτουργικών εξόδων, που έχουν αυξηθεί από τα μισθώματα, από την ενέργεια, από τις 5 αυξήσεις του κατώτου μισθού που πήγαν όλες στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Αυτά με την κυβέρνηση θα έπρεπε να συνομιλήσουμε. Και το δεύτερο σημαντικό είναι η μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα, τα δικά μας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις πολυεθνικές, στα πολυεθνικά e-shops κλπ. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Είδα τώρα προηγουμένως στην τηλεόραση. Ένας πάροχος ενέργειας συνεργάζεται με μια πολυεθνική.
1: Κύριε Τσαγκάρη, θα σας διακόψω λίγο. Μ' ακούτε? Διακόψω λίγο, γιατί υποχρεωτικά πάμε στο διάλειμμά μας. Μια μικρή υπομονή και επανερχόμεθα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και ό,τι απορρισία έχετε για τον κύριο Τσαγκάρη, και επανερχόμαστε.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Η 943 Intervention Sports.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, κύριε Πάνο Πουρνάρα.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Γεωργιάδη. Είστε συντονισμένοι στο 943. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: Όσοι μπήκατε τώρα μαζί μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θάνος Αγκάριος, ο πρόεδρος των εμπόρων εδώ της Αττικής. Κύριε Πρόεδρε, σας διακόψαμε λόγω του διαλύματος. Μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Να ακουστεί λοιπόν αυτό που έλεγα, ότι εδώ είδα τώρα στην τηλεόραση προηγουμένως διαφήμιση ότι ένας πάροχος ενέργειας, το γνωστός πάροχος που τον έχουμε 50 χρόνια, να συνεργάζεται με ένα πολυεθνικό ισόψη για να με κουπόνια και τέτοια. Εντάξει. Πρέπει να, εάν δεν στηριχτούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κρατούν όρθια την απασχόληση στην αγορά.
0: Να διακόψω λίγο και να πω ότι.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει η πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Κύριε Τσαγκάρη, ο Μίλτος που λέει ναι, αυτό που είπατε κι εσείς, τι συντάξεις θα υπάρχουν μετά, αν δεν υπάρχουν εισφορές.
2: Σωστό. Είναι αυτό σωστό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που μας απασχολεί. Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε λίγο. Τα ενοίκια, από τότε που την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί από 50, τα λειτουργικά μας έξω από 50 με 80%. 80% είναι όταν έχει λήξει το μισθωτήριο. Αν λήξει ένα μισθωτήριο, έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου λέει διπλασιάζεται. Αναζητούμε ένα χώρο να πάμε πιο πέρα, μας λέει ο άλλος μέχρι 3 χρόνια μπορούμε να σου δώσω, να σου μισθώσω το μαγαζί ελάχιστο χρόνο μίσθωσης. Οπότε δεν μπορούσε η πολιτεία να μας φτιάξει μια επαγγελματική στέγη που γκρεμίστηκε με το μνημόνιο? Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Να μας κάνει μια 9ετή επαγγελματική στέγη. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Είναι δεύτερο να μας περιορίσει τις προσφορές με 2 ανασεζόν ανά επιχείρηση. Μία στο τέλος, μία στη μέση, μία στο τέλος. Που αυτό είναι ένα όπλο των μεγάλων. Ας πούμε τώρα, δύο αυτή τη στιγμή διαφημίζουν εκπτώσεις πάλι. Δεν υπάρχει ένας κανόνας στην αγορά. Εμείς θέλουμε κανόνες στην αγορά που να διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, την προστασία του καταναλωτή και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αυτά θέλουμε εμείς. Αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος διάλογος από την πολιτεία, οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η πολιτεία να δώσει. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι ξεκομμένες, είναι αλλού, δηλαδή από την πραγματικότητα. Και ή παραμένει σιωπηλή. 5 φορές έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης να συναντηθούμε και δεν κατέστη δυνατόν. Δηλαδή με ο μεγαλύτερος στην τάξη σύλλογος στη χώρα να μην μπορεί να συναντηθεί. Κοιτάξτε, η απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Χρειαζόμαστε ένα τακτικό, ουσιαστικό και διάλογο με την πολιτεία.
0: Ελπίδες έχετε, κύριε Πρόεδρε. Ελπίδες έχετε. Τα μαγαζιά κλείνουν και σε κεντρικούς δρόμους που βλέπαμε στο παρελθόν ότι κάνανε αμάν για να προσπαθήσουν να πιάσουν ένα ακίνητο για να κάνουν μια δουλειά. Κλείνουν σε κεντρικούς, στο Κολωνάκι δηλαδή. Είναι κλειστά μαγαζιά. Ελπίδες υπάρχουν.
2: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, ένα κατάστημα το οποίο έχει 3.000 ενοίκιο, τα γενικά του έξοδα, τα μηνιαία γενικά του έξοδα είναι 9 με 9.500. Γιατί έχει και 2 εργαζόμενους. Θα έχει και την ενέργειά του. Δεν μιλάω για να. Κέρδη δεν υπάρχουν πια. Αλλά οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕ, το 2019 ήταν 45,1% και τώρα είναι 39,5%. Μειωθούν κατά 6 μονάδες με απλογραφικά βιβλία. Δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ο κύριος που είναι πίσω από τον πάγκο και προσπαθεί να πουλήσει. Αυτά τα μηνύματα η πολιτεία δεν τα πιάνει. Τη συγκεντροποίηση του λιανικού εμπορίου δεν τη βλέπει που γίνεται
0: να κλείσουμε
2: σε άλλα χέρια.
0: Με άλλη μια ερώτηση τελευταία. Τι περιμένουμε τώρα σε εκπτώσεις, πότε είναι και τι περιμένουμε και τελικά το Πάσχα πώς πήγε?
2: Κοιτάξτε, το Πάσχα είναι μια σημαντική περίοδο για μας. Φέτος ήταν απογοητευτική η αγορά στην Αττική. Οι καταναλωτές ήταν πιο συγκρατημένοι, πολύ πιο προσεκτικοί στις αγορές. Κοιτάξτε, η αγορά κινήθηκε με δώρα. Είμαστε πολύ χαμηλότερες τζίρους από πέρσι, γιατί μόνο με πέρσι μπορούμε να συγκριθούμε. Έτσι, έπαιξε ρόλο και ο καιρός, αλλά το βασικό είναι η ακρίβεια, η αύξηση των βασικών αγαθών, δηλαδή που περιορίζει την αγοραστική δύναμη. Αυτό ήταν. Τώρα, δεν έχουμε εκπτώσεις τώρα και δεν θέλουμε εκπτώσεις. Θέλουμε εκπτώσεις 2 φορές το χρόνο. Και 2 φορές τη σεζόν θέλουμε προσφορές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλουμε. Η πολιτεία έχει μέτρα που μπορεί να πάρει χωρίς δημοσιονομικό κόστος να περιορίσει τις προσφορές. Και οι πλατφόρμες αυτές θα επιβάλλει ένα τέλος 6,90 ευρώ που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτό τον ή η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει. Με το πώς είναι δεμημένη με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να πούμε για κατευχάριστο.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Την Παρασκευή. Δύο άτομα.
1: Θα πάνε ψαρονέφρι.
0: Στο τελευταίο live. Δεν θα φάνε μόνο και θα πιούνε. Θα είναι και στο τελευταίο live. Θα το κλειώσουμε την Παρασκευή για να πάνε το Σάββατο.
1: Παρασκευή θα το κλειώσουμε, Σάββατο θα πάνε.
0: Στο τελευταίο live.
1: Πολύ
0: δύο άτομα λοιπόν ψαρονέφρι. Στο 6939-943-943 στο Μαρούσι. Τελευταίο live τη σεζόν.
1: Ωραία.
0: Άρα θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε. Εδώ.
1: Πέλικα κάτι δεν είναι. Πέλικα.
0: Στο Μάριο Πέλικα, γιατί θυμάσαι κάποιο.
1: Μα είδε τα.
0: Εδώ, δώρο από τον Πάνο Μπουρναρά. Για να το ψηφίσετε. Μην το ξεχνάτε, για να το ψηφίσετε θα πάρετε δώρο.
1: Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Γιάννης, λέει. Καλημέρα. Ένα σχόλιο για την θεσμικότητα του Πασόκ που θα ρίξει την κυβέρνηση με εξεταστικές. Μετά από όρημη σκέψη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νικόλας είναι αυτή τη στιγμή η προστασία της κυβέρνησης απέναντι σε ό,τι προοπτική μπορεί να υπάρξει από αντιπολίτευση. Το μήνυμα του Γιάννη, το Γιώργο το διαβάσαμε. Ο Μίλτος.
0: Μίλτος, ναι, νομίζω ότι πήρε την απάντηση.
1: Ναι, την πήρε την απάντηση, ήταν τον κύριο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο. Λοιπόν, για τον Γιάννη τώρα δίνει και την πάσα. Έχουμε και νέο πρόεδρο. Όχι, νέο πρόεδρο, τον ίδιο πρόεδρο, αλλά ψηφίστηκε εκ νέου στην ΓΕΣΕ. Τον κύριο Παναγόπουλο, που πήγανε μαζί Πάσκε και Δάκε. Πάσκε είναι του Πασόκ, Δάκε είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και άντε τώρα να πείσεις τον μέσο άνθρωπο ότι δεν υπάρχει συνεννόηση μαζί με την κατηγορία σε εισαγωγικά από τον κύριο Μαρινάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, ότι υπήρχε συνεννόηση του κυρίου Δουδονή με τον κύριο Αδουλάκη και του
0: μεγάλη κουβέντα
1: και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μεγάλη κουβέντα θα συνεχίσουμε μετά, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων και δι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάποια σοβαρά ζητήματα πρέπει να υπάρχει. Αυτό το αντιδρώ για να αντιδράσω ή φωνάζω για να φωνάξω, νομίζω ότι σε κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει δεν επιτρέπεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Απλά αυτό που καταγράφεται.
0: Υπάρχουν κάποια θεσμικά ζητήματα που πρέπει να συμφωνούν και να λειτουργούν για το καλό της Ελλάδας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά στην κοινή γνώμη, αυτό που καταγράφεται είναι ότι τι μας λέει το Πασόκ ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω, αφού σε κάποια μικρά υπάρχει ήδη συνεργασία, άρα γιατί και όχι με τα εκλογικά. Αυτό είναι η οσμή που υπάρχει στην κοινωνία.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Πάμε όμως στη δική σου εκπομπή, την πολιτική.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά πριν πάμε στη δική σου εκπομπή, την πολιτική, ναι, θα περάσουμε από τη δική μου.
1: Για πάμε.
0: Που είναι, ξέρεις, των άλλων θεμάτων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Αφήνουμε το κύριο Υπουργέ και πάμε στο κύριο καθηγητά. Κύριε καθηγητά.
1: Ήρθε ο κατευθείαν, κύριε Υπουργέ.
0: Κύριε καθηγητά, πάμε στη δική μου εκπομπή. Η πολιτική είναι του Μπουρναρά. Λοιπόν, με ένα νόμο τελειώνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, εδώ ψηφίζουμε ένα νόμο, 151 είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ψηφίζουμε ένα νόμο, τέλος. Την πετάμε έξω, ό,τι και να λένε δεν τους ακούμε. Αυτό είπε ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης. Τη νομική σας βοήθεια θέλουμε.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πρωτοστάτησε στο να θεσμοθετηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι ένα από τα ενδιάμεσα βήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η γνώμη μου είναι ότι τέτοιου είδους θεσμοί θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και μετά, και οι κρίνοντες κρίνονται. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, διότι όταν υπάρχει τρέχουσα υπόθεση στην δικαιοσύνη, δεν έχεις δικαίωμα ως πολιτικός ούτε να επαινείς ούτε να κατηγορείς. Ό,τι από τα δύο κάνεις θεωρείται παρέμβαση. Αν θέλουμε λοιπόν να περιχαρακώσουμε την ανεξαρτησία των τριών εξουσιών, θα πρέπει να είμαστε απολύτως σεβαστικοί στη δουλειά της δικαιοσύνης, ακόμα και αν αυτή μας πικραίνει ή μας εκθέτει ή μας ενοχλεί. Αυτή είναι η δική μου θέση.
0: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση, κύριε καθηγητά, επιμένω έτσι. Επιμένω, γιατί μετά θα πάμε στην πολιτική. Ένας ο οποίος είναι να πάρει εισαγγελέας που να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Και τζαβέλα εννοώ. Και είναι λίγο πριν τη σύνταξη. Και έχει κατηγορηθεί για την συμμετοχή του με όποιο τρόπο, θετική ή αρνητική, δεν θα σχολιάσω εγώ φυσικά, στο παρελθόν. Θα μπορούσε να πει λίγο πριν τη σύνταξη ότι, okay, κάποιος άλλος να πάρει αυτή την απόφαση και όχι εγώ.
2: Ακούστε.
0: Ή επειδή είναι η θέση του, είναι υποχρεωμένος.
2: Η συνείδηση συνοδεύει τον κάθε δικαστή και όταν είναι στα πρώτα του βήματα και όταν ολοκληρώνει τη σταδιοδρομία του και πολλές φορές το συνοδεύει και μετά τη σύνταξη. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, έχει την ευθύνη της κρίσης και των πραγμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτό το καθήκον. Τώρα από εκεί και μετά είναι και θέμα προσωπικής επιλογής. Κάθε φορά ο καθένας θα κάνει. Υπάρχουν δικαστές που δεν θέλουν να πάρουν αποφάσεις σκληρές, ακόμα και σε βάρος του εαυτού του στην ιστορία. Δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ την προσωπική επιλογή του κάθε δικαστή, ιδιαιτέρως του ανώτατου δικαστή της χώρας.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα πολιτικά, κύριε Στυλιανίδη. Θέλω να ρωτήσω, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας λίγες μέρες. Σε τι κλίμα πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία προς το συνέδριο? Στον απόϊχο της επιστολής των 5 βουλευτών, αλλά θέλω και το σχόλιο σας για το ενδεχόμενο το να μην παραστεί τελικά ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο.
2: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Το τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος. Εγώ ούτε μπορώ να το υποδείξω ούτε να το σχολιάσω. Θα το δούμε.
0: Ναι, πληγώνει όμως τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Την πληγώνει το ότι δεν θα πάει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός.
2: Ό,τι και να κάνει ο κύριος Καραμαλής, έχει την εξήγησή του. Την οποία δεν μπορώ να την δώσω εγώ αυθαιρέτως. Ας την αναζητήσετε από τον ίδιο ή εν πάση περιπτώσει ας την ερμηνεύσετε εσείς τη στάση. Τώρα, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται ομαλά. Έχει λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα παραδοσιακά κομματικά συνέδρια, οφείλω να πω. Δηλαδή, έχει θετικές στοχεύσεις, θεματικές στοχεύσεις, και αυτό είναι το καλό. Δεν έχει όμως τόσο έντονα την έντονη τη συμμετοχή την ενεργητική για την ακρίβεια συμμετοχή των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή, δεν δίδεται βήμα στα περιφερειακά θεματικά συνέδρια στο να εκφράσουν τις διαφωνίες τους, τις επιφυλάξεις τους, τα παράπονά τους κτλ. Πιθανολογώ ότι αυτό θα γίνει στο κεντρικό συνέδριο. Μέχρι τώρα οι παρουσίες που έχουν γίνει είναι αξιολογότατες όσον αφορά το περιεχόμενό τους και πιάνουν θεματικές που απασχολούν την κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα ήθελα προσωπικά, αν με ρωτούσαν, θα έλεγα σε αυτά τα συνέδρια να υπήρχε και, ας το πω έτσι, ένα κεφάλαιο όπου τα τοπικά στελέχη ή οι βουλευτές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και να ασκήσουν ακόμα και κριτική ή να διατυπώσουν και παράπονα για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, όχι τίποτα άλλο, και να εκτονώνουμε, αν θέλετε, και καταστάσεις που μπορεί από αυλεψία ή από λάθος επιλογή να έχουμε διαμορφώσει σε διάφορες περιοχές. Πιθανολογώ και ελπίζω αυτό το πράγμα να γίνει στην τελική συνεδριακή διαδικασία 15 με 17 του μηνός.
1: Μάλιστα. Το γεγονός ότι λέει η Νέα Δημοκρατία όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πιθανότατα να θέσει και ένα μπλόκο για την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ, την πρόταση για τις υποκλοπές, εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας του συνεδρίου, ότι πάμε στο συνέδριο και θέλουμε να αφήσουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κρατήσει πίσω δημοσκοπικά στο παρελθόν?
2: Ακούστε, σας άκουσα προηγουμένως και είπατε κάτι πολύ σωστό στα σχόλιά σας.
1: Ναι.
2: Ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό μπροστά που μικρά ή μεγάλα κόμματα φοβούνται να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Είναι φοβερό αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Δηλαδή νιώθουν όλη την ανάγκη να επιτίθεται στον άλλον και να κάνουν αρνητική κριτική. Δεν αντιλαμβάνονται ότι εάν τα σωστά τα επιδοτείς, ενισχύεις και τη δική σου αξιοπιστία όταν θα κάνεις κριτική στις λάθος επιλογές. Εδώ όλοι φοβούνται να μην πάρουν κόστος από την ενδεχόμενη πιθανότητα συνεργασίας με ένα άλλο κόμμα. Και αυτό αφορά βέβαια ιδιαιτέρως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, μου λέτε κάτι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια απόπειρα εγκλωβισμού της πολιτικής συζήτησης, η οποία αναφυσβήτητα παίρνει και ένα προεκλογικό χρώμα.
0: Καλά, είμαστε ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο πια.
2: Έχουμε μπει ούτως ή άλλως στην τελική χρονιά, ας πούμε, της ολοκλήρωσης της βουλευτικής περίοδου, αλλά προσπαθούμε ή προσπαθούν κάποιοι να εγκλωβίσουν αυτή τη συζήτηση αποκλειστικά και μόνο σε καταγγελτικά ζητήματα, σε ποινικά ζητήματα, σε σκάνδαλα κτλ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να αναδεικνύονται όλα αυτά. Όταν όμως έχουν αναδειχθεί, έχουν συζητηθεί και έχουν παραπευθεί πολλά από αυτά και στη δικαιοσύνη, ας αφήσουμε ανεπηρέαστη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας πάμε παρακάτω. Ας δούμε δηλαδή ποιος έχει την πιο ολοκληρωμένη, την πιο πιστική και την πιο υγιή πρόταση για την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Διότι ο κόσμος λύσει τα προβλήματά του αναζητά. Το πώς εμείς κατηγορούμε ένας τον άλλον δεν τον αφορά πολλές φορές. Δεν λέω, προσέξτε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να στιγματίζουμε κακές συμπεριφορές ή λάθος πολιτικές επιλογές κτλ. Βεβαίως πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν όμως οι διαδικασίες στο Κοινοβούλιο, οι οποίες έχουν λειτουργήσει και αυτές οι διαδικασίες έδωσαν και ύλη στην δικαιοσύνη. Το να μονοπολεί αυτή η συζήτηση τα πάντα και να μην υποχρεώνονται τα κόμματα και οι πολιτικοί να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση για τα διάφορα πεδία, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου αρνητικό και είναι και ένα στοιχείο νοσηρότητος, αν θέλετε, της πολιτικής σήμερα.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως τα σκανδάλια υπάρχουν, οι απορίες υπάρχουν, άνθρωποι εμπλεκόμενοι κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχουν. Το να μην γίνεται μια εξεταστική ή μια προανακρινητική για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και μια. Κοιτάξτε, έχετε εσείς την εμπειρία ότι έχουν λυθεί προβλήματα από τις.
0: Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η κυρία Μπακογιάννη το έχει πει πολλές φορές. Μετράμε τις εξεταστικές κυρίες Μπακογιάννης αυτή την εκπομπή.
1: Βέβαια, δεν έχουν λυθεί.
2: Αλλά προσέξτε τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ισχυρισμοί τώρα. Λέει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ότι αν επικαλείστε, ας πούμε, θέματα κατασκοπίας στο θέμα των παρακολουθήσεων, αναμφισβήτητα χρειάζεται σύμφωνα με το Σύνταγμα 151 ψήφους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν τη διαμορφώσαμε τώρα, υπήρχε.
1: Ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει, αν κάνεις αποδοχή αυτού του ισχυρισμού, δηλαδή δέχεσαι την άποψη του Ισραηλινού μάρτυρα, του κατηγορούμενου, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να ξεφύγεις μέσα από την. Από το θεσμικό πλαίσιο που είναι ήδη διαμορφωμένο, σου αρέσει, δεν σου αρέσει, αυτό πρέπει να ακολουθήσει.
0: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, με συγχωρείτε λίγο. Αν όντως είναι έτσι, άρα μιλάμε για κατασκοπία. Αν είναι για κατασκοπία, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που δεν θέλει να ερευνήσει ο κ. Ζαβέλλας.
2: Αν είναι θέματα εθνικού συμφέροντος.
0: Ακριβώς.
2: Για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για να μην ξεμπροστιαστούμε ακόμα και στα εθνικά μας θέματα, χρειάζονται 151 ψήφους.
1: Ναι.

0: Είναι όμως και αυτό ο τρόπος για να πείθεις ότι είσαι καλύτερος. Να δείχνεις δηλαδή συνεχώς ότι ο άλλος είναι ο χειρότερος. Πρέπει να πείθεις ότι είσαι καλύτερος. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και έτσι. Να δείξουμε ότι έχουμε προτάσεις. Εμείς προσπαθούμε αυτή την όθηση να τη δώσουμε τώρα με την αναθεωρητική διαδικασία του συντάγματος που ξεκινά, αλλά δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να την παρακολουθήσει. Ακόμα και εκεί έσπευσε η αντιπολίτευση να πει ότι εμείς δεν ψηφίζουμε τίποτα. Χωρίς να έχει ακούσει τι λέμε. Μπορεί να πούμε πράγματα που θέλει η ίδια να πει.
1: Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε.
1: Η αντιπολίτευση, εμέσως πλην σαφέστατα, παραδέχεται ότι η επόμενη κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν τους δίνουμε το να κάνουν ό,τι θέλουν
0: το
1: τότε.
0: Έτσι, δηλαδή κάνουν ομολογία.
1: Αυτό είναι κατανοητό από όλους. Αυτό κάνουν. Αν ήταν ότι σίγουροι ότι θα βγουν, θα λέγανε ναι, το ψηφίζουμε τώρα και το έχουμε εμείς.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε όλα. Όντως όμως δεν έχουν δίκιο με όλες τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν να μην δώσουμε το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει η επόμενη κυβέρνηση.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχει δεδομένο αποτέλεσμα σε καμία εκλογή. Δεύτερον, υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπάρχει συμφωνία και το ξέρω. Δηλαδή, δεν υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να μην ανησυχεί από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και την επίπτωση που αυτή θα έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό, δηλαδή, σήμερα διαφωνούμε και αύριο θα συμφωνήσουμε. Αυτό ή ισχύει ως απειλή ή δεν ισχύει. Θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει ότι δεν πρέπει να διασφαλίσουμε προσβάσιμη στέγη γιατί αυτό αποτελεί προστασία της ελληνικής οικογένειας. Μπορεί να το λένε αλλά δεν το ψηφίζουν. Να πάμε στην άλλη βουλή. Αυτή τη στιγμή η χώρα χάνει εκατομμύρια από την παγκόσμια αγορά των 30 δις περίπου δολαρίων που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη δυνατότητα δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων και δεν το ψηφίζουν. Δεν το ψηφίζουν γιατί σου λέει θα δούμε στην άλλη βουλή. Μα δεν μπορεί να γίνεται αυτό μονίμως. Ή συμφωνείς σε κάτι και το υποστηρίζεις ή διαφωνείς. Το να συμφωνείς ή να διαφωνείς με σκοπιμότητα, γι' αυτό έχουν καταντήσει οι εκλογές να είναι ντέρμπι ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή η πρώτη θέση είναι ρεζερβέ και γίνεται ντέρμπι μεταξύ όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ποιος θα γίνει δεύτερος. Αυτό εσάς σας φαίνεται ενδιαφέρον, διότι εμένα με ενοχλεί. Διότι πιστεύω ότι αν είχαμε μια σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση, θα ήμασταν και εμείς καλύτεροι και θα είχαμε αποφύγει και λάθη ή παραλήψεις που έχουν γίνει.
1: Και την αλαζονία, κύριε Υπουργέ, αρκετές φορές από κάποιους.
0: Τι είπατε?
1: Και την αλαζονία από κάποιους.
0: Βεβαίως και την αλαζονία. Η αλαζονία, ξέρετε, και η ανασφάλεια είναι η χειρότερη σύμβουλη της εξουσίας πάντα. Δηλαδή, αν μπορείς αυτά τα δύο να τα ξεπεράσεις και όταν κυβερνάς, η κορυφή είναι σημείο. Δεν διαρκεί πολύ η κορυφή. Είναι όμως μια μοναδική ευκαιρία να δεις όλους τους ορίζοντες και τον ουρανό. Είναι η μοναδική ευκαιρία να μιλήσεις με την ιστορία. Είναι η μοναδική ευκαιρία να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Εάν το δεις έτσι, αφήνεις φραγίδα πίσω. Εάν γαζωθείς εκεί και πιστεύεις ότι θα μείνεις μόνιμα, δεν είναι καλό. Όταν λοιπόν έχεις αντιπολίτευση η οποία έρχεται από πίσω και σε αφισβητεί με σοβαρό τρόπο, με υπεύθυνο τρόπο, ή σου ασκεί κριτική, είσαι πιο προσεκτικός. Αποφεύγεις λάθη, μειώνεις την αλαζονία και εν πάση περιπτώσει προσπαθείς συνεχώς να γίνεσαι καλύτερος.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλω να παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον αύριο,
2: ναι,
0: την συζήτηση που θα ανοίξει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάνω από 50.
2: Θα μιλήσουν πάρα πολλοί βουλευτές, ναι.
0: Πάνω από 50 έχουν καταθέσει προτάσεις καταρχήν και αυτό είναι ενδιαφέρον. Διότι η συζήτηση για το Σύνταγμα θα μας δώσει την δυνατότητα, πέρα από τις καθημερινές συγκρούσεις ή μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, να δούμε ποια κόμματα και ποιοι βουλευτές έχουν την οριμότητα στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία να καταθέσουν τεκμηριωμένα προτάσεις σύγχρονες που μπορεί να βελτιώσουν το βηματισμό της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια και να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής των ίδιων των Ελλήνων.
1: Έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούσαμε. Εδώ, για να αστειευτούμε και να κλείσουμε έτσι με χαμόγελο, έχουμε φάει πετριά και παρακολουθούμε βουλή, αυτό, κύριε Υπουργέ.
0: Αυτό μπορεί να είναι και καλό.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Είτε η βουλή παράγει αποτελέσματα και βγάζει θετική εικόνα, είτε βγάζει αρνητική, καλό είναι να την παρακολουθούμε.
1: Επίσης υποχρεωτικά. Πολλά χρόνια.
0: Διορθώνουμε. Το λέω κάτι, το έχω πει στους πατριώτες μου και στους ψηφοφόρους μου. Ότι όταν κοιτάτε τη βουλή, βλέπετε τα μούτρα σας στον καθρέφτη. Ό,τι ψηφίσατε, αυτό έχετε. Λοιπόν, όταν δεν κάνουμε αυτή την παραδοχή για να προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την εκπροσώπησή μας και σε κόμματα και σε πρόσωπα, μετά το εισπράττουμε πάλι εμείς.

0: Όσοι απογοητεύονται, κυρίως από την νεότερη γενιά, γιατί δεν βλέπουν αυτή την ποιότητα, στρέφονται στους ακτιβισμούς και στα άκρα, και αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε την επόμενη φορά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Καλημέρα.
1: Θέλω να πω ότι σήμερα, σε Τετάρτη, είναι σήμερα 6 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Δήμου του Αγίου Δημητρίου, παρουσιάζεται το βιβλίο «Μάι Αμοργός» της κυρίας Ειρήνης Γιαννακοπούλου. Λοιπόν, με εικόνες αμοργού, συνδιοργάνωση του Δήμου του Αγίου Δημητρίου και του Συλλόγου Μεριές, Κάτω Μεριές Αμοργού, θα γίνει η παρουσίαση από την κυρία Τσουκαλά και τον Μπιλιώτη Τσουκαλά και τον Χρήστο τον Φερεντίνο. Προβολές, ζωντανή μουσική, χορευτικό, κεράσματα αμοργιανά, ξεροτίγανα και ψημένη ρακή σήμερα, έτσι. Λοιπόν, στις 7 η ώρα, στο αμφιθέατρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
2: Ο Πάνφο, το οποίος μας στέλνει τις καλημέρες μας. Καλημέρα στον Πάνθωτο. Λέει στους υπεύθυνους εργάτες του πνεύματος: μόνο ανόητοι πλέον πιστεύουν στην δημοκρατία. Όταν η αλαζονία της εξουσίας καταστρέφει ασταμάτητα αυτούς και τις οικογένειές τους. Ο Δημήτρης λέει: η σαρδελοποίησή μας στα μέσα μαζικής μεταφοράς μας την έχουν επιβάλει οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Το άσχημο είναι ότι τις συνηθίσαμε και τις επιζητούμε. Όταν ένα λεωφορείο είναι γεμάτο και προσπαθούμε να επιβιβαστούμε και εμείς μέσα σε αυτό, το μόνο που άλλαξε είναι η σαρδελοποίηση να γίνεται μέσα σε σύγχρονα λεωφορεία.
1: Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς απλά μας φέρνουν πιο κοντά.
2: Είναι και αυτό μια ειλικρινής παραδοχή.
1: Τώρα αν έχουμε για χάνει και καλαμπανάκι θα είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι 69-39-943-943 τα μηνύματά σας σε όλες τις εκπομπές εδώ του Ελλάδα, ναι. Έτσι, για να πάτε το Σάββατο στο Ψαρονέτρι στο τελευταίο live. Φαγητό, ποτό, τραγούδι, χορός στο τελευταίο live. Δύο από εσάς λοιπόν θα κερδίσουν την Παρασκευή, θα γίνει κλήρωση το Σάββατο το βράδυ. Εξασφαλίσαμε εδώ από τον Ελλάδα να έχετε μια ωραία νύχτα διασκέδαση. Καλή, έτσι. Τι λες, κύριε Πουρναρά?
2: Εγώ συμφωνώ. Να. Θα πάω.
1: Θα πας. Και εγώ θα πάω. Άρα θα είμαστε και εμείς εκεί, να μας δείτε. Λοιπόν, αυτά. Ποιος έρχεται?
2: Ναι, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Μάλιστα. Ευάγγελος Μίχος έρχεται. Θα μάθετε τι συμβαίνει από μπάλα. Γιατί εμείς τελειώνουμε με κάτι κοινωνικοπολιτικά. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω από μπάλα. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
2: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Εμείς πότε θα ξαναπούμε?
1: Όλα αυτά τα γνωστά. Θεού 112,
2: Νετανιάχου,
1: Άστον Τραμπ.
2: Τραμπ. Και Τραμπ, γιατί.
1: Άστον Τραμπ, τώρα.
2: Γιατί δεν το θες τον Τραμπ.
1: Εδώ κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Περάσει τον Ιούλιο διακοπές στην Ελλάδα. Τώρα σοβαρά. Διακοπές εδώ θα κάνει. Εδώ θα τον έχουμε. Μπες εδώ, βγες εδώ. Πάει εκεί.
2: Και τι πειράζει.
1: Έλα μου, δεν είναι. Δεν είναι ο Νετανιάχου.
2: Νετανιάχου Τραμπ επιτρέποντος, εγώ επιμένω. Αύριο στις 9 το πρωί, 9 με 10 το πρωί, εδώ στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να προσέχετε και ευχαριστούμε.
2: Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το ειστήριο για το Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, καθώς επικράτησε άνετα 105-82 της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0 στη σειρά. Κορυφαίος των Ερυθρόλευκων, ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 5 assist και 6 στα 10 τρίποντα. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για εμάς, που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μήνυμα στα social media εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Βαλένθια ταξίδεψε στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ασφάλεια. Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκιση λόγω επεισοδίων, ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγότης αθωώθηκε από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Πειραιά και την Τετάρτη σήμερα θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός απέντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καματερού με 36-29 στον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της, αντίπαλος της μία εκ των Bayern Μονάχου ή Paris Germain. Η Hapoel Tel Aviv εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και έβγαλε αντίδραση επικρατώντας της Real με 76-69 κάνοντας το 2-1 την πέμπτη στις 9 του τέταρτου παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Εδώ είμαστε αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Ο κύριος Παναγιώτης Πουρναράς και ο κύριος Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα εδώ στον 943 Interventen Sports για τις καθιερωμένες καθημερινές ραδιοφωνικές μοιχείες. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, θυμίζω. Λοιπόν, από τις 10 έως τις 12, σήμερα είναι Τετάρτη, 6 του Μάη, η 126η μέρα του 2026. Κλασική μαγιάτικη ημέρα, ωραία, με ηλιοφάνεια, ζεστούλα, μια χαρά. Αν δεν ήταν η συγκεκριμένη παγκόσμια μέρα, φίλε. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Υπάρχει και τέτοια. Ναι, κάθε χρόνο εορτάζεται και δεν είναι μια καινούρια σχετικά φρέσκια γιορτή. Από το 1992 έχει καθιερωθεί. Ορίστε.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα ζωή.
0: Μπράβο ρε, δεν χρειάζεσαι αγόρι μου. Δεν χρειάζεσαι. Παναγιώτης Πουρναράς, fit. Fit μπασκετμπολίστας, δημοσιογράφος, τα πάντα όλα. Tipster. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα? Οχ. Ναι, πες το ότι θα χάσει για να κερδίσει. Τζόρτζι! Θα χάσει για να κερδίσει. Όχι, τώρα θέλω να μου πεις τι πιστεύεις.
1: Θα
0: πεις ή το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω.
0: Ότι θα χάσει. Έχεις πέσει έξω στις δύο προηγούμενες προβλέψεις για τον Παναθηναϊκό. Παταγωδός έχεις πέσει έξω.
1: Περιμένω, θα κάνει μια νίκη Βαλένθια κάποια στιγμή να κερδίσει.
0: Τζόρτζι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Γεια χαρά.
0: Μπράβο, χαίρομαι, το βλέπω, είσαι πολύ καλά. Θα κοντράρεις τον Πουρναρά στα προγνωστικά σου απόψε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που θέλει να σκουπίσει.
2: Ναι.
0: Θα πεις θα κερδίσει?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι τώρα έτσι, εδώ που έχει φτάσει,
0: ναι.
2: Δεν γίνεται τώρα να χάσει στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται δύσκολο.
0: Να το αλλάξουμε λιγάκι. Πιστεύεις ότι, κύριε Πουρναρά, ότι αν χάσει απόψε ο Παναθηναϊκός μπορεί να χάσει και μετά να γίνει το 2-2? Άρα ένα από τα δύο μάτς θα τα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί δηλαδή να πάει σε τέταρτο, θα κερδίσει το τέταρτο. Okay.
2: Σίγουρα. Δεν θα κάνουν αυτό που υποψιάζονται αρκετοί φιλαθλοί που λένε ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να χάσει επίτηδες ένα μάτς. Mm? Προκειμένου να έχει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο τελικό. Αυτό το λάθος δεν πρόκειται να το κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή είναι οι ημερολογιακές ημέρες.
2: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δεχτεί ποινή τριών αγωνιστικών.
0: Ναι.
2: Εάν χάσει ένα μάτσο ο Παναθηναϊκός, προλαβαίνει να βρεθεί στον τελικό.
0: Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Final Four.
2: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ναι, γιατί έχει το. Φίλε μου, γιατί καθιερώθηκε μια τέτοια παγκόσμια ημέρα εδώ? Ο κύριος Πουρναράς είναι υπέρ. Δεν έχει κάνει ποτέ δίαιτα στη ζωή του. Γιατί μας καλεί. Το ποιο είναι το πνεύμα της ημέρας? Θέλω να εμβαθύνεις, Τζόρτζι μου. Ποιο είναι το πνεύμα της ημέρας? Μας καλεί να δεχθούμε, να αποδεχθούμε το σώμα μας. Χωρίς κόμπλεξ, έτσι. Να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των μεγεθών, των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος. Το κατάλαβες?
3: Βεβαίως.
0: Να κηρύξουμε μορατόριο, ωραία λέξη. Ξέρεις τι σημαίνει μορατόριο?
3: Όχι τόσο. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αυτή τη λέξη, δεν θυμάμαι τη μετάφρασή της.
0: Τη μετάφρασή της ξένη λέξη, ο κύριος Πουρναράς θα σου πει το μορατόριο.
1: Είναι συμφωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, μορατόριο μια ημέρα στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Γιατί πλέον στη σημερινή εποχή, μην κοιτάς τον Πουρναρά που δεν έχει, όλο και περισσότερος κόσμος έχει θέμα με το βάρος του. Είτε είναι 5 κιλά παραπάνω, είτε 10, είτε 15, είτε τα 20. Βλέπεις τι χαμό γίνεται. Ο χαμός που γίνεται με όλα αυτά τα ενέσιμα και όχι μόνο, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Ναι. Και από ανθρώπους που δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν πρόβλημα με το διαβήτη, με το ζάχαρο, με την καρδιά τους γενικότερα.
3: Ένας εξ αυτών είμαι κι εγώ.
0: Τι, κάνεις δίαιτα συχνά?
3: Δεν είναι ότι κάνω δίαιτα, ναι. Είναι ότι δεν έχω αποδεχτεί τα κιλά αυτά που έχω, τα παραπάνω.
0: Και τη θέλω φύση να τα χάσω. Την έχεις αποδεχτεί, την αντρική φύση σου?
3: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρο. Λοιπόν, τι γελάς ρε Πουρναρά? Ο άνθρωπος ο Τζόρτζης δεν έχει πρόβλημα και γι' αυτό μου αρέσει. Η κρέπα σουζέτς αρέσει? Όχι Σούζι, κρέπα Σούζι, κρέπα Σουζέτ. Είναι εθνική ημέρα κρέπα Σουζέτ στις ΗΠΑ. Ομολογώ, δεν ξέρω τι είναι η κρέπα Σουζέτ. Αν κάποιος από το κοινό μας το ξέρει, να μας καλέσει.
3: Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν το.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σαν σήμερα, 6 του Μάη, πίσω, 19 χρόνια πίσω, στο 2007. Τι έχει συμβεί σαν σήμερα το 2007?
3: 93-91, νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ.
0: Αυτός είναι ο Τζόρτζης που αγαπάμε.
3: Στο τελικό, έτσι, στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
0: Με MVP της διοργάνωσης,
3: τον Φράγκη. Έτσι, έτσι τον φωνάζανε.
0: Όχι ρε φίλε. Ο Δημήτρης Διαμαρτίδης. Ναι. Ο Φράγκη ήταν ο αρχηγός. Ο 3D. Έτσι. Αυτή ήταν η σημερινή ημέρα. Έτσι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και διπυρωτικό. Έτσι. Είναι η ομάδα που έχει και.
3: Το 1996.
0: Μεγάλη. Φαντάσου να ήταν και Παναθηναϊκός. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Φαντάσου να ήταν. Το θυμόσυνο ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατακτούσε το τέταρτο. Ήταν το τέταρτο αυτό. Final. Από τότε μέχρι τώρα πόσα έχει κατακτήσει, πόσα έχει φτάσει?
3: Άλλα 3.
0: 7. Θα κάνει το 8, θα το πάρει.
3: Έχω προβλέψει ότι τη EuroLeague θα την κατακτήσει ο Ολυμπιακός.
0: Πω, μέσα στο T-Center, όπως είχε κάνει ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μέσα στην Παπαρίνα τότε. Ο Παπαρίνα πλέον όλογο είναι. Γιατί όχι?
3: Γιατί όχι?
0: Θα δούμε μεγάλο τελικό. Ιστορικό τελικό.
3: Ελληνικό τελικό.
0: Ελληνικό, αυτό είναι όχι. Ο μεγαλύτερος τελικός στην ιστορία της Ευρωλίγκα θα είναι ένας τελικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Δεν ξέρει.
3: Δεν
0: ξέρει. Λοιπόν. Οκ.
3: Είδαμε μικρό τελικό.
0: Ορίστε.
3: Γιατί και πέρσι το ίδιο λέγαμε. Θα δούμε ελληνικό τελικό στο Αμπουντάμπι κλπ.
0: Κοίτα να δεις, Πουρναρά, με αυτόν τον τύπο εδώ, τον Τζόρτζι, είχαμε μια ιόβια υπομονή. Αλλά νομίζω σιγά σιγά αρχίζουμε και δικαιωνόμαστε. Νομίζω ότι τον έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ με αυτά τα δίλεπτα, πεντάλεπτα που του δίνουμε. Αποκτάει σιγά σιγά το ρυθμό το παιδί.
1: Ανταποκρίνεται
0: και γι' αυτό το λόγο τυμπάμε διπλά τη σημερινή γιορτή, γιατί το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι Ιόβ. Ο Ιώβ γιορτάζει, εντάξει. Ξεκουμπήσου τώρα. Ευχαριστώ. Ο Κώστας ο Χατζής, που μπορεί να είναι και ο πιο πιστός ακροατής, τηλεθεατής, τα πάντα όλα, είναι εδώ, βοηθός, συνεργάτης, για να μας ενημερώσει για την Σουζέτ. Είναι το κρέπ Σουζέτ, είναι διάσημο γαλλικό επιδόρπιο το οποίο αποτελείται από κρέπες με σάλτσα καραμελωμένου ζαχαρούχου βουτύρου, πορτοκαλιού, είτε σε χυμό είτε σε ξύσμα, και λικέρ, που σερβίρονται αυτά συνήθως φλαμπέ. Είναι ένα κλασικό ντελικάτο γλυκό της γαλλικής κουζίνας. Και όταν λέμε σερβίρεται συχνά συνήθως φλαμπέ, εννοούμε με χρήση λικέρ όπως το Grand Marnier ή τον Contré, έτσι. Και οι κρέπες είναι βουτυγμένες σε αρωματική σάλτσα πορτοκαλιού. Σ' αρέσει, πώς το ακούς? Έχεις δοκιμάσει?
1: Δεν έχω δοκιμάσει.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Κρέπες, ναι. Το άκουσα, μου αρέσει.
0: Να το δοκιμάσεις. Κρέπα Σουζέτ. Είναι η πρόταση της σημερινής εκπομπής εδώ στις Μοιχείες.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: Εύγε Ευάγγελε, καλή αναφορά στην Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, αν και ξέρω ότι τιμάς το καλό φαγητό. Θα πρέπει να τιμάμε το καλό φαγητό και να αποδεχόμαστε όλα τα σώματα με παραπάνω ή λιγότερα κιλά. Και μου στέλνει μια φωτογραφία με λουκουμάδες, με λωμένους, με καρύδια, και δίπλα έχει και το αγαπημένο μου παγωτό, φίλε. Παγωτό καϊμάκι. Αυτό δεν είναι πρωινό, ρε φίλε. Αυτό είναι super food για μίχο. Πω πω, φίλε, λουκουμάδες. Δεν τρελαίνομαι για λουκουμάδες, να ξέρεις. Ναι. Τώρα βάζεις δύσκολα λουκουμάδες με σοκολάτα. Δεν έχει σοκολάτα ο τύπος, έχει απλούς λουκουμάδες. 3-6-9, φίλε, 9 λουκουμάδες. Πω, πω, πω, πω. Καρύδια από πάνω και καϊμάκι παγωτό, φίλε, τρομερό, τρομερό. Εναλλακτικά θα μπορούσε να ήταν έτσι, αλλά με καρυδόπιτα και καϊμάκι. Όχι σοκολατόπιτα, γιατί λιγώνεσαι πολύ με τη σοκολατόπιτα, έχει πολύ σοκολάτα. Τι λέμε πρωί-πρωί.

0: Τι έγινε, ο φίλος μου ο Κώστας Καραμαλής δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Μητσοτάκη?
1: Όχι, δεν θα πάει. Τον πίεσε και η Ντόρα.
0: Τον Κωνσταντινό. Ναι, τον Κώστα, ναι. Γιατί δεν πηγαίνει? Μάλιστα. Θεωρεί ο φίλος μου ο Κώστας ότι ο Κούλης, ο Κυριάκος, έχει μετατρέψει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη σε σημειτικό Πασόκ, να ξέρεις. Αυτό λέει ο Καραμαλής. Λοιπόν, σας τα Τραμπ πότε έρχεται, έγινε γνωστό?
1: Όχι, το είπε η Γιλβόη ότι θα έρθει.
0: Ναι, τον Ιούλιο, άντε έχω...
1: Τον Ιούλιο, γιατί έχει το ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι. Νομίζω με αυτή την επίσκεψή του γίγαντας ο Τραμπ στηρίζει, δείχνει ότι στηρίζει την πρωθυπουργάρα του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Δεν έχει ξανάρθει. Πρώτη επίσκεψη. Όσο να είναι, έχει υψηλούς συμβολισμούς, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, τι σας έλεγα εδώ, σε αυτή εδώ την εκπομπή, εδώ και καιρό. Θέλω, προκαλώ τον κύριο Πουρναρά να το επιβεβαιώσει. Έτσι. Σας το έλεγα ότι θα το Emeline Paris θα γυριστεί το επόμενο, η επόμενη σειρά. Λοιπόν, θα γυριστεί στην Αθήνα και έχει προσπαθήσει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Θα βοηθήσει η κυρία Πρωθυπουργού, η πώς λέμε, Μαρέβα Μητσοτάκη. Έτσι. Λοιπόν, ενημερώνω ότι η παραγωγή του Emeline Paris ψάχνει 6 Ελληνίδες για να υποδηθούν τις φίλες της Emily στη χώρα μας που θα γυριστεί, έτσι. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, ούτε είναι απαραίτητο να είναι ψηλές, κοντές, παχουλές, αδύνατες, straight, gay. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, Emeline Paris, το επόμενο στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος θα είναι. Θα πάνε μια Μύκονο, λέω εγώ, ρε φίλε. Αυτά.

0: Φίλε μου Παναγιώτη, διακρίνω, Ολυμπιακός πρέπει να είσαι, διακρίνω ένα αδέλε στην ομάδα σου, διακρίνω ένα μένος εναντίον μου, ένα μένος δικό σου εναντίον μου. Με κατηγορείς για κρυφό ΑΕΚΤΖΙ που κάνω προπαγάνδα και πολιτική υπέρ της ΑΕΚ. Το δέχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Εγώ έχω ξαναπεί ότι οι εκτιμήσεις που κάνω, οι απόψεις που εκφράζω, οι προβλέψεις που κάνω έχουν αρχή και τέλος στην εικόνα ως επιτοπλίστων, στην εικόνα, στην αγωνιστική εικόνα, στην γηπεδική εικόνα. Η εικόνα της ΑΕΚ λοιπόν, μιας ομάδας που έχει να χάσει 7 μήνες, που είναι 21 παιχνίδια αίτητη στη Super League, που σε αυτά τα play-off που τελείωσε πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με 2 βαθμούς διαφορά, που μετά από 3 αγωνιστικές ένα γύρο στα μίνι πρωτάθλημα των play-off τους 2 βαθμούς διαφορά τους έκανε 6, που έχει κάνει 2 μεγάλες νίκες επί Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ αντί των συνδιεκδικητών της, δηλαδή που δεν έχασε παρότι δεν ήταν σε καλή μέρα και παρότι έπαιζε με παίχτη παραπάνω, δεν έχει δεχθεί γκολ σε αυτές τις 3 αγωνιστικές. Όλη αυτή η εικόνα σε συνδυασμό με την εικόνα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού που δεν είναι καλή για διαφορετικούς λόγους, με κάνει να λέω ότι η ΑΕΚ μόνο αν αυτοκτονήσει θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα, και επιμένω σε αυτό. Επίσης, στη διάρκεια της σεζόν που προφανώς μπορεί να είσαι ή τρολάκιας ή να πρόσφατα να έχεις μπει στην παρέα ή να σου έχουν πει εκεί ο Μίχος λέει αυτά, έτσι κάνε, είναι αντιολυμπιακός, γράψε, γράφ του, κάνε και τα λοιπά. Λοιπόν, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη από τη στιγμή που η ΑΕΚ το κατακτήσει, θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια υπέρβαση, γιατί το έχω πει, ποιοτικά η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη για αυτό το πρωτάθλημα, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Γιατί θεωρώ εγώ ότι έχει δομικά θέματα σε κάποιες θέσεις. Έτσι, δομικά θέματα. Θέματα ποιότητας σε κάποιες θέσεις. Γιατί όμως κάνει πρωταθλητισμό, γιατί είναι 7 μήνες αίτητη, γιατί έφτασε να αγκαλιάσει ένα πρωτάθλημα στο οποίο όταν ξεκινούσε ήταν το 4ο φαβορί, ελήψη 5ου. Υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση ακόμα και για τον ίδιο τον Νίκολιτς μέχρι να κάνει εκείνο το τρομερό δίμηνο η ομάδα του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου. Γιατί λοιπόν τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ? Ακριβώς λόγω του προπονητή της και γιατί είναι ο ορισμός της ομάδας. Έτσι, είναι ομάδα η ΑΕΚ, με ένα κανονικό προπονητή, με τακτική, με ποδοσφαιρικό χαμελεοντισμό, χωρίς καμία αφέλεια, με κοινικότητα, με βρήκε και έφτιαξε μια ομάδα πολύ ζυγισμένη και αθλητικά και ενεργειακά και πνευματικά και από πλευράς νοοτροπίας την έφτιαξε. Έχει εκμεταλλευτεί στο 100% την κούραση και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και τα εσωτερικά θέματα, προβλήματα που προκύψανε στους δύο αντιπάλους της. Και γι' αυτό το λόγο είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Η ΑΕΚ είχε ξαναπάρει το πρωτάθλημα και το ντάμπλ ακριβώς γιατί είχε βρει ένα προπονητή, τον Αλμέιδα, που είχε φτιάξει ένα γκρουπ που έπαιζε τότε τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό που παίζει ο Νικολίτς, πολύ πιο συναισθηματική ομάδα όπως και ο προπονητής της, που διαλύθηκε, κατέρευσε και μετά διαλύθηκε την περασμένη σεζόν λόγω του Αλμέιδα, λόγω του δημιουργού της. Ο Αλμέιδα που δημιούργησε αλλά και κατέστρεψε εκείνη την ομάδα της ΑΕΚ. Η τωρινή ομάδα της ΑΕΚ είναι διαφορετική. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν σημαίνει ότι που θα πάρει το πρωτάθλημα που έφτασε μέχρι τις 8 στο Conference League ότι δεν χρειάζεται ποιότητα σε συγκεκριμένες θέσεις. Αριστερός μπακ, μην τρελαθούμε, όσο και σταθερότητα να βγάζει ο Πήλιος, είναι Πήλιος, έτσι. Χρειάζεται ένα εξάρι επίπεδου Πινέδα και Μαρίν, που δεν είναι εξάρια άσχετα αν έχουν βρει αυτό το δίδυμο, να μπορεί να είναι τρεις για τις δύο θέσεις, έτσι, αυτές. Ένα αμυντικό χαφ που θα κερδίζει μονομαχίες, θα κερδίζει μπάλες, θα βγάζει την μπάλα μπροστά, θα ξέρει μπάλα. Αυτή η αμυντική χαφ τα εξάρια κοστίζουν ακριβά, μπορεί να χρειαστούν και 6 και 7 εκατομμύρια. Χρειάζεται έναν επιπλέον εξτρέμ, θέλει παίκτες για βάθος πίσω από το Ρώτα. Ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, που πιστεύω θα το πάρει, θέλει πολλή δουλειά και ενίσχυση για να σταθεί στο Champions League ή στον Europa. Μην έχουν ψευδεστήσει στην ΑΕΚ ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, κάναμε την πορεία στο Conference και του χρόνου θα μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε, να σταθούμε, όπως για παράδειγμα στάθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League, στη League Face του Champions League. Αν πάει με αυτή την ομάδα, εγώ σας λέω, θα καταρρεύσει η ΑΕΚ στο Champions League. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, σου απάντησα, φίλε μου. Γιατί λέω αυτά που λέω για την πορεία της ΑΕΚ και προβλέπω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, να φανταστώ σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί με το κουκουέ του αθλητισμού και θα βαρεθώ πολύ γρήγορα, αλλά λέω, στέλνω το μότο μου για σήμερα, από όλα τα φωνήεντα ας είμαστε με αυτά του οργασμού. Και το ας το έχει το αλφα με κεφαλαίο, φωνήεν. Τι λέει? Από όλα τα φωνήεντα ας είμαστε με αυτά του οργασμού. Ωραίος ο Κρέκ. Και σε ζουλιάρης. Ο Κώστας λέει, πες τους για τους, σε αυτούς που σου γράφουν, για τους επικούς μας περσινούς τσακωμούς την ίδια ακριβώς εποχή, όταν έλεγες ακριβώς τα ίδια υπέρ του Ολυμπιακού και εγώ τσαντιζόμουν ως ΑΕΚτζής. Μάλιστα σε προκάλεσε να βάλουμε στοίχημα που τα, και στοίχημα που τα έχασα, όλα αυτά βέβαια πριν τα περσινά play-off. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι Κώστα μου, και ευχαριστώ που το θυμάσαι. Ο Γιώργος Ολίο, Παναθηναϊκός, μου λέει, Βαγγέλη, μπορεί για το Σκοράκια, για την εκπομπή που κάνουμε κάθε Τρίτη και Παρασκευή με τον Ασβεστά και τον Σπυρόπουλο στον Σκοράκια στο YouTube. Μου λέει, φοβερό δίδυμο είναι ο Ασβεστάς με τον Σπυρόπουλο, αλλά φοβερό δίδυμο ήταν και τον Γκατούζο Πύρλο, αλλά χωρίς το Ζέντορφ δουλειά δεν γινόταν. Εσύ είσαι ο Ζέντορφ σε αυτή την τριάδα, εσύ βάζεις το αλατοπίπερο και δίνεις το γρήγορο ρυθμό στην κουβέντα. Ευχαριστώ, George. Words are empty, they don't compare. Prove your desire, show. Ο Δημήτρης λέει, κύριε Μίχο, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και εδώ και στο Σκοράκια που σας ακούω φανατικά. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό και νέο κοινό. Όταν λες νέο, εννοείς καινούργιους που μας μαθαίνουν και μπαίνουν. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είσαστε ξεκάθαρος ότι ο Μπενίτε δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτε λένε ότι θέλει 8, 10, 12 μεταγραφές. 12 επιμένουν τελευταίο. Αν φύγει ο Μπενίτε, πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός? Από 8 ως 10, και ας φύγει ο Μπενίτε. Αυτοί που βγάζουν, διαρρέουν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κοιτάξτε εδώ, ο Μπενίτες μας ζητάει 10-12 παίκτες, ενώ είναι μια χαρά ρόστερ. Μέχρι και ο Ντέμις είπε ότι ίσως έχει το καλύτερο ρόστερ ο Παναθηναϊκός, αυτό ο Παναθηναϊκός. Αυτοί θα κάνουν 10 μεταγραφές. Έτσι. Λοιπόν, σας λέω ότι ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει 4 παίκτες. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ, έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Ο ένας είναι ο Τσάπρας. Δεν ξέρω αν θα την ενεργοποιήσει στο τέλος τη συμφωνία, αλλά είναι κλεισμένος, έτσι. Ξέρω ότι υπάρχει κλεισμένος στόπερ, κλεισμένος στόπερ, έτσι. Υπάρχει προφορική συμφωνία, όπως υπάρχει κλεισμένος και υπάρχει συμφωνία και για χαφ. Τώρα, αυτές οι συμφωνίες θα πάνε υπό την αίρεση του νέου προπονητή. Εντάξει, αυτά, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.
1: Intervetten Sports.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονο Snack!
3: Ελεύθερα!
5: Ποιότητα από την Όχονο Snack.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, τη θέση ότι το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντωμεταξύ αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους στο οποίο πέβαινε και μια Ολλανδή η οποία είχε προσληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας, προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως τόνισε μάλιστα, στη χώρα μας αναμένονται νωρίτερα οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών Πιτ Χέγκζεθ και Μάρκο Ρούμπιο. Τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί τα φαινόμενα λαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι είναι προσωπική υπόθεση. Την ανάγκη προσφυγής ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για να διερευνηθεί η υπόθεση Τζαβέλα ανέδειξε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα ήταν να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά το γεγονός ότι με απόφαση του μονομελές πλημελιού δικείου Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι και η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 29χρονο στο κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, καθώς τον θεωρούσε επέτειο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Βυθίστηκε τις πρωινές ώρες φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου ανοιχτά της Άνδρου. Το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Αντίστροφα μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι και τις 15 Μαΐου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία, αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
9: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33-34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Interbedden, στον 943 Interbedden Sports, Ευάγγελος Μίχος για τις κλασικές ραδιοφωνικές μοιχείες. Ραδιοφωνικές μοιχείες τετά.

Άρα Arsenal Atletico Madrid είναι καλύτερα. Δεν έχασε απολύτως τίποτα. Η ουσία είναι ότι η Arsenal του Αρτέτα με ένα ποδόσφαιρο που εμένα δεν μ' αρέσει, αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, κατάφερε να βράχει κυκλώσει Ατλέτικο Μαδρίτης, το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, βρήκε ένα γκολ με το Σάκα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου χρόνου, αυτό της ήταν αρκετό για να προκριθεί μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal, οι κανονιέρδες του Λονδίνου, είναι ξανά σε τελικό του Champions League. Σχεδόν τα 2 τρίτα μιας γενιάς πέρασε, μια νέα γενιά, δηλαδή εντάξει λέμε μια γενιά πόσο είναι, 25-30 χρονιά, πόσο λέμε, νομίζω. 20 χρόνια από τον Wenger και τον Henry, τώρα στον Arteta και στον Saka, είναι και αρχηγός ο Saka, παιδί της Ακαδημίας της Arsenal, έφτασε στον τελικό η Arsenal, η οποία είναι, είναι μοναδική ομάδα που συνεχίζει αίτητη κυριολεκτικά στο ξεκίνημα του φετινού ταξιδιού του Champions League. Συνεχίζει αίτητη, βέβαια στο τελικό θα έχει πάρει και με την Bayern, θα το ξέρουμε απόψε, σήμερα είναι η ρεβάνς του επικού παιχνιδιού που έχει γίνει στο Παρίσι. Χθες ήταν ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι. Ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες. Βρήκε το δικό της γκολ εκεί προς το τέλος, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σιμεώνε, ο γιος του προπονητή της Ατλέτικο, έχασε την τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει η Ατλέτικο. Μετά έκανε κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι αυτό που σας είπα. Την είχε βραχυκλώσει για τα καλά ο Αρτέτα, η Arsenal, την Ατλέτικο, και έτσι προκρίθηκε. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία για μια Arsenal που βάζει υποψηφιότητα για την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της, γιατί η Arsenal είναι πολύ κοντά και στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία και να διεκδικήσει το Champions League σε τελικό με την Paris Saint-Germain ή την Bayern. Θεωρώ εγώ ότι δεν θα έχει τύχη εκεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ένα παιχνίδι είναι ένας τελικός. Αυτό είναι και το παιχνίδι της Arsenal, να σταματάει να βραχυκυκλώνει τον αντίπαλό της, ακόμα και αν είναι ανώτερος, ακόμα και αν είναι πιο ποιοτικός. Θυμίζω πέρυσι είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά η Arsenal από την Paris Saint-Germain, που μετά κατέκτησε και την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Αυτά. Σήμερα όμως είναι η ματσάρα. Bayer, Paris Saint-Germain. Εγώ ποντάρω στην Bayer, λόγω ενέργειας. Είναι πιο ενεργειακή και λόγω απουσίας του Χακίμη, που είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την Paris Saint-Germain.

Ο Σταύρος μαζί με τις καλημέρες του με ρωτάει τι θα γίνει στον Άρη, αν θα αλλάξει ιδιοκτήτη, αν θα αλλάξει προπονητή και ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, τι θα γίνει με το ρόστερ. Πάμε. Πολλή κουβέντα γίνεται για επίδοξους νέους ιδιοκτήτες που θα αγοράσουν από τον Καρυπίδη, ο οποίος πότε ζητάει 30, πότε 25, πότε 20 εκατομμύρια. Εγώ έχουν διαψευστεί και αυτά που ακούγονται για τον Καϊμενάκη και αυτά που ακούγονται για τον Χατζιωάννου. Λοιπόν, ο ερασιτέχνης προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτές, να μάθει από την μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΑΡΗ, στην αδερφή του Καρυπίδη, αν πουλάει, με πόσα πουλάει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή το θέλουν οι οπαδοί και επειδή πιέζουν να βρουν να αποχωρήσει ο Καρυπίδης και να βρουν νέο επενδυτή, νέο ιδιοκτήτη. Ένα αυτό. Δεύτερον, στον αέρα είναι και το θέμα του προπονητή. Όσες νίκες και να κάνει ο Γρηγορίου, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει. Για πρώτη φορά μετράει δύο συνεχόμενες νίκες ο Άρης και ενδεχομένως να τις κάνει και τρεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Παίζει και καλύτερα, είναι αλήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό δίνει πιθανότητα στον Γρηγορίου να είναι και μετά το καλοκαίρι και για τη νέα σεζόν να ξεκινήσει με τον Γρηγορίου. Ο μεγάλος, ο διακαής πόθος, προπονητικός πόθος του, τα έχουμε ξαναπεί, του Καρυπίδη είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έχουν γίνει συζητήσεις μέχρι και για το σχεδιασμό, αν αναλαμβάνει ο Παπαδόπουλος της ομάδας, τι μεταγραφές θέλει, ποιους θέλει. Λοιπόν, εσχάτως ακούγεται και το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Λέτο, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την Κηφισιά. Τελευταία έχουν γίνει μοτίβο η τσακωμή του με τον Πρίτσα και διαραίουνε. Μέσα στα play-out δύο φορές έχουν τσακωθεί αυτοί οι δύο, ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής. Ο Πρίτσας βεβαίως που είχε πει τα καλύτερα λόγια στον Αλαφούζο για τον Λέτο. Να σας πω εντάχει και τι έμαθα εγώ, ψάχνοντας λίγο πώς είχε βγει την Κυριακή το βράδυ από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού η αποκάλυψη ότι ο Λέτο μετά το μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θεωρούσε ότι αυτός θα ήταν ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι λέγανε. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλαφούζος είχε καταλήξει στο Λέτο. Ο Λέτο είχε ενημερωθεί σχετικώς ότι αυτός θα είναι, αλλά του άλλαξε γνώμη ένας άνθρωπος που του είχε φέρει, που του είχε πάει του Αλαφούζου και το Γιωβάνοβιτς και πρώην σύμβουλός του, δεν χρειάζεται να λέμε επώνυμα, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Με τον Μπύρι Μπύρι και με τα επιχείρηματά του άλλαξε άποψη και ο Αλαφούζος, και γιατί ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά προπονητών, ψάχνει για προπονητές, αλλά δεν είναι εύκολο να προσελκύσει προπονητές. Μην ακούτε αυτά περί Μαρθελίνιο, Ντεφραντζέσκο και λοιπούς. Έτσι, ο Μαρθελίνιο μπορεί να έφυγε από τη Βιγιαρεάλ, αλλά ένας προπονητής Ισπανός που δεν έρχεται Ελλάδα. Στο παρελθόν τρεις φορές έχει ρίξει χιλόπιτα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Ντεφραντζέσκο ήταν στη λίστα του Γιάννη Παπαδημητρίου, Ιταλός είναι αυτός. Λοιπόν, υπάρχουν δυσκολίες για να πιστούν. Υπάρχει μεγάλη αποζημίωση του Μπενίτεθ που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα 5-6-7 εκατομμύρια, όσο και να είναι, είτε 5 είτε 7, είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα την πάρει όλη ο Μπενίτεθ την αποζημίωση του, δεν θα την αφήσει. Δεδομένα αυτό. Ο πρώην σύμβουλος του Αλαφούζου λοιπόν τον έπεισε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος και σε μια σεζόν που θα παίξει τα αρέστα του και για να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια αλλά και για να χτίσει μια ομάδα η οποία θα μπει στο καινούριο δίπεδο στο Βοτανικό, δεν μπορεί να το κάνει με το Λέτο. Και έτσι ενημερώθηκε ο Λέτο πως, πως ήταν άκυρο η επιλογή του. Αρνίστηκα. Κάποιος με σκέφτεται ή κάποιος λέει για μένα. Πλέον λέει το δεν παίζει για τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο 48ωρο ακούστηκε και ως υποψηφιότητα για τον Άρη. Αυτά για το Λέτο και για τον Άρη. Επιστρέφουμε στα του Άρη τώρα στο ρόστερ. Μεγάλη απογοήτευση ο Γαλανόπουλος. Στα 28 του χρόνια προσπάθησε να κάνει το restart στο ελληνικό πρωτάθλημα μέσω του Άρη, ήρθε από την Κύπρο και εκεί δεν τα είχε πάει ιδιαίτερα καλά. Είχε κάποιες συμμετοχές, όχι μένεθ τον πίστευε. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά η χρονιά, η σεζόν εξελίχθηκε σε χαμένη υπόθεση για τον πρώην διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό και της ΑΕΚ. Στα 28 του πλέον ο Γαλανόπουλος. Θα περίμενε κάποιος να αποτελέσει μια βασική λύση ή τουλάχιστον μια αξιοποίηστη λύση στο βασικό rotation στα half του Άρη.
έμεινε εκτός πλάνων για μεγάλο διάστημα. Νομίζω πλησιάζει το τρίμηνο και το θέμα δεν είναι μόνο αγωνιστικό, αλλά είναι συνολικό στον Άρη. Υπάρχουν θέματα και με τον Καρυπίδη του Γαλανόπουλου. Η ουσία είναι ότι ο Γαλανόπουλος δεν κατάφερε ποτέ να ενσωματωθεί στον Άρη. Και παρότι υπάρχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, ακόμα ένα χρόνο μέχρι το 2027, θα λυθεί, θα υπάρξει μια πρόωρη λύση της συνεργασίας του. Ο Γαλανόπουλος θα αποχωρήσει από τον Άρη, θα λυθεί το συμβόλαιό του για άλλους προορισμούς, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Θα αποχωρήσουν και άλλοι παίχτες, όπως ο Αλφαρέλα που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο Ρόζ, ο Στόπερ, ο Δόνης που και αυτός αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο Γαλανόπουλος, έτσι, από τον Άρη, όποιος και να είναι ο προπονητής. Αυτά, φίλε μου, δεν ξέρω αν σε κάλυψα.

Φίλε μου, δεν το γνωρίζω. Το διάβασα ότι γη και είδωρ προσφέρει η Φενέρμπαξέ στον Μεντιλίμπαρ για να την αναλάβει, για να πάει το καλοκαίρι. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τι συμβαίνει, τι ισχύει. Επειδή βλέπω, διάβαζα, γι' αυτό δεν, για ένα λεπτό, ένα μισή δεν μιλούσα. Διάβασα, έχουν έρθει 3-4 μηνύματα για το θέμα που έχει γίνει, βλέπω, viral. Τον επικό τσακωμό στον αέρα στην εκπομπή εκεί του Sport 24 μεταξύ του Λάζαρ Χριστοδουλόπουλου και του ρεπόρτερ ΑΕΚ του Αρναούτογλου. Δεν σ' απέφυγα να τοποθετηθώ, επειδή όμως νομίζετε ότι προσπαθώ να αποφύγω και ποτέ δεν το κάνω αυτό. Πάντα με τρώει ο κόλος μου να λέω την άποψή μου σε κάποια πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι δύο, ο Χριστοδουλόπουλος και ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, είχαν προηγούμενα από το παλιά. Ένα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτά να βγαίνουν στον αέρα. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ένας πολύ πετυχημένος ποδοσφαιριστής με πολλά ρεκόρ διεθνής, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα, είχε καθοριστική συμμετοχή στο να πάρει ΑΕΚ, ήταν ο Game Changers να πάρει ΑΕΚ το 18 το πρωτάθλημα, ο οποίος έχει περάσει, το λένε γυρολόγο, αυτοί που είχε haters του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έχει ένα ρεκόρ, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στον Άρη και στον Ηρακλή. Δεν είχε ανάγκη τα λεφτά, δεν το έκανε γιατί δεν είχε προτάσεις. Ήθελε να περάσει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο Big Five, έτσι, και στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Είναι ένας παλέμαχος πλέον ποδοσφαιριστής, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει παίξει Μουντιάλ με την Εθνική, έχει αγωνιστεί με επιτυχία στη Serie A σε διάφορες ομάδες, βρέθηκε πάρα πολύ κοντά όταν πιτσιρικάς στη Λίβερπουλ του Μπενίτεθ, έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται ένα σεβασμό. Είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Όποια και είναι η άποψή του, έτσι, πάνω στο ποδόσφαιρο, ακόμα και αν διαφωνείς, είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Όταν δισέβεσαι τέτοιους ποδοσφαιριστές και τις απόψεις τους, υπάρχει πρόβλημα, λέω εγώ. Μπορείς να διαφωνήσεις, αλλά αν τον κάνεις με σεβασμό, με κόσμιο τρόπο, δεν είναι δυνατόν να είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος και να απευθύνεσαι στο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, στον κάθε Λάζαρο, στον Ντέμι, στον Νταμπίζα, έτσι, να του λες ποιος είσαι εσύ, να τον λες, να τον αποκαλείς αγόρι μου, να μιλάς στον διευθυντή σου και να λες αυτόν, δηλαδή να ακούσει εμένα και ακούσει 20 χρόνια που είμαι και ακούσει αυτόν τώρα. Λοιπόν, όπως έλεγε ο Αρναούτογλου,

κόλκησε. Επίσης δεν μου άρεσε ότι μη συνεχίσεις, έλεγε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ στον Χριστοδουλόπουλο, μη συνεχίσεις, αν ανοίξω το στόμα μου θα πω πράγματα, ξέρεις που δεν μπορείς, ναι τέτοια, θα πω και άλλα. Σαν να ήθελε να δείξει, έτσι όπως κατάλαβα εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, από κάπου τον κρατάει. Ομορφιές δηλαδή. Okay. Αν έχεις να πεις κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο, που έχει κάνει ο Χριστοδουλόπουλος, πες τα. Πες τα. Τι τον απειλείς, τον προειδοποιείς, έτσι. Τα αφήνεις για μετά. Ξέρετε, είναι πλέον μότο, και αντιλαμβάνομαι ότι φταίμε εμείς το συνάφι μας γι' αυτό, κατηγορούν τους δημοσιογράφους ότι ξέρουν και δεν τα λένε. Ότι παίζουν την δική τους πολιτική, ότι εκβιάζουν, ότι τα παίρνουν, αυτά, έτσι. Με τέτοιες συμπεριφορές όπως το συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι, πάει, παιδί μου, κάνεις μπαράλια, κουρελιάζεις και την όποια δημοσιογραφική διεντολογία και το όποιο δημοσιογραφικό σέβας, έτσι. Έχω ξαναπεί όμως ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα ρεπορτάζ και είναι ο κανόνας, δεν αποτελεί την εξαίρεση, των ρεπόρτερ οπαδών, των δημοσιογράφων οπαδών, που πλέον, επειδή υπάρχει μεγάλη έξαρση και με εκπομπές και τα λοιπά και στο YouTube και στο TikTok και τα λοιπά, βγαίνουν μπροστά από τις κάμερες, όχι για να πούν την είδηση, την άποψή τους, αλλά για να μεταφέρουν τι συμβαίνει, αλλά σε μεγάλο βαθμό για να γίνουν αρεστοί στο οπαδικό κοινό. Να. Αυτό πουλάει πλέον το οπαδιλίκι από τους ρεπόρτερ, από τους δημοσιογράφους, έτσι, πουλάει πάρα πολύ. Αυτά. Εγώ με τον Λάζαρο έχω έρθει σε μεγάλη ρήξη όταν, παρότι είχα καλή σχέση, όταν στο ρεπορτάζ, στο Sport Doc έγραφα για το πώς είχε μιλήσει και για το διάλογο που είχε ξεφύγει από τα όρια με τον Ταμίρ Κάναντι, όταν ο Ταμίρ Κάναντι αποτέλεσε παρελθόν από τον Ατρόμητο, θεωρώντας τότε ότι και ο Μανούσος και ο Χριστοδουλόπουλος και ακόμη ένας του κάνανε κακό και ήθελε να αποχαιρετήσει τους παίκτες και ζήτησε από αυτούς τους τρεις να αποχωρήσουν και έγινε ο κακός χαμός και έγραψε αυτά που έγραψα, δεν άρεσαν στο Λάζαρο, θεώρησε ότι κάποια από αυτά δεν ήταν ακριβώς έτσι, δεν είχαν υποθεί έτσι και ήρθαμε σε μια ρήξη, όχι δημόσια. Ο Λάζαρος είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ιδιόρυθμος, αλλά για μένα, επειδή τον ακούω πλέον, τον άκουγα όλη τη σεζόν στον Αντένα, στην εκπομπή του Αντένα, τις περισσότερες φορές συμφωνούσα μαζί του με τις απόψεις του, μπορεί να το λέει με ένα διαφορετικό τρόπο, όχι το political correct, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά είναι λάθος. Επίσης είναι ο Λάζος Χριστοδουλόπουλος, όπως είναι ο Ντέμις Νικολαίδης. Δηλαδή ο Ντέμις Νικολαίδης βγήκε χθες προχθές και είπε ότι ίσως ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ και υπήρχαν μια μερίδα οπαδών της ΑΕΚ, θέλω να πιστεύω μικρή, που τον περνούσε πάλι γενναίες 14 γιατί είπε κάτι τέτοιο. Πλέον κάνουν καριέρα και ο ένας και ο άλλος, όπως και άλλοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, ως τηλεσχολιαστές. Είναι άλλος ο ρόλος τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, θα πρέπει να υποστηρίζουν ή επειδή το κάνουν οι ρεπόρτερ αυτό το πράγμα. Παλιά, σε μια άλλη εποχή, στον 20ο αιώνα, ο ρεπόρτερ μιας ομάδος ουσιαστικά έλεγχε την ομάδα. Δεν ήταν εκεί για να αποτελεί το γραφείο τύπου της ομάδας. Έπρεπε να ελέγχει. Αυτό είναι ο δημοσιογράφος. Πρέπει να ελέγχει. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλα ήθη και έθιμα. Αλλά να λες στον Χριστοδουλόπουλο ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις επαγγελματία, ποδοσφαιριστή, ποιος είσαι εσύ ρε αγόρι μου,

0: Λοιπόν, θα διαβάσω κάποια μηνύματα στο επόμενο 2 λεπτά. Έχουμε 2 λεπτάκια. Ο φίλος λέει ότι καλημέρα, Ευάγγελε. Και σχόλιο 4 ήταν αυτόν πριν κλείσει το ραδιόφωνο.
1: Ναι, τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελε. Το Sport 24 είχε κανένα χρόνο πριν κλείσει. Υπάρξε κάθαρη στροφή αντιολυμπιακή και γι' αυτό από τους πρώτους που έδιωξε ήταν όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για να κρατήσει όλους εκείνους που κάψανε το σταθμό. Καλά να πάνε, στεναχωρήθηκα για αυτό που είδα, αλλά χάρηκα γιατί πάθανε το όπως τρώσει, έτσι θα κοιμηθεί. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Δεν είχε πάρει καμιά στροφή κατά του Ολυμπιακού. Ο σταθμός, το ραδιόφωνο δεν έκλεισε για λόγους ακροαματικότητας, είχε κλείσει για άλλους λόγους. Ναι. Λέτο πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Καλημέρα Ευάγγελε, δεν νομίζω ότι κάνει για προπονητή στο Παναθηναϊκό. Ο Λάζαρος ήταν και πολύ ευγενής απέναντι στον αγενέστατο συνάδελφό σου. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, ο Τσακωμός ήταν ντροπή της δημοσιογραφίας. Κάθε μέρα πολλοί δημοσιογράφοι γίνονται όλο και περισσότερο επάγγελοι. Υπάλληλοι ξεφτιλίζουν το επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Αλλά φταίτε κι εσείς, φταίνε και τα μέσα. Όταν βλέπεις δημοσιογράφους να απαιτούν μαζί με την ομάδα τσάμπα, τι περιμένεις Ευάγγελε? Έχουν γίνει επέκταση του γραφείου τύπου της κάθε ομάδας. Ευάγγελε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: ΔΕΗ My Rewards Coupons. Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός ο Κώστας Λούκας για τους πράσινους. Τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στις 9:15, ραδιοφωνική κάλυψη από 9:43 Intervention Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσα σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανέγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεμπ οδεύει ο Γετβάη σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Για τα play-off της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Στο άλλο μάτς για τα play-offs της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 10 τη Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Ωραία βραδιά η χθεσινή, έτσι πάνω. Όχι. Ως προς στα αθλητικά δρόμενα. Καλή φαντάζομαι θα είναι πιθανότητα και σήμερα. Αν και η προβλέψη σου δεν προμηνεί κάτι καλό για την ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί σήμερα. Και αναφέρομαι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι προφανώς, γιατί έχουμε και παιχνίδι ελληνικό στην Greek Basket League, το Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι βέβαια στον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Βαλένθια για τα play-off. Παράλληλα χθες είχαμε την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Φαινόταν και από την αρχή κιόλας, μετά από τα δύο πρώτα λεπτά, τρία πρώτα λεπτά που η Μονακό είχε ξεκινήσει κάπως καλύτερα, είχε ξεκινήσει λίγο μουδιασμένα ο Ολυμπιακός, μετά πάτησε τον γκάζι και χάθηκε στον ορίζοντα πραγματικά με σόου από τα τρίποντα. Στην αρχή ήταν ο Τόμας Γόκα που κάνε πολύ καλή δουλειά για τους ερυθρόλευκους. Μετά ήταν ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός που πραγματικά άγγιξε και το ρεκόρ του στα τρίποντα σε ένα μάτς. Να το πούμε και αυτό γιατί δεν το έχει αναφέρει κανείς. Το ρεκόρ του είναι 19 τρίποντα και χθες έβαλε 18. Ενώ στο ημίχρονο είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ ημίχρονου. Ρεκόρ εύστοχων τρίποντων στο ημίχρονο είναι 13, είχε βάλει 13.

Φυσικά σε λίγο θα σταματήσουμε να ασχολιόμαστε με τον μπάσκετ, γιατί θα έχουμε ποδόσφαιρο, θα έχουμε ρεπορτάζ και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα να πούμε βέβαια ότι όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει μία απουσία σήμερα, η οποία είναι ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός των Πρασίνων. Παράλληλα μία απουσία έχει και η Βαλένθια, τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι. Φυσικά θα είμαστε και εκεί, στο Telecom Center Athens, για να σας μεταδώσουμε την αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά όμως. Τα αφήνουμε γιατί έχουμε Ολυμπιακό. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, καλά εγώ. Βασίλη, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Ξεκίνησε και ξεκινάει μάλλον η προετοιμασία ενόψη του ΜΑΤ με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης, 7:30. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ουσιαστικά να βρίσκεται στις σκέψεις μετά την εικόνα στην Τούμπα, η οποία είχε δύο αναγνώσεις. Από τη μία ήταν έναν αρκετά βελτιωμένο Ολυμπιακό. Είδε παίκτες του, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα θα λέγαμε πως ήταν κρυμμένοι να βγαίνουν μπροστά. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν τα ίδια σημάδια αναποτελεσματικότητας και σε μια σειρά play-offs, δηλαδή σε μια σειρά παιχνιδιών derby υψηλού επίπεδου, αυτό δεν μπορείς να το ξεπεράσεις χωρίς κόστος. Το κόστος ήταν βαθμολογικό, ήταν ψυχολογικό και κάπως έτσι πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση ο Μεντιλίμπαρ. Από τη μία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει αλλαγές, που είναι και το πιο πιθανό στο αρχικό του σχήμα, και από την άλλη να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας στο αμυντικό transition, εκεί που ο Ολυμπιακός έδειξε αριθμίες. Αν και πήγε στην Τούμπα έχοντας ως δυνατό σημείο την αμυντική του εικόνα, τα χάλασε πάλι. Οπότε να πούμε πως ο Ποντένσε διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, γιατί έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει εκμεταλλευτεί αυτό το μεγάλο διάστημα αποκτής, έχει αποθεραπευτεί πλήρως από ό,τι φαίνεται, και τουλάχιστον για μία ώρα νομίζω θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο πως το Ορτέγκα Ζίβκοβιτς δεν ταιριάζει, οπότε και εκεί είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μπρούνο στο αριστερό από τις άμυνες, κάτι που σημαίνει ότι ο Ορτέγκα θα μείνει πίσω από το Λίσενο. Υπάρχουν σκέψεις και για ενεργοποίηση του Μουζακίτη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αν λοιπόν αφήσουμε αυτές τις σκέψεις, βλέπουμε πως ο Ολυμπιακός έχει ένα διαφορετικό προφίλ. Βέβαια, ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Έτσι, μιλάμε για συνεχόμενες τελικούς. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι η μπάλα στα δικά του πόδια. Οπότε είναι μονόδρομος η νίκη επί του ΠΑΟΚ και φυσικά να περιμένει τα νέα από το αθηναϊκό ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Και ό,τι θα σε ρώταγα, να ξέρεις, για το αν θα πραγματοποιήσει κάποια άλλη αλλαγή πέρα από Μπρούνο και Ποντένσε ο Μεντιλίμπαρ, και μου ανέφερες τον Μουζακίτη στο χώρο του κέντρου.
1: Δεν έχω κινήσει το πλανήσιο, οπότε όλο αυτό είναι σκέψεις που προκύπτουν με βάση την εικόνα του μάτσου. Ο Μεντιλίμπαρ, έχοντας μπροστά του κάποιες προπλανήσεις, μπορεί ο ίδιος, και ξέρεις ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος πάει μέχρι τέλους με τις επιλογές σου, να θεωρήσει ότι δεν χρειάζονται τόσες πολλές αλλαγές, γιατί τρεις είναι αρκετές, και να προχωρήσει σε μία ή το πολύ δύο. Θα δούμε. Αυτό είναι εκτιμήσεις με βάση το τι είδαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε διάθεση και ρυθμό, είχε πολλές ευκαιρίες, είχε αρκετές στο στόχο, δηλαδή δεν είχε απλά τελικές προσπάθειες που ξέρεις με το σύμφωνο τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι εντελώς ανούσιες. Όχι, είχε αρκετά μεγάλη παρουσία στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αρκετές προσπάθειες από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Δυσκόλωσε πάρα πολύ τον Παβλένκα, αλλά δεν ήρθε η ουσία, έτσι. Ήρθε ένα γκολ, ενώ είχε 7 μεγάλες ευκαιρίες, ας πούμε.
0: Και δεν είχε κάνει και σέντρες. Δεν έπαιζε αυτό το παιχνίδι με τις σέντρες που παίζει συνήθως τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός στην Τούμπα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα γεμίσματα και τις σέντρες τις βλέπουμε πιο πολύ όταν μια ομάδα κλείνεται υπερβολικά και δεν αφήνει διαδρόμο. Το ΠΑΟΚ δεν έπαιξε έτσι. Ο ΠΑΟΚ, αν και είχε το μυαλό, θα μετώπισεν. Ναι, δεν πάρκαρε Πούλμαν μπροστά από την ευθεία του Παβλένκα. Οπότε υπήρχε μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να αναπτυχθεί, όχι με γεμίσματα, αλλά να σου πω την αλήθεια ότι είχε και έναν τσικίνιο ανεβασμένο πάρα πολύ και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Βλέπουμε μια ανωδική πορεία στην εικόνα του και το μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Βλέπουμε έναν διαφορετικό τσικίνιο, τσικίνιο από αυτόν που μας είχε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι τον ψάχνουν όλοι φέτος. Η δίκη στο Ολυμπιακό έχει κάνει ό,τι μπορεί για να τον μπουστάρει, ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Εντάξει, προφανώς ένας παίκτης θα κάνει και κοιλιά, δεν είναι όλες οι σεζόν ίδιες, δεν μιλάμε για ρομπότ, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι ο Πορτογάλος, ο 30χρονος Πορτογάλος, έδειξε αυτά μάτς ότι μπορεί και πάλι να μπει στα δικά του παπούτσια. Τον είδαμε δηλαδή να είναι πολύ επιτρακτικό στον άξονα, να απειλεί, να δημιουργεί δικαίωμα του μια assist. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό εν ώψη της συνέχειας και της άτυπης revanche με τον ΠΑΟΚ.
0: Το ερώτημα που θέλω επίσης να σου κάνω είναι σχετικά με τον Ταρέμι. Θα τον δούμε καθόλου ξανά σε θέση 4 και όχι σε θέση κρυφού 4, δεκαριού, στη θέση πίσω από τον Ελκαμπή που συνηθίζει και τον βάζει ο Χωσέλιους Μεντιλίμπαρ? Δηλαδή έχουμε να τον δούμε σε αυτή τη θέση νομίζω από τότε που έλειπε ο Ελκαμπή για το Κόπα Αφρικα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι λογικό να μην τον βλέπουμε εκεί, γιατί δεσκόζει η παρουσία του Αγίου Μπελκαδί, ο οποίος ακόμα και σβηστός να είναι, είναι η πρώτη επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Όχι επειδή υπάρχει κάποια εμπάθεια προς τον Ταρέμι ή συμπάθεια προς τον Ελκαμπή, απλά επειδή είναι πιο χαρακτηριστικός εκφραστής του Μεντιμπόλ, δηλαδή του ποδοσφαίρου του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή του άμεσου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου που θέλει πίεση στην πρώτη μπάλα. Ο Ταρέμι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς και αυτό το ποδόσφαιρο, και αυτό πιστεύω ότι μέχρι το φινάλε θα βλέπουμε Ελκαμπή. Τώρα, εντάξει, είναι ένα διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν έχει τη μεγάλη πολυτελεία για δοκιμές. Δηλαδή, μιλάμε για τρία μάτς, τα οποία πρέπει να είναι πολύ σαφείς το ότι αφορά το ποδόσφαιρο που θα παίξει, αποτελεσματικός και ξεκάθαρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για δοκιμές, και έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν ότι αυτό το ντουέτο, το Ταρέμι Ελκαμπή, αν και μιλάμε για ένα πολύ τρικισμένο ντουέτο ποδοσφαιρικά, δεν ταιριάζει με βάση αυτό που θέλω να παίξει με τη Λίμπαρτ. Ο Ολυμπιακός χάνει μέτρα, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πιέσει όπως πιέζει με την παρουσία ενός επιτελικού μέσου όπως το Τσικίνιο και την παρουσία ενός πολύ πληθωρικού επιθετικού αθλητικά όπως ο Ελκαμπή. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι θα είναι πολύ περιορισμένος ο ρόλος του Ταρέμι για τη συνέχεια.
0: Το θέμα είναι επίσης ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δύο φορ. Έχει τρία φορ. Γιατί υπάρχει και ένας Κλέιτον στην εξίσωση, ο οποίος ή που θα βρεθεί στην αποστολή και θα παίξει ελάχιστα, αν παίξει κιόλας, γιατί τίθεται και εκεί ερωτηματικό, ή που δεν θα είναι καν στην αποστολή. Άλλον ένα παίκτη, το οποίο θα τον δει ποτέ ο κόσμος.
1: Ναι, περιγράφεις μια... ουσιαστικά μια μεταγραφική αστοχία, έτσι. Το ότι έχει αποκτηθεί ένας μη κοινοτικός ποδοσφαιριστής τον Ιανουάριο και δεν υπάρχει καν στα ραντάρ του Μεντιλίμπαρ, προφανώς μας περιγράφει μια αστοχία. Εγώ θεωρώ ότι αν είναι να μην δούμε τόσο πολύ τον Ταρέμι μέχρι το φινάλε, προφανώς δεν θα δούμε ούτε τον Κλέιτον. Ο Σωστάθμος, να πούμε έτσι, ότι έχει μέχρι στιγμής 5 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια της Super League και μόλις μία στα play-off. Αν θυμάσαι, ένα τελευταίο περίπου 20 λεπτό κόντρα στην ΑΕΚ, όπου και εκείνος, εντάξει, μιλάμε για ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή, έτσι, αλλά όταν τον ρίχνεις ξαφνικά στα βαθιά, με την ομάδα να ψάχνει γκολ τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να προηγείται και να είναι πολύ σε ένα μάτς ροντέο, ας πούμε, ήταν φαινόταν ότι αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν ο Κλέιτον. Εντάξει, περιορισμένος είναι ο ρόλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει αυτή τη στιγμή στα ραντάρ, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ τώρα πρέπει να πάει με παίκτες που ξέρει τι θα του δώσουν. Δεν μπορεί να πάει με δοκιμές, οπότε τα τρία μάτς που έχουμε έλυνε, τα οποία είναι και πολύ τα, έτσι. Να θυμίσουμε ότι μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη ακολουθεί ακόμα μια αναμέτρηση στο Φάληρο με τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα, και το φινάλε είναι με τη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ 17 Μαΐου. Όλα αυτά τρία μάτς μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Σαν να λέμε δηλαδή περιθώριο. Έχουμε δύο εβδομάδες κάρτες για τη,
1: ναι,
0: για τη
1: ναι,
0: λήξη.
1: Είναι μικρό περιθώριο για αλλαγές. Δεν υπάρχει τώρα κούραση, κόπωση. Ξέρεις, πραγματικά αυτά έχουν, είναι πολύ δομημένα σε ό,τι αφορά το προπονητικό κομμάτι. Οι παίχτες έχουν έρθει τώρα, μιλάμε πραγματικά στην τελική ευθεία. Είναι πριν το φίνις. Και θα πάει ο Ολυμπιακός με τις, όπως είπα, ξεκάθαρες επιλογές του. Αυτό που περιέγραψες είναι μια μεταγραφική αστοχία και η παρουσία προφανώς του Ταρένη, ενώ μιλάμε για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και σε προσωπικότητα και σε αθλητικά προσόντα, ναι, δεν έχει βοηθήσει με βάση το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Πάντα αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Όλοι σκέφτονται ότι ο Γιάρεμτσουκ θα ήταν πιο χρήσιμος σε μια δεύτερη σεζόν, όπου θα ήταν και πιο ήρεμος, γιατί πέρυσι είχε καταφέρει να αποδείξει πράγματα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ήταν πιο ρεξάτος φέτος. Προφανώς η παρουσία του Ταρένη δεν του άρεσε. Πάνε και αυτό, γιατί ο Ουκρανός αλλιώς θα περίμενε. Μεταγράφηκε στη Λιόν. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα, συνεχίζονται μάλλον τα δημοσιεύματα από πλευράς Γάλλων, όπου λένε ότι η Λιόν δεν μπορεί να καλύψει την οψιόν, αν και πολύ θα ήθελε, του Ουκρανού. Και εκείνος θα πάρει τη δεύτερη ευκαιρία στον Πειραιά. Το καλοβλέπει και ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι θα είναι και πιο εξοικειωμένος με τον ρόλο που θα πρέπει να παίξει στον Ολυμπιακό. Και φυσικά δεν ξέρουμε αν όντως του χρόνου θα υπάρχει Ταρένη στον Ολυμπιακό. Είναι ένας αστερίσκος για πολλούς λόγους. Θα το δούμε τον επόμενο μήνα, το ή και μήνα.
0: Άρα με μια πιθανή επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, νομίζω θα έχουμε και αποχωρήσεις, έτσι.
1: Κοίτα, ναι, αν ο Μεντιλίμπαρ αποφασίσει ότι θα του δώσει πραγματικό ρόλο, είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί ότι δεν χωράνε τρεις τέτοιοι φορ σε ένα ρόστερ. Ο Ελκαμπή έχει ανανέωση, έτσι.
0: Ναι. Νομίζω είναι ο μόνος που δεν κινδυνεύει να φύγει. Δεν κινδυνεύει εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, υπάρχει ανοιχτή συμβούλιο και του Ταρένη, αλλά σου λέω, θα γίνει μια μεγάλη κουβέντα και με τον Μεντιλίμπαρ, μεταξύ διοίκησης και Μεντιλίμπαρ, και για να διαμορφωθεί ξεκάθαρα το ρόστερ. Γιατί όντως είναι πολυτέλεια και φάνηκε ότι στην καθημερινότητα της ομάδας δεν λειτουργεί αυτό το μοτίβο, δηλαδή με αυτούς τους τρεις φορ να προσπαθούν να βρουν χώρο και χρόνο. Γι' αυτό και ο Γιάρεμτσουκ αποφάσισε να αποχωρήσει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το ντόμινο δεν θα λειτουργήσει ξανά.
0: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι.
1: Και τώρα είχαμε και χθες το βράδυ τη μεγάλη πρόκληση του Ολυμπιακού στο Final Four του Μπασκετικού και την άμεση ανάρτηση από πλευράς ΠΑΕ Ολυμπιακός ως κατεβόδιο και ευχή για την κατάκτηση προφανώς του Τροπαίου. Μια ωραία κίνηση από πλευράς της ΠΑΕ με ποικίλα σόλια από κάτω που δείχνουν το δρόμο που προφανώς θέλουν οι φίλοι της ομάδας για την εικόνα Ολυμπιακού σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Τέλεια. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Άκουσαμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Η ερώτηση που του έκανα, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι γιατί με την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όπως το ακούσατε κιόλας, θα αναμένουμε και κάποιες αποχωρήσεις. Και δεν ξέρω πραγματικά μετά από μια τέτοια σεζόν του Ολυμπιακού ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Γιατί okay, και ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερε και ο Βασίλης, θα γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Καλά, για την περίπτωση του Κλέιτον, νομίζω φαίνεται το τι αναμένεται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, υγεία να έχουμε, έτσι, να το δούμε, να δούμε τι θα συμβεί. Εδώ θα είμαστε. Παράλληλα, όπως είπε και ο Βασίλης, υπήρξε και μια ανάρτηση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την πρόκριση του τμήματος μπάσκετ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Προφανώς σε κάτι τέτοιες στιγμές νομίζω και η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης δείχνουν τη στήριξή τους το ένα τμήμα στο άλλο γενικότερα.

Παράλληλα έχουμε και τον ημιτελικό σήμερα στο Champions League, ο οποίος έχει ξεκινήσει με τον πλέον περίεργο τρόπο. Δηλαδή το κλίμα έχει ήδη είναι ήδη τεταμένο. Δηλαδή υπήρξε μία διαμάχη ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Bayern για το για το ξενοδοχείο που θα μείνουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικότερα μετά το break. Οπότε, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο πολιτικών ειδήσεων με Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο. Τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί τα φαινόμενα αλαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 29χρονο στον κεντρικό δρόμο της Σαμουδάρας, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου. Ενορκή διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη για το σοβαρό περιστατικό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντίστροφα, μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή έως και τις 15 Μαΐου. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χονταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντωμεταξύ αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χονταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς, το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής πριν τις 12 που θα αναλάβει ο coach Γιώργος Χελάκης. Να πούμε λίγο μία είδηση ακόμα, γιατί ορίστηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια των play-off για την τέταρτη αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή. Ο Γερμανός διεθνής διαιτητής Harm Osmers θα διευθύνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Στο ΒΑΡ θα είναι γυναίκα διαιτητής η συμπατριώτησά του Κάτριν Ραφάλσκι, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης σφυρίζει ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ελίτ Ισπανός ρέφερι. Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα είναι στο ΒΑΡ. Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, έτσι ονομάζεται το ρέφερι. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός τέταρτος διαιτητής, καταρχάς βοηθή είναι Σχάλ και Γκούτιερ, τέταρτος ο Πολυχρόνης, ενώ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Καμπανέρο και Λόπεθ οι δύο βοηθοί του Μαρτίνεθ, και τέταρτος ο Τσακαλίδης.

Να πούμε επίσης για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, κάτι που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε νωρίτερα. Ότι αυτή η πρόκριση είναι η πέμπτη σερή πρόκριση του Ολυμπιακού, κάτι που είναι ρεκόρ για την Euroleague με το φορμάτ της Λίγκας. Νομίζω καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να βρεθεί σε πέντε συνεχόμενα Final Four.

Μένει να δούμε φυσικά αν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να σπάσει και την κατάρα της πρώτης θέσης, που την αναφέρουμε ξανά και ξανά, η οποία κυνηγάει τις ομάδες που τερματίζουν πρώτες, λέγοντας πως καμία ομάδα από αυτές που τερματίζουν στην πρώτη θέση δεν φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου.

0: Όπως ανέφερε και ο Ευάγγελος Μίχος νωρίτερα, είναι και επέτειος 19 ετών από το τέταρτο αστέρι. Τότε έχει κερδίσει 93-91 την ΤΣΣΚΑ στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και φιλοδοξεί να το κάνει και τώρα, όχι απέναντι στην ΤΣΣΚΑ βέβαια, απέναντι σε όποιον βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αφήνουμε τα μπασκετικά, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λάμπρο Γκαραγκάνη και θα μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λάμπρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά, καλά. Ναι, 6 Μαΐου του 7 στο ΆΚΑ, ναι. Αυτό που συζητούσατε.
0: Ναι. 6 Μαΐου.
1: Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα τότε, την ΤΣΣΚΑ, το Θοδωρή Παπαλουκά, έτσι.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία βέβαια και σε βάθος ετών είχε πραγματικά μια ντουζίνα superstar στο ρόστερ της.
1: Ναι. Αλλά και τότε, εκείνο το βράδυ, όσο μπορώ να θυμηθώ, η ομάδα του Ζόρτς είχε Μπατίστ σίγουρα σε σούπερ βραδιά και Μπετσίροβιτς επίσης σε σούπερ βραδιά. Ήταν, εντάξει, ωραίο βράδυ.
0: Είχε κάνει πραγματικά απίστευτα παιχνίδια. Εκείνος ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά για αυτός να τον πιει στο ποτήρι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να πούμε.
1: Σισκάουσκας, Τομάσεβιτς, έτσι.
0: Λάκοβιτς, όλο αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: δεν
0: συμμαζεύεται συμμαζεύεται η κατάσταση.
1: Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι, αν μπορώ να θυμηθώ καλά τώρα, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν να είχε κάνει ψηλομέτριο παιχνίδι Διαμαντίδης, παρά το γεγονός ότι είχε βάλει 15 πόντους. Και ο Αλβέρτης ήταν άποντος. Όλα καλά.
0: Προχωράμε τώρα.
1: Να δούμε.
0: 19 χρόνια έχουν περάσει από τότε.
1: 19 χρόνια, ναι.
0: Να δούμε, μακάρι να δούμε φέτος ελληνικό τελικό. Αυτό
1: ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο Final Four, ο Παναθηναϊκός απέχει μία νίκη, οπότε ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πολύ, πολύ καλές πιθανότητες να το δούμε αυτό. Θα είναι, νομίζω, το μάτς των πολλών τελευταίων δεκαετιών αυτό το παιχνίδι, εφόσον προκύψει.
0: Γι' αυτό και λέω μακάρι και δεν λέω ότι θα το δούμε, γιατί και πέρσι το ίδιο λέγαμε και τελικά παίξανε μικρό τελικό.
1: Ναι, γι' αυτό βήμα-βήμα.
0: Ακριβώς.
1: Βήμα-βήμα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα στα του ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σήμερα στις προπονήσεις μετά το ρεπό που έδωσε χθες ο Ράφα Μπένιτς στους ποδοσφαιριστές του. Σε μια συνθήκη πλέον αρκετά δύσκολη για όλες τις ομάδες, γιατί αυτό το καλεντάρι φέτος του play-off στη Super League είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτη αγωνιστική διακοπή, δεύτερη αγωνιστική διακοπή, τρίτη αγωνιστική, μία εβδομάδα, τέταρτη αγωνιστική που έρχεται τώρα και μετά έχουμε μεσοβδόμαδη αγωνιστική και την παράλληλη Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή το 50% των play-offs, όλες οι ομάδες ουσιαστικά θα κληθούν να το παίξουν μέσα σε 8-9 βράδια. Επομένως είναι δύσκολη συνθήκη για όλες τις ομάδες και ειδικά για αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό είναι ψυχοφθόρο το διάστημα αυτό, το χαρακτήριζα, διότι βρίσκεται σε ένα μεταβατικό διάστημα, νομίζω. Γιατί μένουν τρία παιχνίδια για να τελειώσει μια κακή σεζόν, η οποία θα βρει τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, με τον προπονητή του αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Πατμόν, δίχως να έχει ληφθεί μια οριστική επίσημη απόφαση. Αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα μακροημερεύσει ο Ράφα Μπένιτς στον πάγκο των Πράσινων. Επομένως, το ζητούμενο, ο στόχος είναι στα τρία επόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί όπως τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, που παρουσιάστηκε ενώ ως κανονική ομάδα, και όχι όπως το ενδιάμεσο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που λόγω των ατομικών του λαθών ιτήθηκε και ουσιαστικά έχασε κάθε πιθανότητα εκεί, νομίζω, να διεκδικήσει έστω την τρίτη θέση, κάτι περισσότερο, τέλος πάντων, στη φετινή σεζόν. Αγωνιστικά υπάρχει τιμωρία του Ερνάντεθ, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται. Από εκεί και πέρα, από τους ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες, Κάτρης έχει μπει σε ατομικό εδώ και μέρες, αλλά δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός τη συμμετοχή του σε κάποια από τα ένα από μήνα τα παιχνίδια. Γετβάι 4 ισοκό μακρόχρονα έξω. Γετβάι, μάλιστα, σύμφωνα με τους Κροάτες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και ένα ρεπορτάζ το οποίο είχα καταθέσει πριν από 10 ημέρες, ότι μάλλον θα συνεχίσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Αυτό γράφουν και οι Κροάτες σήμερα. Ενώ είναι σε θεραπεία ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έχει μυϊκές ενοχλήσεις και νομίζω ότι τουλάχιστον για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό είναι έξω, να δούμε αν θα μας χαρίσει μια τελευταία συμμετοχή, την τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Και λέω θα μας χαρίσει μια τελευταία συμμετοχή, γιατί είναι δανεικός χωρίς οψιόν από την Paris Saint-Germain. Και ο δανεισμός που θα ολοκληρωθεί και δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους πράσινους. Αυτά είναι τα αγωνιστικά νέα. Τώρα, στο κομμάτι της προετοιμασίας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι δύσκολη η περίοδος αυτή για τον Παναθηναϊκό, διότι καλείται με έναν προπονητή που καθημερινά δέχεται εντερμία κριτική από το σύνολο του τύπου, όχι από τους φιλάθλους. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος, ας μην πω περισσότερος, πολλοί κόσμος λέει κρατήστε τον, αφήστε τον, να δούμε τι μπορεί να κάνει, αν μπορεί να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα κτλ. Δεν είναι το κλίμα τόσο εναντίον του προπονητή. Ο ίδιος μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ ως προπονητής του Παναθηναϊκού και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά δεν νομίζω και ο ίδιος έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται. Και αυτό δημιουργεί και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή δεν ξέρεις τι Παναθηναϊκό θα περιμένεις. Θα περιμένεις τον Παναθηναϊκό του αγώνα στην Τούμπα ή του αγώνα στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό ενδιάμεσα με τον Ολυμπιακό, που ενώ στα δύο παιχνίδια τα πρώτα που σας ανέφερα ήταν ομάδα προπονητή, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν ήταν ομάδα προπονητή. Άρα λοιπόν για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Και από εκεί και πέρα τώρα να μπούμε στη διαδικασία προπονητολογίας από τώρα το θεωρώ λίγο άσκοπο, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επαφή που τουλάχιστον να το γνωρίζουμε, να το ξέρουμε. Ακούγονται πολλά ονόματα. Νομίζω ότι πλην του Λέτο δεν πρέπει να κρατήσουμε κάποιο από τα υπόλοιπα ονόματα. Δεν παίζει δηλαδή ούτε ο Αλμέιδα, ούτε ο Μαρτίνς. Ο Ρεμπρόφ θεωρώ ότι απασχολεί και άλλες ελληνικές ομάδες, δεν είναι προτεραιότητα. Ο Λέτο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι ένα όνομα που θα απασχολεί στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Αλλά είναι κάτι, μια παράμετρος για τη νέα σεζόν που θα τη μάθουμε προς τις αρχές Ιουνίου, δηλαδή το νέο προπονητή. Σίγουρα θα έχουμε μια εικόνα με τη λήξη του πρωταθλήματος για το που προσανατολίζει το Παναθηναϊκός, αλλά καινούριο προπονητή πριν τις 5 ας πούμε Ιουνίου πολύ δύσκολα μπορώ να δω πώς θα έχει ο Παναθηναϊκός. Εκτός πια αν η ομάδα έχει κατασταλάξει, έχει κάνει ήδη τις επαφές της και με το που θα ανακοινωθεί, όπως όλα δείχνουν το διαζύγιο με το Ράφα Μπένιτεθ, ανακοινωθεί στα καπάκια και ο επόμενος προπονητής.
0: Παράλληλα βλέπω και μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης ο Ζαχαρίτης. Παρ' όλα αυτά πριν πάω εκεί, έτσι, φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει με τους προπονητές, με την προπονητολογία γενικότερα που υπάρχει, φαντάζομαι και με τους παίκτες δεν θα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Σίγουρα οι ατζέντιδες, νομίζω των παικτών όλων των ομάδων που λήγουν τα συμβόλαιά τους ή που είναι προς πώληση και τα λοιπά ή προς δανεισμό, έχουν πολλή δουλειά αυτό το διάστημα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι παίχτες. Υπάρχουν παίχτες δηλαδή οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πάρα πολύ δύσκολα θα συνεχίσουν στο τριφύλι, είτε γιατί τελειώνει το συμβόλαιό τους, είτε γιατί δεν φαίνεται να είναι στον προγραμματισμό της ομάδας που θα υιοθετήσει και ο επόμενος προπονητής, ή επειδή κάποιοι παίκτες, για παράδειγμα, θα χρειαστεί να φύγουν δανεικοί έτσι ώστε να πάρουν κάποια παιχνίδια και να αδράξουν ενδεχόμενα στο μέλλον κάποια ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό. Είναι δηλαδή διαφορετικές κατηγορίες ποδοσφαιριστών αυτές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη λίστα. Για παράδειγμα, τώρα για να γίνω συγκεκριμένος, ο Τσάβες είναι δανεικός, για παράδειγμα, δεν θα συνεχίσει. Ο Λαφόν είναι και αυτός δανεικός χωρίς οψιόν, δεν θα συνεχίσει. Ο Ερνάντες είναι δανεικός, δεν θα συνεχίσει. Ο Γετβάη, σας εξήγησα νωρίτερα. Ο Κότσιρα θα τελειώνει το συμβολαιό του. Ο Μπόκος και ο Κυριόπουλος μάλλον θα φύγουν δανεικοί για να πάρουν.

0: μπαίνει στο τελευταίο χρόνο συμβολαίου. Θα φέρει κάποια πρόταση. Από ο Καλάμπρια θα θελήσει να γυρίσει στην Ιταλία και να βρει ομάδα εκεί. Μάνι μάνι. Είναι πολλοί παίχτες. Δεν λέω ότι θα γίνουν όλα αυτά προς Θεού, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι πολλά τα ερωτηματικά. Είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Γι' αυτό και περιμένω ένα πολύ θορυβώδες καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο πήγαινε προς τον Παναθηναϊκό και στο φύγει από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα έχουμε δηλαδή ανακατατάξεις.
1: Θα έχουμε σκληρό ροκ που λέμε.
0: Όπως το δει ο καθένας. Και ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος σε αυτούς τους ρυθμούς. Δηλαδή, σκέψου ότι είμαστε στον Μάιο και αν θυμάσαι από πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε προπονητολογία και μεταγραφολογία. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, σίγουρα είναι, που 12 μήνες τώρα έχει μεταγραφική περίοδο και με την περίοδο αλλαγών. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν οργανισμό να καλείται να το διαχειριστεί έτσι. Είναι, νομίζω, απαιτητικό, πάρα πολύ απαιτητικό.
1: Λοιπόν, να σε πάω και λίγο στις δηλώσεις του Ζαχαρίτη για να κλείσουμε με αυτό.
0: Οι οποίες δεν ξέρω γιατί βγήκαν σήμερα, έχουν γίνει πριν από 2 μέρες, έτσι. Αλλά ναι. Okay, είναι να συζητήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Επιβεβαιώνει ο Ζαχαρίτης αυτό που λέγαμε και τον Ιανουάριο. Βέβαια, το λέγαμε ως κομμάτι του ρεπορτάζ και ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν παίχτη ο οποίος θα πληρεί και κάποιες προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή του λίστα, όπως ο Ζαχαρίτης. Φυσικά, ο Ζαχαρίτης έχει κάνει και πάρα πολύ σημαντική. Κάνει πολύ σημαντική καριέρα, ειδικά στη Χέρενφεϊν τώρα. Δεν παίρνουν απαρατήρητες οι εμφανίσεις του, έτσι. Παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση, μόνο κάποιες συζητήσεις. Δεν ήθελε να φύγει από τη Χέρενφεϊν, όπως είπε, στο μέσο της σεζόν. Αλλά είναι ανοιχτός, αν επιστρέψει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι και είναι κατάλληλες συνθήκες, να γυρίσει. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση που πρέπει να την κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Του Ζαχαρίτη. Γιατί ο Παναθηναϊκός για αριστερό μπακ θέλει και ο Ζαχαρίτης είναι γηγενής, μπορεί να βοηθήσει στη λίστα.
1: Ακριβώς αυτό θα πατούσα και εγώ τώρα.
0: Και να συνθέσει με τον Κυριακόπουλο ένα ελληνικό δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θυμίζω ότι ο Ζαχαρίτης ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αναδείχθηκε από τον Παναθηναϊκό σε πολύ δύσκολες εποχές για την ομάδα, την εποχή του οικονομικού κραχ. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε το όνομα. Είναι νωρίς ακόμα για μεταγραφικά γιατί δεν ξέρουμε τον προπονητή, αλλά νομίζω ότι το όνομα πρέπει να το κρατήσουμε.
1: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν υπάρχει. Να πούμε μόνο ότι ορίστηκε ο Hans Olmers διαιτητής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας Γερμανός διαιτητής που στα δικά μου μάτια δεν είναι καλός. Έτσι, δηλαδή έχω προσωπική εμπειρία. Harm Olmers.
1: Ναι.
0: Τον είπα Hans. Είναι Harm Olmers.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πολύ έντονα. Καταρχήν έχει σφυρίξει 3 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό και έχει χάσει και στα 3. Δηλαδή 3-1 από τη Φέγεντορντ, 2-1 από τον ΠΑΟΚ πέρσι, 2-0 από τον Άρη πέρσι το Φεβρουάριο του 25. Σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμηθείτε, είχε δώσει ένα κάλπικο πέναλτι στον Άρη στο μαρκάρισμα που ο ίδιος εφήβρε του Πάλμερ Μπράουν στον Μωρόν. Και είχε ο Άρης βοηθηθεί από εκείνο το σφύριγμα για να πάρει την νίκη. Δεν τον θεωρώ καλή επιλογή. Όχι γιατί ο Παναθηναϊκός χάνει με το συγκεκριμένο διαιτητή, αλλά και εκείνη τη φάση κυρίως. Ήμουν και στο γήπεδο και τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Είχαν διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ έντονα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε βέβαια ο άνθρωπος να έχει μια καλή διαιτησία και να μην χρειαστεί τη Δευτέρα να μιλάμε γι' αυτόν.
1: Ναι, μακάρι να μην μας απασχολήσει και να έχουμε να λέμε ότι είδαμε ωραία παιχνίδια.
0: Κανένας διαιτητής να μας απασχολήσει, ούτε στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, να παίξουν οι ομάδες στα παιχνίδια τους, χωρίς να ασχολούμαστε με τους συγκεκριμένους κυρίους.
1: Ακριβώς. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Βλέπετε, τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά στους πράσινους, γιατί καλώς και κακώς τα πράγματα, το ρόστερ θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πολλοί παίχτες είτε μιλάνε με ομάδες, είτε λήγουν τα συμβόλαιά τους, είτε θα φύγουν δανεικοί, θα δούμε. Υπομονή, υγεία, όπως είπα, να έχουμε, να τα δούμε όλα εντός του καλοκαιριού.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα μήνυμα του Παναθηναϊκού προς τον κόσμο του για το παιχνίδι με τη Βαλένθια, το απόψινό. Θα πω κάποια σημεία της ανακοίνωσης, γιατί είναι τεράστια και δεν θα προλάβουμε να την αναφέρουμε. Μην απαντάτε σε κανένας είδους πρόκληση και μην επιτρέπετε σε κανένα να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του Telecom Center Athens. Απαγορεύονται αυστηρά τα λέιζερ, οι φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα. Οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων αγώνων που διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών. Οι κάτοχοι εισιτηρίων για το γήπεδο υποχρεούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση πανό πινακίδων πολιτικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσης, καθώς και οποιοδήποτε υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής, οι οπαδοί δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο γήπεδο με φαγητό, ποτά ή καφέ. Αυτό είπε. Επίσης, συνίσταται στους οπαδούς να προσέρχονται νωρίς για να απολαύσουν τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα γύρω από το στάδιο και να αποφύγουν καθυστερήσεις. Εντάξει, δίνει τις κλασικές οδηγίες η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, αφού πρώτα προηγηθούν διαφημίσεις, και ακολουθεί Γιώργος Γελάκης για το 12-2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
1: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός ο Κώστας Λούκας, για τους πράσινους, τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στη συνέχεια του ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Θλίψη στον αθλητικό χώρο, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Προοδευτική, Φωστήρα και Υπεροχή Νεαπόλεως. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρένα. Τον ελίτ Ισπανό ρέφερι Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ όρισε και για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο Καρέσκακης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καρασκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτζουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεπ οδεύει ο Γιέντβαϊ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Για τα play-offs της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Και στο άλλο παιχνίδι για τα play-offs της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 10 τη Φενέρμπαχτσε στη Ζαλγκίριο Αρένα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή Ηθή από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sport, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Για βάλτε τώρα που γυρίζει, για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπως το κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Ναι, Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τι καιρός είναι αυτός, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε ζέστη. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, είχαμε χειμώνα. Είχε προηγηθεί ζέστη. Φαίνεται ότι καταργούνται οι εποχές, οι 4. Πάμε σε 2 εποχές, καλοκαίρι και χειμώνας. Δεν είναι ωραίο, αλλά είναι μια πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι δεν αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο, βγάλετε τα μπανιερά σας από την ντουλάπα και τρέξτε στην πιο κοντινή παραλία. Δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείξει 30. Η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε με μια είδηση που μας συγκλώνησε όλους. Όχι ότι δεν ξέραμε πως ο Σταύρος Τσόχος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και σοβαρά προβλήματα. Τα αντιμετώπιζε χρόνια και ήταν παλικάρι, όπως παλικάρι ήταν σε όλη τη ζωή. Σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος ευπατρίδης της αθλητικής δημοσιογραφίας, με πνεύμα, με ήθος, με αξιοπρέπεια, ένας πραγματικός οδηγός των νεότερων στην αθλητική δημοσιογραφία, εγώ θα σας έλεγα και στη δημοσιογραφία γενικότερα. Ένας άνθρωπος πέρασε από πολλές εφημερίδες που τον θαυμάσαμε για πολλά χρόνια στην ελληνική τηλεόραση και στη συνέχεια στα ιδιωτικά κανάλια και συγκεκριμένα στον Αντένα, το αθλητικό τμήμα του οποίου είναι δημιούργημά του. Ένας άνθρωπος που δεν ξεχώρισε μόνο για τις ικανότητές του, την διεισδυτική του ματιά στα αθλητικά γεγονότα, ξεχώριζε για την ποιότητά του, για το ήθος του. Ήταν παράδειγμα προς όλους, ήταν φάρος καλοσύνης, συναδελφικότητας και υψηλού ήθους. Ο λοιπόν Σταύρος Τσόχος, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στο φίλο και συνάδελφό μου τον Μιχάλη, στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Ο Σταύρος Τσόχος δεν θα ξεχαστεί, διότι ξεχώριζε και ξεχώριζε κυρίως για την ποιότητά του ως άνθρωπος, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους νεότερους συναδέλφους του. Για μας που για χρόνια, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, τρέχαμε στα περίπτερα να πάρουμε το φως και να τον διαβάσουμε στη δεύτερη σελίδα, θα αποτελεί πάντα ένα από τα καλύτερα κομμάτια των παιδικών και εφηβικών μας αναμνήσεων.

Χθες είχαμε τα αναμενόμενα και αναφέρομαι κυρίως, δεν αναφέρομαι μόνο, αλλά αναφέρομαι κυρίως στην άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού επί της πολυτραυματισμένης Μονακό. Να τα λέμε αυτά, ένας Ολυμπιακός που είναι σε καλή κατάσταση, που είδε τον Φουρνιέ να γράφει πάνω από 30 πόντους έτσι, και να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, το γόκαπ σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, πήρε την πρόκριση άνετα και πάει στο Final Four της Αθήνας. Πάει στο Final Four της Αθήνας, την Telekom Arena, με υψηλό ηθικό. Βεβαίως χθες οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι, έτσι κρατώντας τα πόδια τους στη γη και θέλοντας να κρατήσουν στη γη και τους οπαδούς της ομάδας, εγώ νομίζω ότι η ομάδα σαν ομάδα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, είπανε πάμε να παίξουμε στην έδρα που δεν είναι δικιά μας, την έδρα ενός αντιπάλου, δεν μπορεί να θεωρούμαστε το φαβορί. Και μάλιστα είπαν ότι προσεχώς και το ΣΕΦ θα είναι σε θέση, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να διοργανώσει Final Four. Ήταν μια άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού, που είναι πιθανό σήμερα να γνωρίζει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Έτσι, έχοντας νικήσει δύο φορές η Φενέρμπαξέ την Ζάλγκυρης, δικαιούμαστε να λέμε ότι κατά πάσα πιθανότητα η τουρκική ομάδα, η περσινή κάτοχος του τροπέου, θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά να τα αφήσουμε όταν ακουστεί η κόρνα της γραμματείας, για να είμαστε σίγουροι. Έτσι, γιατί η Ζαλγκύρη στο Κάουνας είναι μια ομάδα που θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Είπα αδελφοί Γιαννακόπουλοι, λέει εδώ ένας φίλος, αντί για αδελφοί Αγγελόπουλοι. Παιδιά, με συγχωρείτε, έτσι. Αυτά ξέρετε γιατί συμβαίνουν, έτσι. Είναι προήμια μιας προχωρημένης ηλικίας που πρέπει να τα λάβω υπόψη μου. Προφανώς η αδερφή Αγγελόπουλη, έτσι, ζητώ συγγνώμη. Έτσι, αναμενόμενο σε ένα σημείο ήταν να επικρατήσει και η Arsenal της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 με τον γκολ του Μπουκάγιο Σακά. Πήρε την νίκη και θα πάει στο μεγάλο τελικό του Champions League. Δικαιολογημένα, κατά τη γνώμη μου, η Arsenal, άμα δούμε και τα δύο παιχνίδια. Και αν υπάρχει κάτι έτσι που με εντυπωσίασε, είναι η καχεκτική επιθετικά Ατλέτικο Μαδρίτης. Διότι εδώ που τα λέμε, φάσεις καθαρές για γκολ, η Ατλέτικο Μαδρίτης ούτως ώστε να απειλήσει την Arsenal και πριν τον γκολ του Σάκα και μετά δεν έβγαλε. Και όταν παίζεις έναν ημιτελικό και δεν κάνεις φάσεις στην αντίπαλη εστία ή περίπου δεν κάνεις φάση, τότε είσαι ως ομάδα άξια της μοίρας σου. Δικαιολογημένα λοιπόν πέρασε τον τελικό Arsenal και περιμένει σήμερα να δει τι θα της προκύψει. Θα της προκύψει Bayern ή θα της προκύψει Paris? Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό το ερώτημα. Δεν θα μπορούσα να σας το απαντήσω και πριν γίνει το πρώτο παιχνίδι, αυτό το εκπληκτικό 5-4 στο Παρίσι. Δεν μπορώ και τώρα. Εγώ λέω ότι οι πιθανότητες είναι απολύτως μοιρασμένες και δεν μπορώ να βρω τρόπο, δεν μπορώ να βρω τρόπο ούτως ώστε αυτό το παιχνίδι να μην έχει και πάλι πολλά γκολ. Θα σας μιλάω για 9, έτσι, 9 είναι δύσκολο. Αλλά δεν βρίσκω τρόπους. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι φύση επιθετικές και οι δύο προπονητές, και ο Κομπανί που ανεβαίνει στην εκτίμηση όλων προπονητικά και ο Λουίς Ενρίκε επιθετικά παίζουν, δεν ξέρουν να παίζουν κάτι άλλο, δεν ξέρουν οι ομάδες που να παίζουν κάτι άλλο. Επομένως αυτό που βλέπω είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι με γκολ. 9 όχι, αλλά πολλά γκολ. Φαβορί δεν βλέπω.

Αμάν ρε φίλε Κώστα, λέει καλημέρα σας. Τι μεγάλη δήλωση είναι ότι η μεγάλη ομάδα δεν είναι μόνο η τίτλη αλλά και ο σεβασμός στους αντιπάλους. Αναφέρεται σε δήλωση που έκαναν χθες οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Άραγε, όποιος το λέει το τηρεί. Επίσης ρε φίλε, άσε τον καθένα. Όχι, εδώ αναφέρεται στη δήλωση, με συγχωρείτε. Εδώ αναφέρεται στη δήλωση του Γιανακόπουλου. Και λέει επίσης ρε φίλε, άσε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Γουστάρω να μπαίνω στο σεφ και η οροφή να είναι γεμάτη λάβαρα. Όχι σαν κάτι άλλου αχάριστου που δεν έχουν ούτε ένα λάβαρο στο Βασιλακόπουλο ή στον Τυφαλά. Αριβεντέρση, Κώστας από Κύπρο. Αμέλα ρε Κώστα μου, ηρέμησε λιγάκι ρε φίλε μου. Ηρέμησε ρε Κώστα μου. Ηρεμήστε ρε παιδιά, ηρεμήστε.

Μου λέει ότι πάμε για μεγάλο τελικό στο Final Four ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και εδώ η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω είναι ηρεμίστε. Μην ξεπερνάτε έτσι, ας πούμε, τις αντιπάλους των ομάδων αυτών, αυτές τις ομάδες που θα βρουν μπροστά τους στον ημιτελικό. Μην τις ξεπερνάτε. Κάνετε λάθος. Από πού και ως πού προκύπτει, από πού και ως πού προκύπτει ότι η Φενέρμπαχτσε θα χάσει από τον Ολυμπιακό? Από πού και ως πού προκύπτει ότι η Ρεάλ θα χάσει από τον Παναθηναϊκό? Από πού?

και το Real, ας πούμε. Εντάξει, καλά το λες, αλλά η Χάπολ. Η Χάπολ 2-1. 2-1 η Χάπολ τη Real. Και συνεχίζει να ελπίζει. Και Real ήταν σίγουρη, αλλά να, τι έγινε να πούμε. Να το 76-69 και το 2-1. Έτσι, γιατί ξύπνησε ο Μπράιαν, ξύπνησε ο Μίτσιτς. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Έτσι, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.

Ο φίλος Μωτάκης λέει με τόσα εξοχικά ο θρύλος οι Αγγελόπολοι τι έμφυα θα πληρώνουν άραγε. Κάτσε φίλε, κάτσε φίλε. Κάτσε μην πέσουν τα αυτιά σου γυρνώντας από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Κάτσε μην πέσουν τα αυτιά σου. Εγώ είμαι πολύ πιο κοντά στην προσγειωμένη δήλωση των πρόεδρων του Ολυμπιακού, των κυρίων Αγγελόπουλων. Πολύ πιο κοντά.

Και επανάρχεται ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος και μου λέει: κύριε Χιλάκη, εμείς να ηρεμήσουμε. Αφού έκλεισε το ίντερνετ, εννοεί το Instagram επαόριστο. Και πριν λαλήσει τρεις πετινός, κάνα δύο μέρες άντεξε μόνο και βγήκε να σχολιάσει την άλλη ομάδα. Να ασχοληθεί με το τι κάνουν οι άλλοι, σωστά.

Ακούστε, παιδιά, δεν είναι πολύ του γούστου μου να κάθομαι να σχολιάζω τι λένε οι πρόεδροι και μάλιστα οι πρόεδροι των ομάδων στο Instagram. Σε επίσημες δηλώσεις, ναι. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα στο Final Four. Έτσι. Εφόσον εκεί είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια θα τα καταφέρει και θα πάει, έτσι. Να πάμε σε ένα ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα. Διότι δίνουμε εξετάσεις και σαν ελληνικό μπάσκετ. Και φαντάζομαι αυτό να το σεβαστούν όλοι. Αρχής γενομένης, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αρχής γενομένης από το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Και ανεξάρτητα από το τι λέμε εμείς εδώ πέρα, στη Βαλένθια το φοβούνται το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν έρχονται οπαδοί, γι' αυτό έρχεται η ομάδα με ειδική συνοδεία φρουρών κτλ. Δεν το κάνουν μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, το κάνουν διότι πραγματικά φοβούνται. Και αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο να συμβαίνει. Καθαρές κουβέντες και εξάστερες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την Νέα Βαλένθια, και οι ίδιοι Ισπανοί παραδέχονται το αυτονόητο ότι είναι σχεδόν αδύνατο, λένε, να κερδίσεις δύο φορές σε τρεις μέρες στην Αθήνα. Είναι πράγματι εξαιρετικά δύσκολο και ευχόμαστε να μην συμβεί.

9 και 4 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Σε περιγραφή του Μάκη Δρόσου εδώ από τον 943 Interveten Sports. Και στις 8 νωρίτερα δηλαδή είναι το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με τη Φενέρμπαχτσε. Να δούμε αν η Ζάλγκυρης θα κάνει αυτό που έκανε στην Βουλγαρία η Χάπολ. Αν νικήσει δηλαδή, αν μπορέσει να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε, να πάει τη σειρά στο 2-1. Το μεγάλο παιχνίδι Bayern Paris είναι στις 10 η ώρα. Ζωντανά από το Μέγκα σε περιγραφή του φίλου μου του Αντώνη Κατσαρού.

και επισήμως ανακοινώθηκε ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι 41 ετών και έκανε μια εξαιρετική δουλειά φέτος, όλοι το είπανε, ως προπονητής στην Ελλάδα Σύρου. Αυτοί λένε να το λέμε Ελλά Σύρου, αλλά εγώ δεν μπορώ την αιτιατική να την κάνω ονομαστική. Έτσι. Είναι πολύ καλός προπονητής. Λέγεται ότι θα τον ακολουθήσει εκεί και ο τεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Σίμωσης. Η ΠΑΕ Καλαμάτα, λέω την ανακοίνωση τώρα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Ο 41χρονος τεχνικός επιστρέφει στη Μαυριτία έπειτα από σχεδόν 6,5 χρόνια, με στόχο να την καθοδηγήσει και να την καθιερώσει στη Super League. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει την ομάδα μας τόσο ως βοηθός προπονητή, όσο και ως ποδοσφαιριστής. Κατά το παρελθόν, λέει, έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στον ΑΟ Χαλκίδα, στον Αχαρναϊκό, τον Πανελληνιακό, τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, τον ΠΑΟ Καλυβίων και έχει διατελέσει και βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό Βόλου. Coach, σε καλωσορίζουμε στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σου. Είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτας. Ακολουθεί και δήλωση του νέου προπονητή της ομάδας, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Γεια σου θείε, επειδή ακόμα χρωστάω τον Νίκη του Μάη, πόσο over να παίξω το απόψινό. Φίλε μου τώρα, σε τι αναφέρεσαι, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ? Για να καταλάβω, έτσι. Εγώ γενικώς, όπως ξέρεις, δεν τα πάω καλά με το στοίχημα και δεν μπορώ να σου είμαι χρήσιμος, ρε φίλε Ηλία. Απάντως, αν σου περισσεύουν 5 δραχμές, έχω μια πρόταση. Πάτε σουβλάκια.

Αλήθεια τώρα, μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, έχεις δει κάπου να προκαλούν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι? Όχι. Εγώ δεν έχω δει κάπου να προκαλούν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, αν και έχω ενστάσεις με αυτή την πολιτική της απόλυτης κόντρας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και των συνεχών εκκλήσεων, αναφορών, υπομνημάτων, ετοιμάτων να τιμωρείται για κάθε ενέργεια που κάνει, δεν κάνει. Θεωρώ αυτό το πράγμα μια αδιέξοδη και χωρίς σημασία κόντρα. Όμως, για να είμαστε απολύτως σαφείς, όχι, με τη συμπεριφορά τους και τη δράση τους, με την προσωπική τους παρουσία, είτε στα γήπεδα είτε έξω από αυτά, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι δεν προκάλεσαν ποτέ.

Ρε γίγαντα Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες ρε φίλε? Οπα Κωνσταντίνε, τι είσαι ρε φίλε, μήπως ένα μικρός μέλος της ΕΔΟΝ? Κωνσταντίνε γίγαντα. Ή μήπως είσαι τόσο μικρός που είσαι ακόμα μέλος της ΕΔΟΝ?

Συγχαρητήρια για καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Ήταν το μήνυμα του Μάικ Τζέιμς μετά την τρίτη στη σειρά ήττα της Μονακό. Το να το λέει ο Τζέιμς που έχει πει τόσα, είναι και αυτό κάτι. Είναι ένδειξη αθλητικού πολιτισμού.

Να τα συζητήσουμε αυτά, ρε Κωνσταντίνε. Είναι πολύ ωραία θέματα. Και αν είναι έτσι, πρέπει να σου πω κι εγώ ότι ακόμα είμαι με το πρώτο σύνθημα που φωνάζαμε στους δρόμους μετά το 1974, μετά την εισβολή. Φαντάζομαι θα το θυμάσαι. Κύπρος ενιαία ανεξάρτητη. Αυτό το σύνθημα με διακατέχει ακόμα. Μπορεί βεβαίως να έχει κυλήσει νερό στα αυλά, κύριε Κωνσταντίνε. Μπορεί να μιλάμε τώρα για διζωνική δικοινοτική. Αλλά εκείνο το σύνθημα είναι το σύνθημα που εμένα μου ράγιζε την καρδιά. Έτσι. Το Κύπρος ενιαία ανεξάρτητη.

Όχι, δεν λες ψέματα. Εγώ είμαι υπέρ της αποκατάστασης αυτής της οργάνωσης των λαϊκών αγωνιστών. Είμαι υπέρ της ιστορικής της αποκατάστασης. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 943 Intervet Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αλλάζει την στρατηγική των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, αναστέλλοντας την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι. Στόχος να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο του κόμματος. Την θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί τα φαινόμενα λαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα Οδηγήτου, ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη, συνελήφθη και η σύζυγός του. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικός της Αλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντίστροφα, μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή έως και τις 15 Μαΐου. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εντωμεταξύ, αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες, στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Η άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1.30.
0: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό στο 943 Ιντερβέτεν Sports και προσέξτε αυτό. Προσέξτε αυτό, παρακαλώ. Έτσι, υπάρχει μια υπέροχη ταβέρνα στο Μαρούσι που τη λένε Ψαρονέφρη. Την έχουμε επισκεφθεί δύο φορές εδώ με τον σταθμό και έχουμε μείνει απολύτως ικανοποιημένοι. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το βράδυ έχει το τελευταίο της live με φαγητό, ποτό και live μουσική. Εμείς λοιπόν θα στείλουμε δύο άτομα στο Ψαρονέφρη αυτό το Σάββατο το βράδυ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Το επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Γράφετε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρη. Έτσι, μέχρι αύριο το βράδυ ισχύει η συμμετοχή σας στην κλήρωση. Γιατί δεν είναι διαγωνισμός, είναι κλήρωση. Μια υπέροχη ταβέρνα, το Ψαρονέφρη στο Μαρούσι. Δύο άτομα θα πάτε να φάτε, να πείτε και να το διασκεδάσετε το Σάββατο το βράδυ με φαγητό, με ποτό και live μουσική. Και αν θέλετε να φέρετε για καμιά βόλτα, οκ.

Και όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά έρχεται η ώρα να συναντήσουμε ποιον άλλον. Αυτή την ώρα συναντάμε πάντα τον Κώστα Σαμοθράκη. Αυτό το γλυκό και ταπεινό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας, αυτό το αγόρι που το όνομά του έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των ωραίων γυναικών που τον αναζητούν παντού και τον βρίσκουν πάντα κάπου στην ακτή μιαούλη.

0: Είχαμε λοιπόν μια επικοινωνία πρωινή με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος μου είπε: κοίταξε να δεις, σήμερα δεν είμαι τόσο πολύ στα κέφια μου, έχω κάποια θεματάκια, πρόσεξε τι θα μου πεις. Και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι αυτούς τους μακρύς προλόγους με τις μεταφορές, τις παρομοιώσεις και τα καλλιλογικά στοιχεία που κάνω όταν βγάζω στο τηλέφωνο τον Κώστα Σαμοθράκη, θα πρέπει σήμερα να τους αποφύγω. Δυστυχώς για μένα και για εσάς θα περιοριστώ στα τυπικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργακη, μ' αρέσει που το διευκρινίζεις. Καλά κάνεις.
0: Δεν είσαι λίγο καλύτερα
1: από το πρωί? Γιατί μπορεί να μας παρεξηγήσουν και να μου πούν ότι είμαστε τσακωμένοι γι' αυτό.
0: Έλατε. Να σου πω, δεν είσαι λίγο καλύτερα από το πρωί? Λίγο.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Είναι παιδιά, κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο γίνεται και λίγο καλύτερα. Μην ακούτε,
1: αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι της ψυχολογίας, όπως ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όπως ο Γιάρεμτσουκ. Και καλά το ξεκινάς από το Γιάρεμτσουκ, δεν το ξεκινάς?
1: Ναι, καλά το ξεκινάω. Εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά πριν πάω εκεί, νομίζω ότι θα ξεκινήσω με μια άλλη αναφορά που κατά την άποψή μου, Γιώργο, έχει μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως, ακούμε.
1: Και λέω για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες το βράδυ και το ποστάρισμα. Τα θερμά συγχαρητήρια στον Μπασκετικό Ολυμπιακό για την πρόκληση στο Final Four.
0: Βεβαίως.
1: Θα μου πεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός με την κίνηση του αυτή έστειλε ένα μήνυμα. Ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος. Και το συζητάω, την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί ουκολίγα σχετικά με τις σχέσεις ΠΑΕ και ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το αναφέρω και το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός δίνει συχνά το παρόν στο ΣΕΦ και ο Μεντιλίμπαρ και αρκετοί ποδοσφαιριστές και προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν ότι θέλει να στείλει το μήνυμα ότι όλοι είμαστε με τον Ολυμπιακό.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι, μάλιστα ο Κώστας ο Καραπαπάς ανέβασε, έκανε και ένα ποστάρισμα στα social media με τον Γιώργο Μπαρτζόκα αγκαλιά με το κύπελο της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Μπαρτζόκα και έχει αναφερθεί και άλλες φορές. Με αυτό ξεκινάω και μετά θα πάμε στο Zoom για τον Ρόμαν. Καλός ή κακός, γιατί αυτή η εποχή δεν ενδείκνεται ας πούμε για τέτοιες συζητήσεις, αλλά δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε για πολλούς λόγους. Καταρχάς ένα γαλλικό δημοσίευμα σήμερα αναφέρει ότι ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στη Λιόν και δεν μπορεί να προφανώς να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα για να τον αγοράσει αν θέλει. Και μάλιστα η Λιόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μείνει από φόρ, γιατί και ο Έντρικ, ο Βραζιλιάνος που ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης και παίζει δανεικός, και αυτός λογικά θα επιστρέψει στη Ρεάλ. Μάλλον όχι λογικά, δεν είναι σίγουρο, αλλά τέλος πάντων ο Φονσέκα, ας πούμε, ψάχνει για center four για τη νέα χρονιά. Και μιλάει και με καλά λόγια για τον Γιάρεμτσου, ο οποίος αν δεις προχθές πάλι την goal έβαλε στο παιχνίδι με τη Ρεν, το 1-1 την ισοπάρηση με μια καρφωτή κεφαλιά στο γάμα. Αν το δει κάποιος, καταλαβαίνει και με τα 5 γκολ που έχει πετύχει μέσα σε τον τελευταίο ένα μήνα, δείχνει ότι έχει βρει πάλι την καλή ψυχολογία. Το ίδιο έχει γίνει και στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Μην
1: ξεχνάμε ότι στο δεύτερο μέρος της χρονιάς, μετά τον γκολ με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, με αυτή την υπέροχη προσπάθεια που έκανε και ισοπάρησε, έκανε το 1-1, από εκεί άρχισε και πήρε τα πάνω του και έβγαλε μια χρονιά καταπληκτική. Τώρα που καταλήξαμε για να φύγει τον Ιανουάριο είναι μια άλλη ιστορία. Καταρχάς θα σας πω ότι ο Γιάρεμτσουκ με τον Μεντιλίμπαρ έχουν πολύ καλές σχέσεις. Για να μην νομίζει κανείς ότι επειδή δεν έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ δεν κρατάει μουτράκια σε κανέναν. Απλά κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να είναι τρίτος. Πήγε τρίτος από το πουθενά και μετά από μια τέτοια χρονιά. Και ξέρεις που το κατάλαβε καλά, Γιώργο, για δύο πράγματα. Πρώτον, στο Κόπα Αφρικά που έλεγες ότι εκεί που έλειπε ο Λικαμπή θα πάρει χρόνο συμμετοχής, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Τον έβαλε καθόλου, ήταν ο Ταρέμι μόνιμο στο center court. Και το δεύτερο είναι ότι στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, που όπως θυμόμαστε όλοι, ο Λικαμπή είχε έρθει αυθημερών μετά τον τελικό και ήταν στον πάγκο, αλλαγή μπήκε ο Ελκαμπή.
0: Ναι, ναι,
1: και όχι ο Γιάρεμτς. Εκεί κατάλαβε ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι okay, δεν έχω εγώ θέση, δεν έχω χρόνο, και γι' αυτό ζήτησε από τον Μεντιλίμπαρ να φύγει, να πάει να παίξει. Βέβαια τότε υπήρχε το σκεπτικό και οι προϋποθέσεις να πάει να παίξει, γιατί περίμενε το παιχνίδι της Ουκρανίας για τα αποκριματικά του Μουντιάλ, που πίστευε ότι μπορεί να πάει, άσχετα αν απέτυχε η εθνική ομάδα της χώρας του, και γι' αυτό ήθελε να έχει χρόνο συμμετοχής. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα έτσι από τότε. Ο Γιάρεμτσουκ και με κάποια αποσταρίσματά του στα social media δείχνει ότι δεν ξεχνάει τον Ολυμπιακό. Το θέμα βέβαια αυτό αφορά πλέον τον Μεντιλίμπαρ, εφόσον είναι αυτός ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Βάζω και αυτή την παράμετρο, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα είναι προπονητής και του χρόνου, αλλά είναι εκτίμησή μου. Τώρα τι θα γίνει μετά από 10 μέρες, όταν θα τελειώσει τα play-off, μπορεί να κάνουμε άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αλλά και γενικά είναι ένα παιδί, ο Ταρέμι, ας πούμε, τώρα είναι δυσαρεστημένος που δεν παίζει. Ο Ταρέμι όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πίστευε, Γιώργο, ότι θα πέσει μαζί με τον Ελκαμπή. Αυτό ήταν το σκεπτικό, δηλαδή με δύο center four. Αλλά βλέπει πλέον ότι αυτό το πλάνο δεν υπάρχει. Έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο Ταρέμι σε αυτόν τον ρόλο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι να φέρει μια πρόταση και να φύγει. Συν όλα αυτά, ότι δεν μπορεί το ρόστερ του Ολυμπιακού να αντέξει τρεις center four μη κοινοτικούς.
0: Εννοείται.
1: Βάζουμε και αυτό στη συζήτηση, έτσι, και αυτή την παράμετρο. Δηλαδή και ο Clayton center four, ο οποίος μένει εκτός αποστολής συνέχεια. Οπότε, ενώ ο Γιάρεμτσουκ είναι κοινοτικό, έχει κοινοτικό διαβατήριο. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματά του. Τέλος πάντων, κάνω όλη αυτή τη συζήτηση γιατί είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει προσεχώς μετά το τέλος των play-off, όταν στον Ολυμπιακό θα βάλουν κάτω τα πράγματα και θα δουν πώς μπορεί να, με τι πλάνο μπορούν να προχωρήσουν για τη νέα χρονιά. Και προφανώς δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει με τρεις ξένους center four. Δεν έχει λόγο δηλαδή να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δύο κουβέντες για τα αγωνιστικά εν ώψη Κυριακής.
1: Τα αγωνιστικά υπάρχουν δύο θεματάκια τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες και δύο μεγάλα ερωτηματικά.
0: Mm.
1: Το ένα είναι ο Τζολάκης, Γιώργο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεπεριστεί το πόδι του. Και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ο Πασχαλάκης, και νομίζω ότι θα παίξει τελικά, αλλά θα το δούμε, θα το περιμένουμε. Και το άλλο είναι ο Κωστίνη, ο οποίος έχει κάποιες μικροενοχλήσεις, συν το γεγονός ότι και στα δύο παιχνίδια τα τελευταία, και με τον Παναθηναϊκό και με τον Πάοκ Τούμπα, για να πούμε την αλήθεια, δεν μας τρέλανε με την παρουσία του. Γενικά δεν έχει καμία σχέση ο Κωστίνη με τον περσινό Πορτογάλο, ο Μπακ που πρόπερσι είχε αναγυρηθεί ο καλύτερος Μπακ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, γι' αυτό και τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και μάλιστα τον πήρε μέσα από τα χέρια της Μπενφίκα, όπως είναι γνωστό. Οπότε αν δεν είναι έτοιμος 100% ο Κωστίνια, θα γυρίσει πίσω ο Ροντινέ και θα δούμε Ποντένσε μετά από αρκετό καιρό στο βασικό σχήμα.
0: Μάλιστα. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κωστής Αμαθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε

διαβάζουμε στα ειδησιογραφικά site ότι λέγεται, έτσι, οι πληροφορίες έρχονται από έξω, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Έτσι, τώρα το πώς θα την παρουσιάσει ο καθένας αυτή τη συμφωνία έχει μικρότερη σημασία, μεγαλύτερη σημασία έχει να υπάρξει συμφωνία και να λήξει οριστικά αυτός ο πόλεμος που τον έχουμε πληρώσει όλοι. Το Ιράν με καταστροφές στις υποδομές του και χιλιάδες νεκρούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες με ένα δυσβάσταχτο από ό,τι φαίνεται οικονομικό κόστος και όλοι εμείς, ο υπόλοιπος κόσμος που δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, είχαμε τις επιπτώσεις από την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων και βεβαίως με την εκτείναξη όλων των τιμών των βασικών αγαθών. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα στην Τεχεράνη πανηγυρίζουν λέγοντας ότι ο Τραμπ υποχώρησε. Ο Τραμπ θα πει κάτι άλλο, αυτό για μας έχει πολύ μικρότερη σημασία. Σημασία έχει να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς ειρήνης, να πέσουν, να σταματήσουν οι θάνατοι ανθρώπων, έτσι, που πολεμούν χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους, επειδή κάποιοι που γνωρίζονται μεταξύ τους πήραν αυτή την απόφαση, και να επανέλθουμε σε κάποια μορφή κανονικότητας. Μακάρι αυτή τη φορά να υπάρξει συμφωνία και να έχουμε οριστική κατάπαυση του πυρός, να έχουμε το τέλος αυτού του αιματηρού και κοστοβόρου πολέμου.

0: Φαντάζομαι με την άποψη αυτή να συμφωνεί και ο φίλος μου, ο Νίκος Μποζιονέλος που είναι στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά. Εγώ τώρα είμαι ο Δημήτρης Ρέπας. Πρόσεξε. Και βγαίνω και λέω, τι κάνετε ρε παιδιά? Φέρτε πάλι τον Καστανίδη μέσα και βάλτε τον υποψήφιο βουλευτή.
1: Ναι. Τώρα κάνω εικόνα χελάκι ρέπα τώρα και εντυπωσιάζω.
0: Παλιά που ο ρέπας είχε μουστάκι πριν το ξυρίσει, οκ.
1: Εμείς τα λέμε τόσο ωραία, εμείς τα λέμε εδώ για πολιτικά και έρχονται από το Star με τις κάμερες σπίτι μου, ας πούμε, και μίλησα το πρωί στο Breakfast Star για media. Για τον Τζουρό, για την Κοσιόνη, για τη Ζέτα Μακρυπούλια. Αντί να συζητήσουμε για το Πασόκ, συζητάμε για διάφορα
0: πράγματα. Φίλε, είναι η δουλειά σου.
1: Όλο το σύστημα εναντίον μας.
0: Φίλε, είναι η δουλειά σου. Ποια εκπομπή ήταν αυτή το πρωί?
1: Στο Breakfast Star.
0: Α, στο
1: και έδωσα και στο φίλο μου το Κλι Παύλο εκεί πέρα ένα βιβλίο να το απολαύσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μιλήσατε και για το βιβλίο, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό?
1: Όχι ιδιαίτερα, τώρα πέσανε πάνω να μιλήσουμε για τα μίντια. Τώρα βλέπεις τι γίνεται εδώ, σφαγή.
0: Για πες μου για αυτή τη σφαγή. Μη μου λέτε για το ρέπα, το προσπέρασες ωραία, πάμε.
1: Το προσπέρασα ωραία, τώρα δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το Πασόκ. Εγώ θέλω να αποκαλύψεις στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Πότε συναντήθηκες για πρώτη φορά με τον κύριο Αλαφούζο που σου έκανε πρόταση να αναλάβεις το δελτίο ειδήσεων αντί Κυσίας Κοσιόνη?
0: Ναι.
1: Και τι απάντησες? Γιατί όταν τα αποκαλύψεις όλα.
0: Λοιπόν, έχω συναντηθεί με τον, πριν από χρόνια με τον κύριο Αλαφούζο για μια συζήτηση επαγγελματική. Τελειώνει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Αυτά που σου λέω είναι γεγονότα.
1: Ναι, ναι.
0: Τελειώνει η συζήτηση και του λέω, κύριε πρόεδρε, πρέπει να σας πω δύο πράγματα, λέω, πριν φύγω. Κύριος πάντα σε συνοδεύει μέχρι την πόρτα στο ασανσέρ και σε περιμένει να κατέβεις.
1: Βέβαια.
0: Του λέω, το πρώτο είναι ότι δεν είμαι Παναθηναϊκός, εν πάση περιπτώσει. Α, μου λέει, το γνωρίζω, εντάξει. Το δεύτερο λέω ότι η πραγματική μου δουλειά δεν είναι δημοσιογράφος. Μένει. Γιατί είχα πάει εκεί πέρα για δουλειά δημοσιογράφου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μένει. Μου λέει, τι είστε, κύριε Χελάκη? Λέω, κοιτάξτε, κύριε πρόεδρε, η βασική μου δουλειά είμαι προπονητής. Μένει, φίλε, και τι μου απαντάει? Ήταν εκείνη η εποχή. Κύριε Χελάκη, να με συγχωρείτε. Εγώ αυτό που μου λέτε δεν το ήξερα. Ένας φίλος μου που μένει στην ίδια πολυκατοικία με τον κύριο Αναστασίου μου το σύστησε και προχώρησα στην πρόσληψή του. Δεν ήξερα ότι είστε προπονητής. Και ήρθε το ασανσέρ και έφυγα. Αν θες το πιστεύεις.
1: Θα είχαμε επιστρέψει πολύ νωρίτερα σε ανταγωνιστικό επίπεδο με προπονητή Γιώργο Χελάκη. Προσωπική, προσωπική επιλογή Γιάννη Αλαφούζο, αλλά όπως βλέπετε η ζωή δεν το θέλει.
0: Αυτό που σου λέω πάντως είναι αληθές. Mm. Αυτά που λες εσύ τα είπες με καθυστέρηση, γιατί πρώτα πριν. Ψάχνει πάντως να βγει.
1: Θα παρακαλούσα τα παιδιά που ανεβάζουν εκεί στο YouTube τα αποσπάσματα κτλ. Να το ανεβάσουν γρήγορα αυτό, θα το χρειαστώ όπως καταλαβαίνει.
0: 100%. Να σου πω,
1: έλα.
0: Ψάχνει όντως για άντρα παρουσιαστή στη θέση της Ιας Κοσιόνη, αν και εφόσον.
1: Κοίταξε, είναι τόσο συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι περίμεναν άπαντες μια συνάντηση Αλαφούζου Κοσιόνη, η οποία, από ό,τι φαίνεται,

0: Μπορεί όντως να έχουν ενοχληθεί τότε που για μένα σωστά έκανε Κοσιόνι.
1: Δεν παρουσίασε.
0: Αρνήθηκε να παρουσιάσει το δελτίο που στα πρώτα θέματα είχε μέσα τις καταγγελίες, για να καταλάβει ο κόσμος, του Sky εναντίον του ΕΚΟΜΕΤ. Το ΕΚΟΜΕΤ είναι αυτό, τέλος πάντων, η υπηρεσία ελληνική που επιδοτεί πλέον σειρές και ταινίες, μυθοπλαστείες κτλ. Και αρνήθηκε να επιδοτήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη με το επιχείρημα ότι αντιδρούν οι συγγενείς. Και πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά, ανάμεσα στους δολοφονημένους ήταν συγκινικό πρόσωπο της Κοσιόνη.
1: Ναι, είναι προσωπική, είναι μια προσωπική ευαισθησία της, την οποία πρέπει να γίνει σεβαστή. Συμφωνείς ή διαφωνείς, ως ευαισθησία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτό λέω εγώ.
0: Απολύτως. Δεν το συζητώ καθόλου.
1: Αυτό.
0: Αν δηλαδή αυτό φαίνεται ως λόγος το ότι
1: πιστεύω,
0: δεν προχωράει, είναι
1: παράδειγμα.
0: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, πώς είναι στην Arsenal.
1: Άκουσα, την είδα καλύτερη από μια ομάδα η οποία δεν έκανε φάση.
0: Είπα απογοήτευση.
1: Δεν είναι θέμα να πω τι ωραία ομάδα που είναι η Arsenal, αλλά τι κακή εμφάνιση έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Η οποία
1: δεν έκανε
0: από
1: τίποτα.
0: Μια φωνάζει για τουλάχιστον ένα πέναλτι.
1: Okay.
0: Ίσως και έναν Ντόδινα, αλλά ρε παιδιά, από την άλλη, είναι αυτή η εμφάνιση ομάδας σε επαναληπτικό ημιτελικό. Όχι στην έδρα όχι στο Anfield ή στο Manchester εναντίον τη City ή έστω και στο Λονδίνο με την Τζέλση. Δηλαδή στην Arsenal δεν είναι τώρα και πιο καυτή έδρα. Ο Αρτέτα, να το πω λίγο κύμα, μας τα δείχνει φέτος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή από πουθενά έχει πάει τελικό. Όπω και βρήκα το βιντεάκι, φίλε, το πριν από 20 χρόνια γινόταν τελικό που όλη την Ελλάδα, αν θυμάσαι, ήμασταν Βιλιαρεάλ.
1: Ναι.
0: Και την έχει πατήσει στη ρεβάνς και χάνει το πέναλτι του Ρικέλμε στο 89 που στην παράταση δεν υπήρχε περίπτωση και νεάρση να γλιτώσει. Το βγάζει ο Λέμαν στον ημιτελικό το 2006, έτσι. Ναι. Το βγάζει ο Λέμαν, ο οποίος εν τέλει είναι και ο μοιραίος στον τελικό που αποβλήθηκε με την Μπαρτσελώνα για να πάρει η Μπαρτσελώνα το Champions League. Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει ζωή, έτσι.
1: Ναι, πάντως εγώ χθες δεν μου έδειξε κάτι το ιδιαίτερο για να σου πω αμάνι Arsenal που ακόμα και τώρα τη φέρνω ως μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, του Champions League, αλλά αυτό που συγκρατώ είναι η απογοήτευση από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν το περίμενα τέτοιο. Τέτοια ανεμική, ας πούμε, παρουσία στην επίθεση.
0: Ανεμική, αυτό που λες.
1: Η Arsenal είναι μια δεδεμένη, μια συγκροτημένη ομάδα που ξέρει τι παίζει.
0: Εγώ την πίστευα, έβλεπα πάθος, λέω να παίξει λίγο μπαλίτσα. Μα δεν έβγαλε ούτε πάθος εκεί, δεν ήταν αυτή η εμφάνιση. Δεν σημειώνε. Εντάξει, κλείσει τον κύκλο σου, έλα στην Ίντερ εκεί να κάνουμε δουλίτσα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή εκεί θα καταλήξει. Παιδί μας είναι. Η Ατλέτικο νομίζω γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, παιδί μου, εδώ και χρόνια.
1: Ναι. Φτάνει κάπου. Φτάνει κοντά στη βρύση, αλλά
0: νερό δεν είναι. Λογικά, γιατί τώρα ένα μάτς θα είναι. Όλα γίνονται. Έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο. Αλλά ο αποψινός ημιτελικός που θα μεταδώσει και το Μέγκα, βεβαίως, να τα λέμε αυτά, εκτός από την Κοσμοτέ, ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί, ουσιαστικά βγάζει τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, την Arsenal πώς σε ένα μονό παιχνίδι τι θα γίνει ώστε να μην. Όχι τυφεί στον 90, γιατί υπάρχει και μετά, αλλά. Να πάρει το τρόπο ενάντια στην Bayern ή στην Παρί. Δεν μπορώ να φανταστώ το πώς. Ενδεχομένως να γίνει και να έχουμε τις απαντήσεις.
1: Ναι. Όχι, εγώ δεν το αποκλείω. Αλλά λέω να θεωρείται grand favori, αυτό δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η Βαλένθια σήμερα να βάλει ανυπέρβλητα εμπόδια στον Παναθηναϊκό?
0: Πολλά.
1: Βλέπεις.
0: Να είναι ακόμη πιο αστοχή στα τρίποντα από ότι ήταν στο δεύτερο παιχνίδι. Να θυμηθεί ο Παναθηναϊκός τις νοχηλικότατες εμφανίσεις που κάνει, αν και δεν μας το έχει δείξει τώρα τελευταίο καιρό. Βλέπω μια πίστη. Βλέπω ότι βγάζει άσο το μάτι και ο Αταμάν. Δηλαδή τραβάει ο ένας, βάζει τον άλλον. Λύσεις έχει. Οι παίκτες έχουν καταλάβει τους ρόλους τους. Δεν βλέπεις κρίνια. Δηλαδή έχει ρολάρει το πράγμα. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι θα πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Γιατί αν κοιτάξει όλη τη σεζόν, δεν είναι ομάδα έτσι όπως είναι συνολικά φέτος να πάρει την Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό που βλέπεις στο τελείωμα τη σεζόν.
1: Έτσι, και αυτό είναι που μετράει. Τι κάνει στο τέλος.
0: Ναι, απόψε ο Παναθηναϊκός πάει για νίκη με ένα πόντο να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Γιατί είπα πάει 1-2. Μειωθεί η σειρά, καταλαβαίνεις ότι την Παρασκευή θα γίνει γυρμαδιάν το παιχνίδι. Και η ψυχολογία θα έχει γυρίσει.
1: Είδες τι έκανε η Χάπολη στη Ρεάλ. Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Αλλάζει μετά, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, παιδιά, δεν το λέω με κακία, αλλά δεν μπορούν να παίξουν όλοι με τη Μονακό των 6 στα παιχτών. Η Μονακό διαλύθηκε. Ο Ολυμπιακός στο κάτω-κάτω της γραφής. Είναι και άδικο αυτό το σύστημα διεξαγωγής, ρε παιδί μου. Το καλοσκεφτείς, τερματίζεις πρώτος και μαθαίνεις τελευταίος με ποιον θα παίξει. Δηλαδή, παίξει ο Ολυμπιακός Παρασκευή και τρίτη παίζει με τη Μονακό. Ενώ άλλοι, ξέρω εγώ, ξέραν νωρίτερα, στα play-in, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Προφανώς η πρώτη ομάδα θα πρέπει να παίξει με την χειρότερη από τις υπόλοιπες που μπήκαν

0: στα πλέος. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά του να δοκιμάσει ψυχολογικά, γιατί για μένα το μεγαλύτερο αρνητικό είναι η ψυχολογία του στα Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός έχει δώσει το δικαίωμα της απέτσης. Η ίδια η ομάδα δεν το βγάζει. Πάμε να το πάρουμε. Να... Αυτό βλέπουμε. Μια ταπεινότητα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε από τους προέδρους.
0: Η καρδούλα τους το ξέρει τώρα μέσα. Δεν διαφέρει το σερί Final Four, το καταλαβαίνουμε.
1: Εννοείται.
0: Αυτά. Και να πούμε για μια συλληπιτήρια, φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί στην οικογένεια
1: Τσόκουκη. Το... Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Για το Σταύρο. Ήταν εμβληματική παρουσία τα προηγούμενα χρόνια.
1: Με ποιότητα και ήθος και συμπεριφορά άψογη, συναδελφική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Συνεχίζουμε.
1: Μουντιάλ εμπιστευτικό, θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα, για χαρά.
1: Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακολουθήσει αθλητική ενημέρωση από τον Πάρνο Προυναρά και αμέσως μετά που θα σας πω και για το ψαρονέφρι, έτσι, για αυτό το περίφημο δώρο που σας κάνουμε για το Σάββατο το βράδυ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Με την χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του. Παράλληλα έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός ο Κώστας Λούκας, για τους πράσινους τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπουλ στην ΕΚΤΕΡ, το ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Θλίψη στον αθλητικό χώρο. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Εργάστηκε σε σημαντικά έντυπα όπως η Μέρα, η Ακρόπολη, τα Νέα για περίπου 2 δεκαετίες, καθώς και στο Φως των Σπορ και σε αθλητικά περιοδικά. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρένα. Τον ελίτ Ισπανό ρέφερι Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ όρισε και για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτζουκ στο Εθρόλευκος προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν όψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεπ οδεύει ο Γιέντβαϊ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛΑ Χιλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Για τα play-offs της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι. Σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1. Και στο άλλο παιχνίδι για τα play-offs της EuroLeague, η Ζαλγκίρης υποδέχεται στις 10 την Fenerbahçe στην Ζαλγκίριο Arena. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στον 943 Intervention Sports. Είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή Ηθία από το χωριό. Εάν πεινάτε και θέλετε να φάτε καλά, έτσι, με κρέατα προσεγμένης ποιότητας, καλοψημένα, χειροποίητα, καλαμάκια, κοτόπουλο, χοιρινό, τυλιχτό, υπάρχει μία λύση για σας. Και η λύση λέγεται I love σουβλάκι. Να το επαναλάβω για να το σημειώσετε, I love σουβλάκι. Και βεβαίως, παραγγελίες online σε όλες τις περιοχές που ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν πάνω μέχρι την Ερυθρέα, το Πολύδροσο, το Ντράφι, το Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας.

Για το φόβο των Ιουδαίων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, η ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της Βαλένθια, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρημα.

Τι βγήκε και είπε ο Παπεσέικ Ντιόμπ, έτσι, περιγράφοντας περιστατικά στα αποδυτήρια. Έτσι, ο άλλος παίκτης του Άρη περιέγραψε μία από τις πιο ακραίες και επικίνδυνες εμπειρίες της καριέρας του, όπως είπε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας όσα έζησε κατά τη θητεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έδωσε μια συνέντευξη στην El After The Post United, ο 28χρονος Σενεγαλέζος, παίξε χάφ στον Άρη, έτσι, και χωρίς να κατονομάσει ποιο ήταν αυτό, μίλησε για ένα επεισόδιο, για ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα, υποστηρίζοντας πως πριν από το δεύτερο ημίχρονο, οπαδοί εισήλθαν στα αποδυτήρια της ομάδας και υπήρξαν απειλές με όπλα, ζητώντας τη νίκη με κάθε κόστος. Όπως ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του αυτή, οι οργανωμένοι οπαδοί έφτασαν στο σημείο να δείχνουν όπλα κάτω από τις μπλούζες τους, προειδοποιώντας τους ποδοσφαιριστές για τις συνέπειες σε περίπτωση ήττας. Στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα. Ήταν το ντέρμπι που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ούλτρας και μας είπαν: αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε. Σήκωναν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο που έλεγαν: σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Αυτά είπε προσθέτοντας, μάλιστα λέει, βγήκε μια παρόμοια ιστορία για έναν πρόεδρο που έβγαλε ένα όπλο ή κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτά είπε ο Σενεγαλέζος. Μας έκανε ρεζίλι. Τώρα, μπορείς να λες ό,τι θες. Το θέμα είναι όταν φας μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αν μπορείς να αποδείξεις αυτά που λες. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.

0: Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό. Αυτό το Σάββατο σε μια υπέροχη ταβέρνα στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι στέλνουμε δύο ακροάτες μας. Έτσι και μάλιστα αυτό το Σάββατο είναι το τελευταίο live που γίνεται στο μαγαζί με φαγητό, ποτό, live λοιπόν όλα δωρεάν. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο τον Μπουρναρά. Έτσι, συμμετοχή στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Αχρεωστήτως, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Ψαρονέφρι και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Πάνου του Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη η Ελλάδα σήμερα. Ψαρονέφρι, μια υπέροχη ταβέρνα. Δεν το συζητώ καθόλου. Τώρα να μου πεις, μιλάς για Ψαρονέφρι και αμέσως μετά βγάζεις τον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Γκαλίδη. Τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, σε καλά?
1: Θα είμαι καλύτερα να πάμε και εμείς στο Ψαρονέφρι.
0: Σωστά μιλάς. Να φάμε έτσι μια ωραία σπανομπριζόλα.
1: Ναι.
0: Μια σαλάτα κτλ. Δεν είμαστε άνθρωποι της, της πολυφαγίας. Είμαστε της καλοφαγίας.
1: Ακριβώς. Τώρα, άμα είναι και καλό και πολύ, δεν πειράζει.
0: Εν πάει στο διάλογο. Εμείς
1: καλό
0: τι θέλουμε.
1: Να είναι.
0: Μια σκάφη σαλάτα και μια σχάρα κρέατα.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι να πεις ότι είμαστε άνθρωποι τώρα να ζητάμε.
1: Λυτή, λυτή.
0: Λυτή. Πάει στο διάλογο.
1: Όπως λυτός ήταν και ο Ολυμπιακός χθες. Τι ήθελε, μια ναι. σκούπα ήθελε, την πήρε, ναι. σκούπισε και έφυγε.
0: Τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι, ότι είναι ο παράδειγμα ότι είναι ο Φουρνιέ σε καλή κατάσταση?
1: Καλά, δεν νομίζω ότι ποτέ θα ετίθετο ζήτημα για το αν ο Φουρνιέ θα είναι σε καλή κατάσταση όταν πρέπει. Θα σου έλεγα ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, αυτό έγραψα και στο μπάσκετ, είναι πως όλο αυτό που ο Ολυμπιακός παρουσιάζει, γιατί okay, βρήκε τη Μονακό αποδυναμωμένη, το αντιλαμβάνομαι, στον ίδιο χώρο ζούμε. Δεν σκότωσε και το θηρίο, αλλά
0: σίγουρα
1: πρώτη φορά στην ιστορία του που σκουπίζει. 1. 15ο Final Four συνολικά, 5ο συνεχόμενο, πρώτος στην κανονική διάρκεια, πρώτος χρονικά που μπήκε στο Final Four. Διάολο, κάτι κάνει αυτός ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω όχι για σήμερα, ούτε γιατί χρειάζεται να αποθεώσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά γιατί θυμάμαι σαν τώρα μετά το Άμπου Ντάμπι που διάφορα τρολάκια στο Χ κυρίως, αλλά συνολικά στα social media, υπό την αδιαφορία, και θα μείνω στο αδιαφορία, δεν θα πάω πιο μακριά, της διοίκησης, το ξέσκησα. Και επίσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν ο Ολυμπιακός είχε τα up και down όπως είχαν όλες οι ομάδες, ήτανε ονουκέστη ο αριθμός των μηνυμάτων που ήθελαν τον κύκλο του Μπαρτζόκα να κλείνει, και ακόμα περισσότεροι αυτοί που λένε ότι κοίταξε, το παίρνεις ή φεύγεις. Αυτό λοιπόν νομίζω
0: αυτό ότι θα ξανακουστεί. Αν τυχόν δεν το πάρει Γιώργο, θα ξανακουστεί αυτό. Το ξέρεις έτσι, δεν?
1: Μα γι' αυτό το λέω τώρα, Γιώργο. Επειδή θα ακουστεί και επειδή είμαστε, έχουμε δημιουργήσει όλοι μας, δεν βγάζω την ουρά μας απ' έξω, ως συνάφη εννοώ, όχι ως προσωπικότητες. Όλοι μας έχουμε εκτείνει ότι δημιουργούσαμε οπαδούς της νίκης και όχι οπαδούς ομάδων. Δηλαδή, ξέρεις, ο Ολυμπιακός, στα δικά μου μάτια, αλλά είναι μόνο στα δικά μου μάτια, αν έπρεπε να έχει ένα πρόσωπο ή αν έπρεπε να πει στο παιδί σου για την ιστορία του Ολυμπιακού ή σε ένα νεαρό παιδί για την ιστορία του Ολυμπιακού, θα πρέπει να του μιλήσεις προφανώς για τους Ανδριανόπουλους που έφτιαξαν την ομάδα. Ενδεχομένως για τον Καμπέρο, για τον Γόδα, για τον Αναματερό, για τον Μπούκοβι, για τον Μπαρτζόκα. Όχι για αυτούς που, για τον Ελκαμπή που έβαλε τον γκολ. Ναι, προφανώς οι ομάδες φτιάχνουν την ιστορία μέσα από τους τίτλους, αλλά η ιστορία γράφεται και από τις προσωπικότητες και από τα όχι. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός, εσύ το ξέρεις καλά, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει, το Ολυμπιακός δεν ήταν μια αστική ομάδα που ήθελε να κατακτά τίτλους. Ήταν μια ομάδα που βγήκε από το πιο ζωντανό κομμάτι της εργατικής τάξης του Πειραιά.
0: Έτσι.
1: Εξού και το γάβρι, γιατί ήταν πολύ και όχι σε σχέση με το ψάρι. Όποιος θέλει να μπει στο να γκουκλάρει, να διαβάσει γιατί μπήκε το προσωνύμιο γάβρι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι κομμάτι της ιστορίας, ή αν θέλεις είναι αυτοί που φιλοτεχνούν την ιστορία του Ολυμπιακού. Προφανώς και έχουν συμμετοχή και παράγοντες και παίκτες και προπονητές που έφεραν τίτλους. Προφανώς κανείς δεν παραγνωρίζει την αξία του Ιβκοβιτς, ας πούμε, ή την αξία της ομάδας του 97, μια και μιλάμε για τον μπάσκετ. Αλλά άνθρωποι σαν τον Μπαρτζόκα είναι συνυφασμένοι με την ιστορία του Ολυμπιακού, και επειδή ο Μπαρτζόκας είναι αγωνιστής, αυτό το πρόσωπο βγάζει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι αυτό το πρόσωπο ταιριάζει στο DNA του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν το αν θα πάρει και τον τίτλο, προφανώς ποιος δεν θέλει να τον πάρει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ποιος δεν θέλει να είναι σε ελληνικά χέρια, γιατί είναι πράσινα ή κόκκινα. Αλλά δεν είναι ο πρώτος είναι πρώτος και δεν λέει και οι άλλοι με τίποτα που λένε οι Αμερικανοί, ας πούμε, την χαζοβλαχιά τους. Είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζεις και την προσπάθεια και τη δημιουργία και τη δουλειά και τα πάντα. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο φόρος τιμής οφείλουμε να τον αποδώσουμε στον Μπαρτζόκα αυτή τη στιγμή, όχι αν νικήσει. Έτσι, για ό,τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί το να πας μια ομάδα σε πέντε συνεχόμενα Final Four, δεν γίνεται κάθε μέρα. Για όλα, κάτι έχει κάνει σωστά, έτσι δεν είναι?
0: Ασφάλως, και εσύ και η διοίκηση, έτσι.
1: Όλοι, προφανώς ο Μπαρτζόκας είναι ένα κομμάτι της μηχανής, προφανώς δεν είναι μόνο του, αλλά λόγω θέσης και λόγω επίδρασης μέσα στον οργανισμό, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο από τα κομμάτια του Ολυμπιακού. Γιατί και ο Βεζέγκοφ είναι ένα άλλο κομμάτι, και ο Γόκαπ, και ο Φουρνιέ, και ο καθένας από αυτούς. Αλλά όλο αυτό το παζλ το φιλοτεχνεί ο Μπαρτζόκας. Βεβαίως του δίνει τα χρήματα η διοίκηση και βεβαίως δεν φίδεται χρημάτων. Τον καλό Σαμαρέτη δεν θα το θυμόμασταν αν δεν είχε χρήματα, έτσι. Δεν ήταν ευθέρα στον Γιώργο, ότι είχε χρήματα να δώσει. Προφανώς και η διοίκηση παίζει το ρόλο της. Αλλά η διοίκηση οφείλει ταυτόχρονα, αν θες να τα λέμε κιόλα, να προστατεύσει και να σηκώσει ασπίδα γύρω από τον Μπαρτζόκα, κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ. Αντιθέτως, ο Μπαρτζόκας έχει μία ασπίδα για πολλού. Και για να κλείσω την αναφορά στον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό, ό,τι ήθελα να ξέρω για έναν προπονητή του επίπεδου του Μπαρτζόκα ήταν η ατάκα που αφορούσε τον Μακίσικ, ότι εγώ θα πεθάνω για τους παίκτες μου. Ναι. Εγώ έτσι θέλω τον προπονητή.
0: Που το έχει ξαναπεί για τον Μακίσικ με άλλη διατύπωση πέρσι, η πρόπερση νομίζω.
1: Αυτό έχει πει, ότι εγώ θα πεθάνω για αυτόν.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο, όχι στον Παναθηναϊκό, αλλά στο γεγονός ότι η Χάπολ δεν άφησε να γίνει σκούπα. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοίταξε, δεν θα είναι εύκολα. Τα λέγαμε και μετά το 2-0 και τα λέγαμε και στην εκπομπή με τη Λάνα την Καραλή. Μην νομίζετε ότι οι άλλοι παραδώσανε όπλα και πνεύμα. Πρέπει να τους κερδίσεις. Είναι αυτό το ιδιαίτερο της σειράς των play-off, είναι ότι δεν σου φτάνουν δύο καλές εμφανίσεις. Η Ρεάλ βρέθηκε λίγο μπόσικη, είχε και ένα πρόβλημα ο Γκαρούμπα και έμεινε με έναν σέντερ, τον ξυλοκόπο τον. Το λένε πάντως τώρα, λένε οι Ισραηλοί, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον Μπλέικνι και αν δεν μπορέσει να παίξει το επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί είναι κομβικό σημείο για την περιφέρεια της ΧΑΠΟΕΛ να βλέπεις τώρα οι συνεχόμενοι αγώνες. Φέρουν και αυτούς τους μικροτραυματισμούς που άλλες εποχές θα μπορούσαν να περάσουν να παρατηρείται, αλλά τώρα μετράει το κάθε τι, έτσι, μετράει και ανάσα. Να ξέρεις ότι θα είναι πολύ δύσκολο και το τέταρτο παιχνίδι για της Παρασκευής, της Πέμπτης για τη Ρεάλ. Και επίσης, αν δεν καταφέρει να σπάσει την έδρα στη Σόφια, μετά θα είναι για πυρημιχτήτως στη Μαδρίτη. Τίποτα δεν θα περάσει εύκολο. Όπως επίσης, δεν θα είναι εύκολη ιστορία ούτε για τη Φενέρμπαχτσε, που η Ζαλγκύριος Αρένα απόψε θα έχει τη γνωστή της εικόνα, μια από τις πιο θορυβώδεις έτσι, και ενδιαφέρουσες έδρες της Ευρωλίγκας. Όπως δεν θα είναι εύκολο και το έργο του Παναθηναϊκού, γιατί δεν ήταν και σε κανένα παιχνίδι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το κάνει να μοιάζει εύκολο. Και ο Ολυμπιακός το έκανε να φαίνεται εύκολο, Γιώργο. Δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι 6, οι 7, οι 8, ας πούμε, πάλευαν με λύτσα και κάποιες στιγμές προσπαθούσαν να το κατεβάσουν. Βρέθηκε ο Ολυμπιακός χθες σε καλή βραδιά επιθετικά. Έκανε ο Μάρκο Εσβίλη κάτι απολύτως λογικό. Θα το κάνεις και εσύ προπονητικά, αν και εσύ έχεις πιο προχωρημένες ιδέες. Να δώσει το σούτ στον Γόκαπ και του βάλε 4. Έβαλε και 2 Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα και εκεί που είχαν κολλήσει ο Βεζέγκοφ και Ντόρση, ο Βεζέγκοφ γενικώς δεν ήταν καλός χθες, αλλά ήταν καλός ο Πίτερς, ας πούμε, ήταν καλός ο Φουρνιέ, βρέθηκαν λύσεις. Όταν έχεις πολλούς, κάποιος θα σου βγάλει λαγό από το καπέλο. Αλλά το πάλεψαν και οι Μονεγάσκοι, θα το παλέψουν και οι υπόλοιποι. Μην νομίζεις, δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Δεν χαρίζεται κάτι σε κανένα στα play-off. Έτσι, όποιος σκουπίζει ησυχάζει, οι υπόλοιποι θα τρέχουν, γιατί σου ξαναλέω είναι και η μετάβλητη ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός δηλαδή καταράκωσε την Λιμός βάζοντας 60 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και λέγοντας ότι κοίταξε, μην παλεύετε παιδιά, έχει τελειώσει το έργο. Αν ήταν λίγο πιο μπόσικος τώρα μπορεί να συζητούσαμε για άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως συζητάμε για τη Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι. Και Ζαλγκίρης το βλέπεις εσύ, όπως είπες, να είναι μια υπόθεση δύσκολη για τη Φενέρ.
1: Δεν θα είναι, εν πάση περιπτώσει, ο περίπατος που έκανε στην Κωνσταντινούπολη. Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες, αλλά στη θεωρία του πράγματος, εγώ περιμένω αντίδραση και από τις Ζαλγκίρες, όπως περίμενα και από την ΑΠΟΕΛ. Γιατί να καθίσει να χάσει, δηλαδή, να καθίσει να χάσει, με την έννοια ότι γιατί να μην αντιδράσουν. Και αυτοί οι παίκτες έχουν τον εγωισμό τους, ναι. Έχουν την αξία τους. Θέλουν, αν θέλεις, και την ατομική τους μετοχή να είναι ψηλά. Το ίδιο πιστεύω θα συμβεί και με τις Ζαλγκίρες, και βλέπω ότι και η Βαλένθια θα έρθει να παλέψει εδώ. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός την υποχρεώσει και τη σβήσει, αυτό θα το συζητήσουμε αύριο το πρωί στη συνάντησή μας. Αλλά όλα κρίνονται στο παρκέ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σε play-off δεν υπάρχει έλα ξέρω το αποτέλεσμα. Και όποιος το λέει, απλά τζογάρι, και αν του έρθουν εξάρες, το παίζει κονιόρδο στο καφενείο σαν τον Μπάμπη Τζοτάκουνα. Αν του έρθουν τζόρτια, κάνει ότι δεν είναι στην παρέα μας. Έτσι. Λοιπόν, απλά πράγματα. Μάλιστα. Να πούμε εναντίον στον Μιχάλη τον Τζοχο, στον Σταύρο τον Τζοχο.
0: Βεβαίως,
1: έτσι, ένας από τους μεγάλους δασκάλους του και ένα από τα πιο σεμνά πρόσωπα που πέρασαν από την ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Και επίσης περίμενα να πεις ότι πόσο ωραίος ήμουνα όταν έδειξαν τα πλάνα στην εκπομπή του Αρναούτογλου.
0: Ήσουν πάρα πολύ ωραίος, το συζήταγα και με τη Λένα χθες και μου λέει έχει ξεφύγει, Γιώργο. Λέω τι εννοείς, Λένα, με ξεφύγει από πλευράς ωραιότητας. Και μου λέει ναι, θα μπορούσε να το πει και έτσι. Εγώ εννοούσα από μυαλού.
1: Ναι, θέλω να σου
0: πω. Τι μου είπε η Λένα χθες το πρωί.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Η ώρα 10:30. Δεν λέω κάτι παραπάνω.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι απλά καταλαβαίνω τη ζήλια σου.
0: Κοίταξε, φίλε, δεν ευλογήθηκαμε από τη φύση να είμαστε τόσο ωραίοι όσο εσύ.
1: Τι να κάνουμε, φίλε,
0: εγώ το παραδέχομαι. Συμβιβάζομαι. Εσύ θα κάνει καριέρα στην τηλεόραση, Γιώργο μου, και κάνει ήδη με μια ξερή ομορφιά. Εγώ κάνω με τι γνώσει μου, Κακομοίρη.
1: Εντάξει, φίλο, ο καθένας ό,τι έχει.
0: Μακάρι να ήμουν όμορφος και ωραίος όσο εσύ, να έκανα καριέρα με άλλο τρόπο.
1: Και εγώ λέω, μακάρι να είχα τις γνώσεις για να μπορούσα εκτός από την ομορφιά να βγάλω και κάτι άλλο.
0: Ρε, κλείσε το τηλέφωνο, ρε.
1: Το κλείνω.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σιγητή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

Λοιπόν, η ουσία των όσων κουβεντιάσαμε με τον Γιώργο είναι ότι όποιο σου βγάζει από τώρα συμπεράσματα, κάνει προβλέψεις και έχει βεβαιότητες για το ποιο θα σηκώσει την κούπα στην Ευρωλίγκα, απλώς λέει κουβέντες στο αέρα. Αυτό, τίποτα άλλο. Κρατήστε μικρό καλάθι και μην ξανοίγεστε σε προγνωστικά. Ποτέ δεν ξέρετε πώς θα έρθουν τα πράγματα.

Να μην βιαζόμαστε, παιδιά. Και η Ρεάλ βιαζόταν και πήγε και σκόνταψε στη Σόφια πάνω στην Χάπολη. Να μην βιαζόμαστε. Είναι νωρίς ακόμα. Έτσι. Και το λέω αυτό και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλοι το ξέρουμε. Αυτό τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρκεια και τα δύο πρώτα της παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό τα χάσε στην έδρα της με διαφορά ενός και δύο πόντων. Είναι ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος. Και δεν το λέω αυτά για να τα ακούει ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί αυτά ο αταμάνι παίκτες του τα ξέρουν. Για όλους εμάς τα λέω, γύρω-γύρω.

Αμάν ο Νίκος. Κόγκα λέει δεν είμαστε τρολάκια. Ολυμπιακοί είμαστε. 4 Final Four και 0 στο Πηλίκο. Με καταφανέστε το θέμα στο κουτσάρισμα στον τελικό με τη Ρεάλ και φυσικά πέρυσι που όλοι βλέπανε τι γίνεται πάνω στο Σάξα εκτός από τον coach. Αν και φέτος δεν πάρει Ευρωλίγκα, θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού με τις περισσότερες αποτυχίες σε Final Four. Μακάρι να το πάρει φέτος. Όλα τα άλλα για καλό μπάσκετ και πορείες και DNA είναι για άλλες ομάδες, όχι για τον Ολυμπιακό. Η δουλειά αναγνωρίζεται με τα χρήματα που παίρνει. Ως εκεί, Ολυμπιακός σημαίνει τίτλους. Για μας, σαν φιλάθλους, sorry, αλλά μόνο χαμένους ημιτελικούς και τελικούς στην Ευρωλίγκα θυμάμαι. Μακάρι να το πάρει φέτος και να κλείσει τον κύκλο του με μια τεράστια επιτυχία που του αξίζει. Αλλά μόνος του αντίκησε ως τώρα τον εαυτό του και ας επικαλείται την τύχη όποτε μιλάει για τις αποτυχίες του στα Final Four. Λέει ο Νίκος ο Ράπτης με γλώσσα που τσακίζει κόκαλα. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: Coach, αυτή η πεθαμένη Μονακό δεν απάντησε την Μπαρτσελόνα που έριξε 20 στον Ερυθρό Αστέρα στα play-in για τέτοια ισοπαίδωση. Επειδή έκανε σκούπα ο Μπαρτζόκας, ρε παιδιά. Λέει ο φίλος μου εδώ, ο Παναγιώτης.

Για μένα το θέμα δεν είναι αν θα πάει ή όχι ο Μπαρτζόκα στο Final Four. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι για την ομάδα, για την, όλη την, την διοίκηση και τα λοιπά, για τους παίκτες. Το θέμα είναι ότι όταν πας για πέμπτη φορά, ρε παιδί μου, δεν λέει να γυρίσεις πάλι χαμένος. Δεν λέει.

Σημασία έχει, αφού πας και έχεις πάει τόσες φορές, να γυρίσεις και μία τροπεούχος. Έτσι δεν είναι?

Θυμίζω το Παναθηναϊκός Βαλένθια σε περιγραφή του Μάκη Δρόσου εδώ από τον 943 Intervention Sports είναι στις 9 και 4. Νωρίτερα στις 8 παίζουν Ζάλγκυρης Φενέρ Μπάχτσε και το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain είναι στις 10. Θα κάνουμε τώρα μικρή διακοπή. Ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά στα Χίλη, του οποίου κρεμόμαστε για να δούμε αν υπάρχει εξέλιξη και αν θα τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος στο Ιράν. Ο πόλεμος που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, για να είμαι έτσι απολύτως σαφής. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτα! Τίποτα!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
11: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κοντά σε μια μονοσέλιδη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου φαίνεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι ΗΠΑ αναμένουν ιρανικές απαντήσεις σε σημεία κλειδιά τις επόμενες 48 ώρες. Την πληροφορία μεταδίδει το αξιώς επικαλούμενο 2 Αμερικανούς αξιωματούχους. Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που απεκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας μετά την χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι. Στόχος να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο του κόμματος. τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευθεί τα φαινόμενα λαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγεί το ομόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σύμφωνα με την δικογραφία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εγκαλείται από πολιτευτή του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγεί το 54χρονο δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Αντίστροφα μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Η άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Goal!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πρέπει να το πω μια ακόμα φορά. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι για να χορτάσετε την πείνα σας με εξαιρετικά κρέατα. Έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, τυλιχτό, ό,τι θέλετε. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα κρέατα και ζουμερά ψημένα και εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας. Λοιπόν, ilovesouvlaki.gr, θα να το ξαναπώ, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας για όλες τις περιοχές που ξεκινάνε από το Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Τράφι, το Πολύδροσο, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Ερυθρέα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, το Μαρούσι, την Κηφισιά. I love σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη!

0: Θα σας μιλήσω για αυτήν μετά, γιατί είναι ήδη στη γραμμή ο Νίκος Συρίκος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα με την Βαλένθια, και αν σε ανησυχεί η ανησυχία της Βαλένθια που φώναξε η ιδιωτική φρουρά σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι?
1: Με ανησυχεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Βαλένθια την έδρα του Παναθηναϊκού, η οποία ουδέποτε τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τέτοια δικαιώματα φόβου σε καμία ομάδα, ακόμα και στον Ολυμπιακό, στον αιώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Το ΆΚΑ, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την τεράστια επένδυση που έχει κάνει η διοίκηση του Παναθηναϊκού και προσωπικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι η καλύτερη έδρα της Ευρώπης από όλες τις απόψεις. Σχεδόν ποτέ δεν ξεφεύγουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η Βαλένθια αυτό το κάνει σε επίπεδο εντυπώσεων, ή μπορεί να νιώθει ότι λόγω του ότι προκάλεσαν οι Ισπανοί στα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα, να νιώθει ότι μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα. Δεν θα υπάρξουν αντίπεινα. Υπάρχει η απέτηση του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ στον κόσμο να είναι όλοι όπως πρέπει να είναι, και έτσι θα είναι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι είναι, ξαναλέω, τα τελευταία χρόνια. Μου φαίνεται ένας κλεφτοπόλεμος, ας πούμε, στο επίπεδο των εντυπώσεων, ο οποίος δεν ξέρω πού εξυπηρετεί.
0: Μάλιστα. Και μία κουβέντα ακόμα, έτσι. Είμαστε κοντά, από ό,τι φαίνεται, σε μία οριστική κατάπαυση του πυρός, έτσι, σε μία συμφωνία.
1: Πριν εγώ τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα αυτό, το έχουμε πει άλλες 4-5 φορές, μακάρι να συμβεί. Πρώτα απ' όλα για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, πρώτα απ' όλα γιατί κανένας πόλεμος δεν είναι καλός, και εν συνεχεία δεύτερος, τρίτος παράγοντας αρνητικός του πολέμου αυτού είναι η τιμή της βενζίνης, ας πούμε, που σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει ήδη το 2,1-2,2.
0: Και συμπαρασύρει, δηλαδή, τις τιμές στα τρόφιμα, έτσι.
1: Και στα τρόφιμα, ναι. Το πρωί, ας πούμε, συζήτηκα με έναν συνάδελφο και μου έλεγε ότι ήδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, όπως είναι ο κυμάς, έχει διπλασιαστεί η τιμή του.
0: Ναι.
1: Και πήγε, ας πούμε, στο χασάπι να πάρει κυμά και δεν πίστευε αυτό που άκουσε, σαν τιμή τελική του κυμά. Θέλω να σου πω, βέβαια, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα κρυβαίνουν ακόμα και αν δεν γίνει πόλεμος, διότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ανεξέλεκτα τα πράγματα. Εντελώς. Το καρτέλι της ακρίβειας που εκτοξεύει τις τιμές είναι εντελώς ανεξέλεκτο. Ο καθένας τιμολογεί όπως θέλει και όσο θέλει τα προϊόντα που πουλάει. Και αυτό το κάνει γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κανένας έλεγχος. Έλεγχος υπάρχει μόνο στον καθανά, ας πούμε, που δίνει τα κάστανα χωρίς απόδειξη. Ξέρεις, είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν σε αυτόν τον τόπο. Από τα πολλά που πρέπει να αλλάξουν, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζουν.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Η ταβέρνα λέγεται Ψαρονέφη και είναι στο Μαρούσι, παιδιά. Είναι μια εξαιρετική ταβέρνα αυτό το Σάββατο, έτσι, γιατί αλλάζει σεζόν, πάμε σε καλοκαίρι. Έχουμε το τελευταίο live Σάββατο βράδυ με φαγητό, ποτό live. Κάνουμε κλήρωση για δύο άτομα να πάτε να απολαύσετε την μουσική, να φάτε και να πιείτε δωρεάν στην ταβέρνα του Ψαρονέφρη. Στο 6939-943-943, πάντα αχρεωστήτως, πρέπει να το πούμε αυτό, πάντα αχρεωστήτως. Στέλνετε ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρη και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί, 9 με 10. Στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα του φίλου μου του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου του Πουρναρά. Έτσι. Λοιπόν, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μέχρι και αύριο το βράδυ. Σας το λέω, να το έχετε υπόψη σας. Έτσι, Ψαρονέφρη. Όσοι πάτε θα με θυμηθείτε.

Λοιπόν, και τερτύπια έχουμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επί του πιεστήριου που λέμε, ενημερώθηκα. Και τερτύπια, έτσι, αυτή την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή. Και δεν πρόλαβα να το πω και άρχισαν τα μηνύματα. Στέλνετε το μήνυμά σας, έτσι, στο 6939-943-943, γράφοντας τη λέξη τερτύπια. Και ένας τυχερός θα πάει με τετραμελή παρέα του την Παρασκευή το βράδυ να φάει και να πιει σε μια εξαιρετική ταβέρνα τερτύπια live. Και άλλος ένας τυχερός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή τη δική μου, η μία κλήρωση, και στην εκπομπή του Ευάγγελου του Μίχου λίγο νωρίτερα η άλλη. Τερτύπια live, Τατοίου 56 στη μεταμόρφωση. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Να μην σας πω εγώ τίποτα, γιατί μας λένε αυτοί που πάνε και μας στέλνουν και φωτογραφίες. Τερτύπια live, λοιπόν, έτσι. Άλλη μία προσφορά για τους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Ευχαριστούμε την ιδιοκτησία και τη ταβέρνα στο Ψαρονέφρι και τη ταβέρνα στα Τερτύπια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Εμπαπέ από την Ρεάλ? Έτσι. Θέλω να σας πω, πριν σας πω αν υπάρχει περίπτωση, να σας πω ότι υπάρχουν οπαδοί της Ρεάλ που κάνουν ένα κίνημα και ζητάνε από τη διοίκηση του Φλωρεντίνο Πέρεθ να πουλήσει τον Εμπαπέ. Πρόκειται βεβαίως για το μεγάλο σούπερ στάρ της ομάδας, για τον πρώτο σκόρερ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από αυτόν υπάρχουν πάντα μεγαλύτερες απαιτήσεις. Λοιπόν, φέτος η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ απέτυχε. Απέτυχε και στο Champions League και το πρωτάθλημα. Λογικά το χάνει από την Μπαρτσελόνα, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για, πώς θα το πω, για πλήρη αποτυχία, για ναυάγιο. Και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις οι φίλαθλοι αντιδρούν με τον γνωστό τρόπο. Πάνε πάνω στις βεντέτες της ομάδας και τις κατηγορούν. Και είναι βαρύ το κλίμα για τον Εμπαπέ, έτσι. Υπογραφές μαζεύουν τώρα για να τον διώξουν. Θα μου πεις, ωραία, να τον διώξει τον Παπέ ο Πέρεθ. Ποιος θα τα πληρώσει? Δηλαδή, ποια ομάδα είναι σε θέση να δώσει τα λεφτά που απαιτούνται για να φύγει ο Εμπαπέ? Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Βεβαίως και ο ίδιος δημιουργεί προβλήματα κάποιες φορές με τη συμπεριφορά του κτλ. Αλλά έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Είναι πολλά τα λεφτά, πάνω από 100 εκατομμύρια. Ποιος θα τα δώσει? Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δύσκολα μπορεί να βρεθεί ομάδα να πληρώσει για να πάρει τον Εμπαπέ. Ίσως κάποιες ομάδες στη Σαουδική Αραβία, αλλά όταν είσαι 26-27, πας στη Σαουδική Αραβία και είσαι ο Εμπαπέ να παίξεις μπάλα, πολύ νωρίς είναι για αυτό το ταξίδι. Να δούμε αν θα υπάρξουν μουστερίδες. Άλλωστε στην Ρεάλ τα πράγματα αλλάζουν. Πριν από δύο μήνες το στόχαστρο ήταν ο Βινίσιους, που ήταν έτοιμος να φύγει. Αυτός το έλεγε κιόλας. Ο Εμπαπέ δεν έχει πει τίποτα τέτοιο. Για να δούμε. Πάντως να έχεις μπροστά το Βινίσιους στον Εμπαπέ, να χάνεις άνετα το πρωτάθλημα, να αποκλείσεις σαν προημιτελικά από το Champions League, βαρύ κάθεται στο στομάχι των οπαδών, όπως και να το πάρουμε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα τέτοια ώρα, τον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Να το πω και σου, είπα λίγο το χθεσινό. Είναι
1: ναι, έπεσε έξω πολύ. Δηλαδή, δεν έπεσε έξω στο ότι ήταν αμφίροπο. Ούτε το ότι είναι το ελαφρύ προβάδισμα στην Άρσεναλ. Νομίζω αυτό το πιάσαμε.
0: Το λέγαμε, ναι.
1: Έπεσε έξω ότι θα είχαμε over. Και θα βλέπαμε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι,
0: ναι, ρε,
1: που βεβαίως δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τι το είπαμε από την αρχή τις Περγαμηνές, όπως ήταν ο πρώτος αγώνας,
0: ναι.
1: Και δεν γίνεται κιόλας αυτό, για να το δούμε αν θα επαναληφθεί από τους δύο ίδιους αντιπάλους απόψε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως έγινε στο Παρίσι. Αναφέρομαι στην Bayern και στην Paris Saint-Germain, έτσι, αυτά δεν είναι κάθε μέρα. Αλλά το χθεσινό μάτς, ναι, ήταν ελαφρώς έως πολύ σούπα. Η Arsenal νομίζω δικαίως είναι πάντως συνολικά εδώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: στο, ναι, ναι, ναι.
1: Η πρώτη φιναλίστης διοργάνωση χρονικά. Συνολικά εννοώ από ύστερα από μια εξαιρετική σεζόν. Με δύο καρπούζια στη μια μας χάλη, δύο τεράστια καρπούζια στη μια μας χάλη. Από τη μια η Premier για την ομάδα του Αρτέτα και από την άλλη βεβαίως το Champions League. Ξαναείπαμε ότι αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε Άγγλο τι από τα δύο προτιμάς, θα σου πει το πρωτάθλημα Αγγλίας, την Premier. Αλλά εδώ που έχει φτάσει βεβαίως τα θέλει όλα και τα θέλει και τα δύο. Είναι η ιστορική ομάδα, μετά από τόσα χρόνια ξανά είναι σε τελικό. Θα διεκδικήσει την κούπα. Όποιος και να είναι πλέον ο αντίπαλος, για μένα, είτε είναι η Bayern είτε είναι η Παρί, έχουμε έναν τελικό που στο Ferenc Puskas στις 30 Μαΐου θα τον παρακολουθήσουμε σίγουρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει φαβορή. Παραλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει φαβορή. Ακόμα και είναι η Bayern που εγώ νομίζω θα περάσει σήμερα την Paris Saint-Germain, κάνω μια πρόβλεψη. Δύσκολα μένει, θα την περάσει,
0: ναι.
1: Η Bayern.
0: Κάνεις τέτοια πρόβλεψη?
1: Ναι, ναι, κάνω, γιατί έχει κάνει και αυτή μια εξαιρετική χρονιά. Θα μου προκαλέσει τρομερή εντύπωση με ένα Harry Kane, ο οποίος δεν είναι ότι τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι και παλιόγερος, αλλά εν πάση περιπτώσει τέχνης σκοραρίσματος. Δεν θυμάμαι πόσα γκολ έχει βάλει τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, είναι πάρα πολλά πάντως. Αλλά γενικά η Bayern είναι μια ποδοσφαιρική μηχανή με γερμανική νοοτροπία και με, θα έλεγα, πολυσύνθετη και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σύνθεση ονομάτων, ας πούμε, μεγάλης κλάσης και μεγάλης ποιότητας. Θεωρώ ότι απ' την άλλη υπάρχει μια Paris Saint-Germain που το 5-4 του πρώτου αγώνα δεν την εξασφαλίζει. 5-4 ήταν.
0: Κάτσε γιατί έχω χάσει το μέτρημα.
1: Νόμιζα ήταν αγώνα πόλο, γι' αυτό το λέω. Το 5-4 λοιπόν του πρώτου αγώνα μπερδεύτηκα λίγο γιατί έλεγα και μπάσκετ η αλήθεια. Εκείνες τις μέρες και τις ώρες και τώρα το ίδιο. Όπως βεβαίως και θα παρακολουθήσω και τον Παναθηναϊκό απόψε. Ευχόμενος να κάνει και αυτός, να πάρει και αυτός τη σκούπα του και να είναι και οι δύο με ένα εντυπωσιακό και θριαμβευτικό 3-0 για πλάκα απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους για να φωνάξουν ένα βροντερό παρόν στο Final Four της Αθήνας στις 22 Μαΐου. Δεν μπορεί να το χάσει αυτό ο Παναθηναϊκός. 100% θα είναι παρόν. Όπως και έχουμε πει ότι και η ΑΕΚ θα είναι για μένα από εδώ και πέρα η πρωταθλήτρια. Ούτε αυτό μπορεί να. Δηλαδή, μιλάμε για αυτοκτονίες που δεν μπορούν να συμβούν. Θα τολμήσω λοιπόν την πρόβλεψη, γιατί πιστεύω ότι η Bayern και στην έδρα της έχει τον πρώτο λόγο μετά από αυτό το 5-4 του πρώτου αγώνα. Και πάλι πώς να το πω, με ζόρι το λέω, έτσι, με την επιφύλαξη, γιατί και η Paris Saint-Germain είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έδειξε ότι το επιθετικό της ποδόσφαιρο πραγματικά από τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα είναι καταπληκτικό. Δέχεται όμως εύκολα γκολ και πιστεύω ότι αυτό θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί στην Αλιάνζ Αρίνα απόψη η βαβαρική ομάδα.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, να μιλήσουμε λίγο για τα κυριακάτικα.
1: Να τα πιάσουμε τα κυριακάτικα, ναι, γιατί είπα και εγώ για την ΑΕΚ ότι θα είναι σίγουρα από τα λίτρια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, ανεξαρτήτως τώρα πια το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει η ομάδα του Νικόλιτς.

0: αν εξαιρέσει τη φάση με τον Βάργα από την ΑΕΚ, αυτός δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα αυτό που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν οι αντοχές, ήταν τα τρεξίματα, ήταν η φυσική κατάσταση της ομάδας του Μπενίτεθ στο δεύτερο ημίχρονο, και κυρίως τα ψυχολογικά αποθέματα, τα ψυχικά αποθέματα, με ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει, θεωρητικά δεν έχει κίνητρο. Όμως τώρα τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα πάει για να γιορτάσει το πρωτάθλημα. Εμένα αυτά με τις φιέστες δεν μου αρέσουν, αλλά επειδή δεν είναι ώρα φιέστας, είναι ένα match bon για τη φιέστα. Νομίζω ότι αυτό η ΑΕΚ θα το έχει και θα το πάρει. Η μεγάλη μάχη είναι πια για τη δεύτερη θέση. Εγώ το έχω πει την προηγούμενη Κυριακή, ξεδιαλύνει πάρα πολύ η κατάσταση. Το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League, είναι προνομιούχο ακόμη και πολύ από τις άλλες θέσεις. Η δεύτερη θέση θα γίνει μια σκληρή μάχη με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει μια αντίδραση επιτέλους γι' αυτόν, κυρίως απέναντι στον ΠΑΟΚ φέτος, που του έχει πάρει τον αέρα, που πλέον δεν έχει τις απουσίες του, έχουν επιστρέψει οι ποδοσφαιριστές του, αλλά δεν είναι στο καλό του φεγγάρι έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη Κυριακή κέρδισε τον Ολυμπιακό, δεν το κέρδισε 100% δίκαια, υπό την έννοια ότι περισσότερο έχασε το ματς Ολυμπιακός παρά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Τολμώ να το πω, είτε με τον, αν θέλετε, με τη διαιτησία, με τη φάση του πρώτου γκολ, αλλά δεν θα σταθώ εγώ τόσο ιδιαίτερα εκεί, όσο στο ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος όλο το ματς, και αν πρόσεχε να ήταν πιο συγκεντρωμένος στην άμυνα, δέχεται εύκολα γκολ. Πάρα πολύ εύκολα γκολ. Πια η καλύτερη άμυνα της regular season στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ. Πλέον και δέχεται και γρήγορα γκολ στα μάτς. Δηλαδή, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ακόμη μια φορά που μπορεί να μην δέχτηκε γκολ μέσα στο δεκάλεπτο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι στο εξάλεπτο, στο πρώτο εξάλεπτο της αναμέτρησης, είχε τρεις ευκαιρίες με κορυφαία την κεφαλιά του Ελκαμπή από τη μικρή περιοχή, και ο πρώτος που κάνει γκολ κόντρα στο ρίο του αγώνα είναι ο ΠΑΟΚ στο 16, είναι πάλι πολύ νωρίς που δέχεται τον γκολ και είναι ψυχρονουσία για ακόμη μια φορά, διότι αυτός ήδη προσπαθεί να επιβληθεί από την αρχή του παιχνιδιού και το έχει καταφέρει με φάσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα στην ανασταλτική του λειτουργία. Σίγουρα θα ανακατεύσει πάλι την Τράπουλα τώρα αναγκαστικά με την Λιμπάρ.
1: Ναι. Σε μία δύο θέσεις σίγουρα.
0: Και παίζει το τελευταίο χαρτί. Παίζει το τελευταίο χαρτί, περίπου το τελευταίο του χαρτί σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δεύτερης θέσης. Υπάρχουν τρία ντέρμπι ακόμα. Αρχίζει γερμανός από τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός πάλι στο Καραϊσκάκι. Και τελευταία η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, όπου δεν θα έχει ιδιαίτερο νόημα για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι ήδη πρωταθλήτρια μέχρι εκείνο το παιχνίδι, παρά μόνο το γόητρο της. Αυτά.
1: Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά και αύριο. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Τον ευχαριστούμε.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και για σήμερα αυτή την ανοιξιάτικη έως και καλοκαιρινή Τετάρτη. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας θυμίζω ότι το βράδυ είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Εδώ, στις 9 και 4, σε περιγραφή του Μάκη του Δρόσου. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού, το αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: 50 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σκάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά τώρα όπως κάθε μέρα στις 2 το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Λοιπόν, θα πάμε όπως κάθε μέρα έως τις 3 παρεούλα, έχοντας μαζί μας πάντοτε την στοιχηματική εταιρεία Interveten. Στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Ανδριάνα Πουλιού. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Λοιπόν, εδώ στέλνετε ό,τι θέλετε ως παρατήρηση, ως σχόλιο, όπως θέλετε να παρέμβετε.

0: τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του και 5η συνεχόμενη. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκριση και το Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, μόνο ο Κώστας Λούκας. Στον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγκη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέτρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Σπορ, σε περιγραφή Μάκη Δρόσου, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Θλίψη στον αθλητικό χώρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βετεράνος, ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Εργάστηκε σε σημαντικά έτυπα όπως η Ημέρα, η Ακρόπολη, τα Νέα για περίπου 2 δεκαετίες, καθώς και στο Φως των Σπορ, σε αθλητικά περιοδικά αλλά και στην κρατική τηλεόραση. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμός Μερς ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα. Τον Λίτ Ισπανόρα έφερε Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, όρισε η κέδια το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντέν σε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεμπ οδεύει ο Γεντβάη, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολός Σκύρα. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛ Αχιλλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Μυσσηνή με τον Πανσεραϊκό. Για τα play-off της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι, σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Ζαλγκύρης υποδέχεται στις 10 την Φενέρμπαχτσε στην Ζαλγκύριο Αρίνα.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σάκος του μπόξ τελικά αποδείχθηκε η Μονακό και τρίτη αναμέτρηση πάρα πολύ εύκολη και χαλαρή για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες νίκησαν τους Μονεγάσκους 105-82. Είναι ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πέμπτη σερή σεζόν στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα παρακολουθήσουμε, θα χαρούμε εδώ στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά σε Final Four, με σκούπα, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε, σε σειρά Best of 5. 3-0 και καθάρισε. Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με τη Λένα Καραλή να μας αποτυπώσει τα χθεσινά και να προαναγγείλει τα απόψινά, γιατί είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να δείξει αν θα μπορέσει να κάνει και αυτό το 3-0 κόντρα στην Βαλένθια. Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Μεγάλη νίκη. Τέλος πάντων, μια νίκη που καθάρισε με αυτήν ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μονακό. Προκρίθηκε στο Final Four. Είπα και 2-3 στοιχεία. Πέμπτη συνεχόμενη πρόκριση. Ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής. Τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ξεκούρασε για 15 μέρες περίπου.
1: Ξεκούραση, όχι.
0: Όχι, ξεκούραση. Θέλω να πω, όχι άλλες υποχρεώσεις, έτσι. Νομίζω.
1: Είναι, αν θυμάμαι καλά, στις 13 του μήνα ένα παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι καλό αυτό για να μην χάσουν και εντελώς. Γιατί εντάξει, είναι πολύ καλές οι προπονήσεις και κατά τη διάρκεια της σεζόν λείπουν από τις ομάδες, διότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν τακτική, δεν προλαβαίνουν να βάλουν καινούργια πράγματα στο παιχνίδι τους. Αλλά και ένα match είναι ένα καλύτερο ξεμούδιασμα. Όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντική επιτυχία για τον Ολυμπιακό η πέμπτη σερή πρόκριση σε Final Four. Με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει το συγκεκριμένο και με την ξεκάθαρη πρόθεση του Ολυμπιακού να πάει στο Telecom Center, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου.
0: Όπως είπες, Λένα μου, σε αυτή τη φράση να αναφερθώ στη δήλωση του Μπαρτζόκα. Ξέρουμε ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θέλουν απεγνωσμένα να πάρουμε τη EuroLeague, ειδικά επειδή παίζουμε στο ΆΚΑ, έτσι. Πότε συνδέεται με αυτό
1: του
0: που είπες.
1: Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Το Παναθηναϊκού δεν νομίζω πως
0: Όχι. Ο Μπαρτζόκας είπε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θέλουν απεγνωσμένα επειδή είναι στον ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ, αυτό. Με αυτή την έννοια, ναι.
1: Είναι, ξέρεις, ένα έξτρα κίνητρο. Έτσι κι αλλιώς οι ομάδες έχουν τεράστιο κίνητρο όταν συμμετέχουν σε ένα Final Four και θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Η ιδιαιτερότητα αυτή σίγουρα είναι, ξέρεις, κάνει αυτή την επισημία ακόμα μεγαλύτερη. Και όχι μόνο για τους οπαδούς, θα σου πω εγώ. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο σκέφτεται και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και η διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά ακόμα και οι παίκτες. Ξέρεις, θα είναι ένα ακόμα. Η επιτυχία θα είναι τεράστια έτσι κι αλλιώς. Αλλά το ότι το κατακτάς και στην έδρα του αντιπάλου, όπου κακά τα ψέματα ξέρουμε τι σημαίνει η έδρα του Παναθηναϊκού για τους Ολυμπιακούς και το αντίστοιχο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και για την ομάδα του Παναθηναϊκού, είναι μια ακόμα επιβράβευση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από εδώ και έπειτα, γιατί το χθεσινό παιχνίδι δεν νομίζω ότι χρήζει ιδιαίτερη αναφορά και σχολιασμού. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε και από εδώ και πέρα πρέπει να περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο αντιπαλός του. Ίσως να το ξέρει απόψε.
0: Γιατί η Φενέρ της Αλγύρης.
1: Εάν και εφόσον η Φενέρ κάνει το 3-0 επί της Αλγύρης, άρα θα ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει τη Φενέρ και θα αρχίσει σιγά σιγά να στείνει την ομάδα του έτσι όπως πρέπει για να αντιμετωπίσει αυτή του Άρωνος Γιασκεβίτσιος. Θυμίζουμε ότι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος το 1-1 ήταν αυτές οι δύο ομάδες, για ό,τι μπορεί να σημαίνει να μην σημαίνει αυτό. Και διαφορετικά θα αντιμετωπίσει τις Αλγύρες. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα πανηγύρια, πανηγυρισμοί, ευτυχία, ικανοποίηση. Επιβράβευση των κόπων και τεράστια αναγνώριση για τη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα τελευταία αρκετά χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις μετά και των αδελφών Αγγελόπουλων και του Μπαρτζόκα και του Παπα-Νικολάου. Πάμε όμως τώρα στον Παναθηναϊκό που υποδέχεται την Βαλένθια. Προηγείται βέβαια 2-0 στη σειρά. Δύσκολες νίκες. Δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί κάτι αντίστοιχο το σημερινό παιχνίδι. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή ότι ζήτησαν ειδική ασφάλεια η ομάδα της Βαλένθια και οι παίκτες για να βρεθούν εδώ.
1: Κοίταξε να δεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το αγωνιστικό κομμάτι, όπου ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη δύσκολη δουλειά εκτός έδρας. Οφείλει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολο το απόψινό, να την ολοκληρώσει απόψε στο γήπεδό του, παρουσία του κόσμου του, και να φύγει το όποιο άγχος και να πανηγυρίσει και αυτός με τη σειρά του την πρόκριση στο Final Four. Θα είναι η τρίτη σερή από τη στιγμή που έγινε αυτή το rebuild του Παναθηναϊκού, αυτή η αναγέννηση μετά και την έλευση του Εργίνα Ταμάν τη σεζόν 2023-2024. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει, όπως έχουμε πει, στην παρουσία του Κώστα Λούκα. Δεν υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να είναι απολύτως συγκεντρωμένος, να παίξει την άμυνα που έπαιξε και στο πρώτο ματ, και με την ενέργεια που μπορεί να πάρει από την έδρα του και από τον κόσμο του, που έτσι κι αλλιώς το γήπεδο είναι sold out, να τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης χωρίς να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να του δημιουργήσει άλλα θέματα και να τον αποπροσανατολίσει. Είναι δύσκολο match, είναι δύσκολη ομάδα η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και από τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, αλλά και μετά τα δύο μάτς της κανονικής διάρκειας, όπου με διαφορετικό τρόπο μπάσκετ, με διαφορετικό τρόπο παίξηματος, ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε τις δύο νίκες εκτός έδρας, οφείλει να είναι καλός και σε άμυνα κυρίως και σε επίθεση, και να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση από απόψε. Διότι αν πάει σε τέταρτο παιχνίδι, θα αναπτερωθεί λίγο το ηθικό της Βαλένθια και θα πάει περισσότερη πίεση στον Παναθηναϊκό, γιατί μετά οι Ισπανοί θα ξέρουν πως, αν μη τι άλλο, έχουν δύο ευκαιρίες να τελειώσουν τη σειρά.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και να εκμεταλλευτούν, να ξαναπάρουν το πλεονέκτημα και εκείνοι. Μπορεί να έχουν κάνει δηλώσεις ότι είναι δύσκολο ή ως απίθανο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα του μέσα σε λίγα 24 ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει να σκέφτεται τίποτα άλλο από την απόψινή νίκη. Σε όλα τα υπόλοιπα τώρα, ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω από πού απορρέει όλη αυτή η συμπεριφορά της Βαλένθια και από τα δύο πρώτα μάτς στην Ισπανία. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι αποδεικνύει πως όσο μεγάλη ομάδα ήταν σε όλα τα γήπεδα στα οποία αγωνίστηκε φέτος, όσο καλή ομάδα ήταν, εν πάση περιπτώσει, σε όλα τα γήπεδα στα οποία αγωνίστηκε φέτος, τόσο μικρή αποδεικνύεται σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.
0: Να κάνω μια παρένθεση για να αυτό να το στοιχειοθετήσουμε κάπως. Όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει να είσαι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο οι κούπες, αλλά να σέβεσαι κάθε αντίπαλο, λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπες.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν τη θυμόμουν αυτή του την έκφραση και αυτή το σχόλιο, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια βγάζει μια υπεροψία άνευ λόγου και αιτίας. Δηλαδή, αν καθίσουμε απλά και μόνο να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε την παρουσία της Βαλένθια στην Ευρωλίγκα και την παρουσία του Παναθηναϊκού, όλο αυτό το πράγμα το οποίο βγάζει δεν έχει καμία λογική. Το ότι έχουν γίνει εισαγγελικές ενέργειες στην Ισπανία, το ότι ξαφνικά θεώρησαν ότι απειλήθηκαν και έρχονται εδώ με φρουρά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Καλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, και το κάνει η Βαλένθια. Ας ψαχτούν λίγο μεταξύ τους, διότι κάπως το έχουν πάρει όλο λάθος.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό, επειδή σκόρπισε το φόβο, γι' αυτό ακυρώθηκε το ταξίδι των φιλάθλων της Βαλένθια. Δεν θα έρθει κανείς τελικά.
1: Όλο αυτό το πράγμα μου αφήνει υπονοούμενα ότι θέλουν να προκαλέσουν και θέλουν να προβοκάρουν το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν θα πρέπει κανένας που θα βρεθεί το Telecom Center να τσιμπήσει από όλη αυτή τη συμπεριφορά. Και το μόνο που θα πρέπει να σκέφτονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι να ενισχύσουν την ομάδα τους και να μην ασχοληθούν καθόλου με τους Ισπανούς. Σε μάτς Ευρωλίγκας, πέραν αυτόν τον ντέρμπι, που νομίζω ότι και στα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το plexiglass δεν μπαίνει, αν θυμάμαι καλά. Τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί και αυτό. Και το ότι μπαίνει ξαφνικά στη Βαλένθια, εντάξει, κάπου έχει πάει πολύ λάθος το πράγμα. Και οι Ισπανοί θα πρέπει να το ξαναδούν, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν πουθενά όλο αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτή η απειλή και αυτή η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου μάτς. Ότι θα γίνει τι, ότι κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα και δεν τους αρκεί η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας ή η παρουσία της εταιρείας security που θα βρεθεί στο Telecom Center και θέλουν δικούς τους. Μόνο για πρόκληση μεγαλύτερης έντασης.
0: Να σε ρωτήσω
1: μου δίνει εμένα την εντύπωση σε περίπτωση που προκύψει κάτι θετικό για αυτό σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα του αγώνα και να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Πώς σου φάνηκε η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναφορικά με την νίκη και την πρόκριση του Ολυμπιακού, με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα? Ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, θέλει με τον τρόπο του να περάσει την πίεση στον αιώνιο αντίπαλο. Και να ξέρεις, πολλές φορές αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζονται ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν σε μια τελική φάση. Mm-hmm. Ότι ο ένας λέει: όχι, δεν είμαι εγώ το φαβορί, είσαι εσύ. Όχι, μα δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ. Θες το γνωστό αυτό. Για να μεταφέρεται η πίεση αλλού και να μην την έχει αυτός, ξέρεις, να μείνει ο Μουτζούρης στο χέρι του. Λίγο αυτό το παιχνίδι μου θυμίζουν όλες αυτές οι δηλώσεις. Mm-hmm. Οι οποίες εντάξει, ας είναι το αλάτι και να μην γίνεται λύσα όμως μετά η όλη ιστορία.
0: Μάλιστα. Ωραία. 9:15 το παιχνίδι. Να δούμε τι θα λέμε αύριο, Λένα μου. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα λέμε πως συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες που με σκούπα, με sweep, με 3-0 εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Final Four που θα γίνει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ναι. Και να, η κατάληξη να είναι το ίδιο καλή για μία εκ των δύο. Δεν μπορούν να το πάρουν το τρόπαιο και οι δύο. Και για να κλείσουμε, να μην αδικούμε και την ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει στην Πανταλώνα, έχει ξεκινήσει πλέον την προετοιμασία της για το παιχνίδι και για την έναρξη του BCL, του Final Four του BCL, η οποία είναι αύριο, Πέμπτη.
0: Ωραία, θα τα πούμε καλύτερα αύριο για την ΑΕΚ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Μεσημέρι, για χαρά.
2: Intervetten Sports.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, σχετικά με την χθεσινό αγώνα και την χθεσινή περηφανή πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
3: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήταν πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA, εντάξει, με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε. Αλλά από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
4: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four. Σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four, αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, γιατί ρώτησε πώς το βιώνουμε. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα και περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Τίποτα άλλο.
0: Ακούσουμε τώρα τι είπε ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Δυστυχώς η χαρά του αποτελέσματος σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, με την πίεση που έχουν, εξανεμίζεται μέσα σε, θα λέγα, λεπτά, για να μην πω δευτερόλεπτα. Γιατί σκέφτεσαι πια την επόμενη πρόκληση που έχεις μπροστά, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη και πάρα πολύ απαιτητική. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Και μιλάμε από ανθρώπους που δεν είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, όπως φυσικοθεραπευτές, γιατροί, το staff ολόκληρο, οι παίκτες φυσικά, αλλά και το προπονητικό μας staff, που ήταν πάρα πολύ εργατικό, θα λέγαμε ότι δούλεψε νύχτα μέρα, αλλά και σε τελική ανάλυση στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι πάντα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, γιατί μας υποστηρίζουν παντού μέσα έξω. Είπατε την ανταπόκριση που υπήρχε στη φετινή ομάδα, αλλά και τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι νιώθουν ότι τους εκπροσωπούμε, αντιπροσωπεύουμε τον Ολυμπιακό και είναι περήφανοι για μας. Το που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος τους. Έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει τρεις παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά, οι οποίοι μας βοήθησαν εδώ, να φτάσουμε μέχρι εδώ. Νιώθουμε ότι το ρόστερ μας είναι πιο έμπειρο στο να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ο κορμός παραμένει ο ίδιος. Έχουν γίνει προσθήκες ποιότητας. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλά στη ζωή.
0: Ο λόγος τώρα στον Κώστα Παπανικολάου που και αυτός μίλησε χτες στην τηλεόραση της Νόβα.
6: Αυτό το πράγμα δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι να παρουσιαζόμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται και όσο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μπορούμε να βρισκόμαστε. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ σοβαρά και τα τρία παιχνίδια με τη Μονακό και γι' αυτό το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό και είμαστε και πολύ χαρούμενοι για αυτό. Όσο συνεχίζουμε να δουλεύουμε με την ένταση που το κάνουμε σε μεγάλο κομμάτι της φετινής χρονιάς και όσο βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της σκληρής δουλειάς που κάνουμε τις προπονήσεις, είναι το ότι είναι η απάντηση σε όλη την εικόνα της ομάδας και για εμάς τους ίδιους. Έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες πάνω κάτω να προετοιμαστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, να προετοιμάσουμε τα σώματά μας, τον εαυτό μας και το πνεύμα μας όσο καλύτερα γίνεται για να πάμε να παίξουμε δύο παιχνίδια που είναι ημιτελικός και τελικός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα διεθνή και θα ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 9:43 Interveten Sports.
0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν θα κάνω το λάθος που έκανα στο πρώτο παιχνίδι και έβλεπα όλα τα μπάσκετ και δεν είδα αυτή τη ματσάρα, αυτό το φοβερό, την παιχνιδάρα. Τι ώρα υποδέχεται η Bayern την Παρί?
3: 10 η ώρα στο Allianz Arena.
0: Ναι.
3: Η Bayern φιλοξενεί την Paris Saint-Germain στο δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα είχε υπερισχύσει στο πρώτο με 5-4.
0: Έτσι, έτσι. Οπότε, όχι, απλά το λέω για τον κόσμο που θα βλέπει μπάσκετ, θέλει να δει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Πώς θα τα ρεγουλάρει. 9 και 4 το ξεκινάει, θα δούμε.
3: Ζάπινγκ. Οι προσδοκίες που δημιούργησαν οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να παραλυθούν σήμερα. Δηλαδή, μακάρι βέβαια, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα, η μάχη τους πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε πριν ακόμα από το παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain πέρσι, που είχε παίξει τον τελικό του Μονάχου και είχε πάρει το τρόπαιο. Τι γίνεται λοιπόν? Είχε κλείσει ένα ξενοδοχείο το οποίο το χρησιμοποιεί όσες φορές επισκέφτεται τη Γερμανία και το Μονάχο. Στο ίδιο όμως ξενοδοχείο πάει και μένει τα τελευταία χρόνια και η Bayern. Και τώρα λοιπόν ο Φρόιντ, ο αθλητικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας, λέει: εμείς το είχαμε κλείσει, δεν είναι πράγματα αυτά. Τελικά υπερίσχυσαν, όπως καταλαβαίνουμε, οι της Bayern και πήγε σε ένα άλλο πεντάστερο ξενοδοχείο, γιατί αυτό που είχαν κλείσει είναι τετράστερο, αλλά είναι πιο έξω 15 λεπτά από το Μόναχο και έχει πιο ηρεμία. Ενώ τώρα οι Παριζιάνοι πήγαν σε ένα άλλο πεντάστερο, αναγκαστικά και εμείς, οπότε υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις. Τώρα βεβαίως έρχεται ο Κομπανί, αναφερόμενος στο παιχνίδι, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι εμείς θέλουμε να πάμε πάρα πολύ καλά, θέλουμε να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή στιγμή. Ξέρουμε ότι στην αρχή της σεζόν αρκετοί δεν πίστευαν σε εμάς, λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν. Τώρα είμαστε σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, θα προσπαθήσουμε με ηρεμία να παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε τη νίκη, που είναι η προτεραιότητά μας. Από την άλλη πλευρά, ο Λουίς Ενρίκε, ο Βάσος προπονητής, ο οποίος λέει ότι εντάξει, αυτές οι δύο ομάδες δίκαια φτάσαν εδώ και δίκαια μία από τις δύο θα πάει στον τελικό, είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πάντα εμείς προσπαθούμε να πάμε καλύτερα, να βελτιωθούμε. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είμαστε ευχαριστημένοι από τις εμφανίσεις μας. Ειδικότερα στα εκτός έδρας παιχνίδια έχουμε πάει ακόμα πιο καλά. Θα είναι ένα υψηλού επίπεδου παιχνίδι και το πιο σημαντικό είναι να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Ο Ζαΐρ Εμερί τώρα, που πιθανότατα τελευταία το χρησιμοποιεί μερικές φορές και ως δεξί μπακ ο Ενρίκε για λόγους τακτικής, λέει: είμαστε πανέτοιμοι, νιώθουμε υπέροχα που φτάσαμε εδώ, όσο περισσότερο αγωνίζομαι αποκτώ εμπειρία, πράγμα πολύ σημαντικό, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό και θέλουμε να πάμε στον τελικό.
0: Να έρθουμε στο χθεσινό της Arsenal το παιχνίδι, την ιστορική πρόκριση.
3: Ήταν ένα αναμενόμενο παιχνίδι, ότι το σκορ δεν θα πάει σε υψηλά επίπεδα. Η Arsenal, μάλλον με το ξεκίνημα του αγώνα, είχε 2-3 καλές ευκαιρίες η Ατλέτικο, με τον Άλβαρες δεν μπορούσε να τις εξοπλίσει. Από εκεί και πέρα η Arsenal επέβαλε τον ρυθμό της, το παράδειγε και ο προπονητής της, ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που λέει: επειδή υπήρχε και ένα επεισόδιο με έναν παλιό του συνεργάτη που σήμερα είναι αθλητικός διευθυντής της Arsenal, ο Ιταλός ο Μπέρτα.
0: Τσακωθήκανε οι δυο τους.
3: Τσακωθήκανε γιατί ο Μπέρτα είχε σηκώσει τα χέρια προς τον διαιτητή, τον Ζίμπερ, τον Γερμανό, λέγοντάς ότι τέλειωσε το παιχνίδι σφύρατο. Πήγε και τον έσπρωξε ο Σιμεώνε. Εντάξει, αλλά ο Σιμεώνε μετά δεν σταμάτησε σε αυτό, ούτε σε κάποια φάση που ζήτησαν πέναλτι οι ποδοσφαιριστές του, σε μια φάση όπου έπεσε ο Γκριεσπάν, λέει: εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, το θέμα είναι ότι άκησε η Arsenal να πάρει την νίκη και την πήρε, συγχαρητήρια, προχωράμε. Και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι.
0: Πάντως, οι παίκτες μαζί με τον Αρτέτα έκαναν το γύρο του θριάμβου Έτσι. Και ο Γουέιν Ρούνεϊ αυτό το λίγο το κριτίκαρε. Λέει ότι δεν έχουν κερδίσει κάτι ακόμη. Οι πανηγυρισμοί είναι λίγο υπερβολικοί. Αλλά να πανηγυρίζει όταν κερδίζει.
3: Σίγουρα αυτό. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Arsenal και πέρσι πάει ημιτελικά. Έχει αποκλειστεί τώρα μετά από 20 χρόνια. Δεν είναι ευκαιρία να παίξει ξανά σε τελικό. Τότε ήταν στο Stade de France απέναντι στην Μπαρσελόνα που είχε χάσει 3-1 και ενώ είχε στην ομάδα της και τον Thierry Henry με Wenger προπονητή, το τροφλέκα το Λέμαν που αποβλήθηκε. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα είναι σίγουρα πιο προσεκτικοί στο τελικό, αλλά νομίζω ότι το μυαλό τους ίσως να είναι 1% λίγο περισσότερο στο να πάρουν την Premier League που και αυτοί έχουν να την κατακτήσουν από την εποχή του Αρσέν Wenger. Ο Σακά είπε ότι είναι μια ωραία ιστορία που θα βρεθούμε στον τελικό. Θέλουμε να έχει καλό τέλος, λογικό είναι αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τον ένα παλιό παίκτη του Άρη, τον Διόπ, Σεϊκ Διόπ, ο οποίος βγήκαν κάποιες αποκαλύψεις στην εποχή που έπαιζε στον Άρη στο ημίχρονο ενός ντέρμπι, χωρίς να κατονομάσει ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιο ήταν αυτό το ντέρμπι. Είπε ότι ξαφνικά οι ούλτρας του Άρη είχαν κατέβει στα αποδυτήρια, σηκώσανε τις μπλούζες, μας δείξαν ότι είχαν τα όπλα τους και μας είπανε: κοιτάξτε να δείτε, φροντίστε στο δεύτερο ημίχρονο να νικήσετε, γιατί όπου σας βρούμε θα σας καταστρέψουμε.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Τώρα το είπε.
3: Ναι, τώρα.
0: Εντάξει.
3: Ναι. Εντάξει, ξέρεις, μερικά πράγματα δεν μπορούν να υποθούν εκείνη τη στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Okay.
3: Όπως το είπες. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι ο Καζεμίρο, ο Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ που λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες μήπως μεταπιστεί και παραμείνει στους κόκκινους διαβόλους. Αναφερόμενο στον προσωρινό προπονητή τον Γκάρικ, λέει είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και θεωρώ ότι η διοίκηση θα του δώσει την ευκαιρία να παραμείνει στην ομάδα. Έχει μεγάλες προσδοκίες που κοντά του η Άρσεναλ θα μπορέσει να τις μετουσιώσει σε επιτυχίες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Arsenal εχθές ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που ήταν από το 2009, τότε που είχε παίξει με τον Ολυμπιακό. Είχε χρησιμοποιήσει τότε 5 Άγγλους ποδοσφαιριστές, τον Βόλκο, τον Βίλσιν, τον Ζίλμπερ, τον Γκρούζ και τον Μπάρτλι. Κάτι που έκανε και χθες, χρησιμοποιώντας επίσης 5 παίκτες, τον Μπεν Γουάι, τον Ντέκλα Ράις, τον Σακά, τον Εζέ και τον Λιούις Κέλι. Α, θυμίσουμε ότι είχε νικήσει σαν 0 Ολυμπιακός με γκολ του Λεόναρντο στο Καρασκάκι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω έχουν πέσει οι τόνοι μεταξύ του Νεϊμάρ έτσι, και του
3: Νεαρού. Πήγαν και σε ένα παιχνίδι, το ευχαριστήθηκαν με το γιο του Ρομπίνιο, αγκαλιαστήκαν κιόλας μετά, έβαλε ένα γκολ, ήταν όλα πολύ όμορφα και καλά.
0: Ωραία.
3: Εντάξει, ηρέμη η κατάσταση αυτή. Τώρα να πούμε ότι η Αυστραλία ξεκινάει την προετοιμασία της, μάλλον την έχει ξεκινήσει από τις 4 Μαΐου, αλλά ο προπονητής, ο 56χρονος Τόνι Πόποβιτς, δεν έχει, όπως καταλαβαίνουμε, όλους τους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με 8 Αυστραλιανούς ποδοσφαιριστές και σιγά σιγά, όπως λέει ο ίδιος, θα ενσωματώνονται οι Ευρωπαίοι συσσαγωγικά που λήγουν από εδώ και πέρα τα πρωταθλήματα τους, ούτως ώστε την 1η Ιουνίου που θα στείλει τη λίστα με τα 26 άτομα θα έχει συμπληρωθεί. Έχουν πάει τώρα στην Τουρκία που έχει ζεστό κλίμα για προετοιμασία.
0: Okay. Εντάξει. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Πήγε 2.30, θα κάνουμε break, φίλες και φίλοι. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και για διαφημίσεις. Μαζί μας είναι φυσικά και σήμερα Τετάρτη Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: Intervention Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα.
5: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Σεκύρη. Ξεκινάμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα στο Αμάν για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, μετά και την χθεσινή του επίσκεψη στο Αμπού Ντάμπι. Στόχος του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι να δείξει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε αύριο και την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότεροι από 50 είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών για την αυριανή συνεδρίαση. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι και η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, να μην παραστεί τελικά στο συνέδριο του κόμματος, παρά τις πιέσεις τις οποίες δέχτηκε. Το πρωί, εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, είχαμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος εξέφρασε τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση στη χώρα, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί και τα φαινόμενα αλαζονίας τα οποία παραδέχτηκε ότι υπάρχουν. Ενώ όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια προσωπική υπόθεση. Να πω επίσης ότι την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγεί ομόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εγκαλείται από πολιτευτή του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής, για εξύβριση δημόσια και κατ' εξακολούθηση, αλλά και για συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που αφορούν το 2025. Επίσης, επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την χθεσινή της επίσκεψη στο Μέγαρο της ΕΡΤ. Όπως τόνισε μάλιστα, στην χώρα μας αναμένονται νωρίτερα οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών, ο Πιτ Χέξεθ, αλλά και ο Μάρκο Ρούμπιο. Στις χρηστικές ειδήσεις έχουμε Youth Pass. Αντίστροφα μετρούν οι μέρες για τις αιτήσεις. Οι νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι και τις 15 Μαΐου. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην υπόθεση των υποκλοπών, την ανάγκη προσφυγής ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων για να διερευνηθεί η υπόθεση Τζαβέλα, ανέδειξε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Να υπενθυμίσω ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ήταν να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά και να εξεταστούν νέα πρόσωπα. Στην υπόθεση των Τεμπών, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, ζήτησαν δια του δικηγόρου τους η οικογένεια Λάτα και ο Χρήστος Χούπας, συνοδευόμενοι σήμερα από τον δικηγόρο τους, τον Μανώλη Βονικάκη. Μετέβησαν στον Άριο Πάγο και μετέφεραν στον αρμόδιο αεροπαγίτη ανακριτή το αίτημά τους ο κύριος Καραμαλής να διωχθεί και για διατάραξη των συγκοινωνιών. Επίσης έχουμε σήμερα από το πρωί σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ο στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής να πω ότι έχουν γίνει 7 συλλήψεις, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες, ενώ το παράνομο όφελος που απεκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην χθεσινή δολοφονία έχουμε ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Ο δράστης σκότωσε τον 29χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, καθώς τον θεωρεί υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο το οποίο είχε σημειωθεί. Να πω ότι συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου. Έχουμε επίσης ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στην Σαλαμίνα, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη για το σοβαρό περιστατικό, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Να πω επίσης ότι τις πρωινές ώρες βυθίστηκε ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου στα νυχτά της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με
μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βήθησή του. Πάντως, ευτυχώς και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία μετά από την σχετική επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα, στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου φαίνεται να είμαστε κοντά σε μία συμφωνία, μονοσέλιδη μάλιστα συμφωνία, για τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ αναμένουν ιρανικές απαντήσεις σε σημεία κλειδιά τις επόμενες 48 ώρες. Την πληροφορία να πω ότι την έχει μεταδώσει το πρακτορείο αξιώς, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα πάντως ο Ντόναλ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο την συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στα κρούσματα Χανταϊού που έχουν εντοπιστεί. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν τα κρούσματα και τρεις επιβάτες του πέθαναν. Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μια Ολλανδή η οποία είχε προσληθεί από Χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg. Ο σύζυγός της μάλιστα κατέληξε και αυτός μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: και 42, φίλες και φίλοι. Είμαστε και το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου, το 943 Intervetter Sports. Θα είμαστε παρεούλα χονδρικά έως τις 3 με την Intervetter μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα κατεξοχήν ποδοσφαιρικά. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Αν θες και εσύ να ξεκινήσουμε λίγο από το χαμό του Σταύρου Τσόχου, ενός ανθρώπου που συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, όχι μόνο επειδή αγωνίστηκε στο παρελθόν, ήταν γραφείο τύπου, ήταν πολύ κοντά στην ομάδα. Πέθανε λοιπόν, έφυγε από τη ζωή στα 89 του, μια εμβληματική προσωπικότητα σε ό,τι αφορά το χώρο της δημοσιογραφίας, σε ό,τι αφορά το ήθος του, σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του και την προσωπικότητά του. Όπως είπαμε, είχε μεγάλη σύνδεση με τον Ολυμπιακό, ένας χαμός έτσι πολύ σκληρός και για τους ερυθρόλευκους και γενικά για τη δημοσιογραφία.
1: Καλησπέρα Ζέτα, έτσι ακριβώς, σε ηλικία 89 ετών άφησε τη ζωή ο Μιχάλης Τσόκο,
0: όλοι λέμε, ναι. Ο Σταύρος Τσόχος,
1: ακριβώς, λόγω του γιου του Μιχάλη και εκείνου συναδέλφου, ο Σταύρος Τσόχος, όπως είπες, υπηρέτησε τον αθλητισμό και σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής και μετά από το μετερίζι της δημοσιογραφίας και φυσικά κοντά στον Ολυμπιακό. Υπηρέτησε από το πόστο του Διευθυντή Επικοινωνίας μέσα από το γραφείο τύπου των Πειραιωτών τη δεκαετία του 90. Πενθεί η ελληνική δημοσιογραφία και θεωρώ συνολικά ο ελληνικός αθλητισμός, γιατί ήταν ένας από τους ανθρώπους του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας παλιάς κοπής, σίγουρα που λείπουν στις μέρες μας και αφήνει σημαντική παρακαταθήκη και για μας αλλά και για τις επόμενες γενιές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο τώρα στα εγκόσμια, στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, βέβαια, εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ποια είναι τα καινούργια δεδομένα από χθες?
1: Αρχικά να πούμε ότι ορίστηκε διαιτητής ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο Ισπανός, ο οποίος είχε διευθύνει και το μάτς της κανονικής διάρκειας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το ισόπαλο χωρίς τέρματα 0-0. Έχει άλλες δύο φορές διευθύνει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα τον Αύγουστο του 22 κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού εκτός έδρας 1-1, αλλά και την ισοπαλία 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης και πάλι σε μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Οπότε τρία μάτς στο Πάριρο, τρία μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μέχρι στιγμής χωρίς να έχει έρθει νίκη για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις οι Πειραιώτες. Υπάρχουν ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αρχικά με την κατάσταση των Κωστίνια και Τζολάκη, που δεν εμπνέουν βέβαια ανησυχία σε ό,τι αφορά τα πλάνα του Βάσκου τεχνικού. Ωστόσο, υπάρχουν και ερωτηματικά που αφορούν καθαρά το τακτικό αγωνιστικό πλάνο, γιατί προβλημάτισε η εικόνα του Ορτέγκα. Και εκεί είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μπρούνο, ενώ άφησε υποσχέσεις η κατάσταση του Ντανιέλ Ποντένσε. Οπότε, καθώς είναι επιβαρημένος ο Κωστίνια, όπως είπαμε, μπορεί να δούμε επιστροφή του Ροντινέη στο δεξιά άκρο της άμυνας και τον Ποντένσε στη μέσο επιθετική γραμμή. Προφανώς θα δούμε αλλαγές. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ, όχι από τη συνολική εικόνα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε και διάθεση, είχε και ενέργεια, είχε και ένταση, αλλά από την αποτελεσματικότητα. Και τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι do or die, ένα παιχνίδι που τοποθετείται σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί να θυμίσουμε ότι έρχονται απανωτές αγωνιστικές. Κυριακή, Τετάρτη, είναι τοποθετημένα τα ντέρμπι, είναι ΠΑΟΚ εντός, Παναθηναϊκό εντός και ΑΕΚ εκτός. Οπότε εδώ μιλάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να επιλέξει μέσα από αυτόν τον μικρό κύκλο τους παίκτες που είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα μάτς και ο Ολυμπιακός να κυνηγήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί μιλάμε τώρα για μια πολύ ωριακή κατάσταση που με συνδυασμό αποτελεσμάτων και οι τρεις ομάδες μπορούν να βρεθούν είτε από την πρώτη είτε μέχρι την τρίτη θέση. Οπότε είναι, θα λέγαμε, ένα πολύ κομβικό μονοπάτι, το πιο κομβικό για την τελική κατάταξη των play-off της Super League.
0: Ωραία. Ωραία, Βασίλη μου. Απλά να πούμε ότι ένα δημοσίευμα γαλλικό προανήγγειλε ουσιαστικά και την επιστροφή. Το ξέραμε, βέβαια, το έχει πει πολλές φορές, του Ρόμαν Γιάρεπτσουκ. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Και ο ίδιος,
0: αυτό.
1: Και ο ίδιος να πούμε ότι είναι θετικός στην επιστροφή. Το θέμα είναι ακόμα πρώιμο. Να δούμε, γιατί έχει να κάνει και με τον προπονητή και με το νέο ρόστερ. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει στο. Στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Θα δούμε τι θα συμβεί από το καλοκαίρι και μετά.
0: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: προχωράμε, πάμε στην Ένωση, πάμε στην ΑΕΚ και ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου. Όχι, είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου. Είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου, με συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Δεν ξέρω τι θέλεις να προτάξεις στο ρεπορτάζ, πώς θα ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Να αναφερθούμε αρχικά σε κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Πάπε Σίεκ Ντιόπ, ένας παλιός παίκτης του Άρη, και έχουν προκαλέσει θάλλο.
0: Μας το ανέφερε γενικότερα αυτό, Παναγιώτη, και ο Μάνος Σταραμόπουλος. Φοβερά αυτά που είπε για ένα περιστατικό που συνέβη πότε.
1: Ένα περιστατικό που συνέβη το 2022, ούτως ή άλλως ο Πάπε Σίεκ Ντιόπ δεν έπαιξε πάρα πολύ καιρό στον Άρη. Πέρασε και δεν ακούμπησε, θα μπορούσε να πει κανείς. Όλα και όλα 14 μάτς έκανε. Όμως περιγράφει ένα περιστατικό μετά από ένα ντέρμπι το οποίο δεν κατονομάζει. Μάλλον στο ημίχρονο του ντέρμπι, στο οποίο κατέβηκαν στα αποδυτήρια οπαδοί του Άρη, όπως λέει, και με όπλα κάτω από τις φανέλες απείλησαν τους ποδοσφαιριστές ότι αν δεν κερδίσουν αυτό το ντέρμπι θα έχουν επιπτώσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούσαν. Έξω, ναι, από το γήπεδο, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Φοβηθήκαμε, είπε τότε ο Πάπε Σίεκ Ντιόπ. Ήταν στιγμές που δεν είχα ξαναζήσει. Σε ένα podcast που έδωσε στην Ισπανία, εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο ο Ντιόπ στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Ασφαλώς, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν αντιδράσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τον Άρη, από την ΠΑΕ, η οποία μέσω διαρροής λέει πως προφανώς και δεν ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπε ο Ντιόπ. Ήταν μια περίοδος τότε που το μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με την περίπτωσή του.
0: Ναι, τώρα, και γιατί το είπε τώρα, αυτό ρώτησα και το Μάνο, τι να σου πω τώρα. Τόσα χρόνια μετά.
1: Ναι, 4 χρόνια μετά είναι.
0: Τέσσερα χρόνια μετά, ναι. Λοιπόν, για πάμε στο ρεπορτάζ τώρα του ΠΑΟΚ, αν θέλεις, Παναγιώτη μου.
1: Ναι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τελείωσε πριν από λίγο η προπόνηση. Ατομικό για τον Χατζίδη και τον Γιακουμάκη. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερο για τον Χατζίδη, αν αύριο μπει με την ομάδα, ουσιαστικά θέτει αυτόν στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Γιακουμάκη. Πάντως, ακόμα και αν ο Χατζίδης μπορέσει να

0: περίπτωση στην Ρουμανία, που αναφέρθηκε και στον παππού του και στον πατέρα του, που εκτός όλων των άλλων αυτό που τους συνδέει είναι ότι δεν απολαμβάνουν τις νίκες όπως θα έπρεπε. Αναφέρεται και στον παππού του τον Μιρτσέα, λέει: πάντα σκεφτόταν το επόμενο μάτς, έτσι σκέφτεται και ο πατέρας μου. Συνολικά στην οικογένεια το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε μία παύση να απολαύσουμε τα επιτεύγματά μας. Πάντα είμαστε επικεντρωμένοι στον επόμενο στόχο και αυτό είναι κρίμα.
1: Εντάξει, τι να σχολιάσω τώρα, αν δεν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις.
0: Ναι, όχι, τη νίκη, αναφέρεται στη νίκη. Ότι δεν απολαμβάνουν τις νίκες που κάνουν, ότι αμέσως σκέφτονται το επόμενο παιχνίδι. Ότι δεν χαίρονται την στιγμή της νίκης και της επικράτησης, ότι είναι στο χαρακτήρα τους όλο ένα να σκέφτονται την επόμενη, το επόμενο παιχνίδι, την επόμενη αναμέτρηση. Που δείχνει, εν πάση περιπτώσει, για μένα και έναν επαγγελματισμό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά, δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάτι άλλο από τον Ηρακλή σχετικά με προπονητή.
1: Στον Ηρακλή υπάρχει μια μυστικοπάθεια γενικότερη, δεν βγαίνει προς τα έξω κάτι. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ψάχνει αγωνίως να βρει προπονητή ο κύριος Μονεβασιώτης και μαθαίνουμε ότι αντιμετωπίζει κλειστές πόρτες, ειδικά στην Ελλάδα, από προπονητές καταξιωμένους. Γι' αυτό και έχει στρέψει την προσοχή του στο εξωτερικό. Αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, διότι και εκεί δεν τα μαθαίνουν οι άνθρωποι ότι ερχόμενοι να συνεργαστούν με τον κύριο Μονεβασιώτη, ο οποίος αλλάζει τους προπονητές από κάμισα, δεν το ρισκάρει ο άλλος να έρθει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για τον κύριο Μονεβασιώτη. Έχει δημιουργήσει μια πολύ κακή εντύπωση προς τα έξω, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί και μετά από μια-δυο αγωνιστικές να διώξει τον προπονητή. Και ο άλλος δεν το ρισκάρει τόσο εύκολο, όταν μάλιστα έχει και μια πορεία στο χώρο. Ίσως γι' αυτό και δεν μπορεί μέχρι αυτή τη στιγμή να βρει ένα προπονητή και ένα όνομα έστω να βγει προς τα έξω να πει ότι συζητάει με κάποιον. Ο τελευταίος που συζήτησε ήταν ο κύριος Ματσάρη, ο οποίος και αυτός δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ. Μετά από μια συζήτηση που είχε μέσω βιντεοκλήσης, αποφάσισε να μην συνεχίσει αυτή την κουβέντα.
0: Ωραία. Εντάξει, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Προφανώς όλα τα βλέμματα στραμμένα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Πώς είναι η ομάδα, σε τι κατάσταση, τι μπορούμε να αναφέρουμε για το επερχόμενο κυριακάτικο ντέρμπι?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους ακροατές. Προπονήθηκε το πρωί, χθες υπήρχε ρέπο στους κεντρινόμαυρους, επιστροφή στην δράση, στις προπονήσεις και ουσιαστικά αρχίζει η προετοιμασία της Ένωσης για το κυριακάτικο ντέρμπι με το Παναθηναϊκό. Ο Μάρκο Νίκολης, έτσι, μια σύντομη ομιλία που είχε προς τους παίκτες της ΑΕΚ, τους κατέστησε σαφές ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει και ότι πρέπει οι άπαντες να είναι συγκεντρωμένοι για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η φετινή σεζόν. Οπότε προφανώς έχει γίνει ανάλυση και θα γίνει ακόμα περισσότερη ανάλυση και για το πώς αγωνίστηκε η ΑΕΚ στο ΜΑΤ της περασμένης Κυριακής, αλλά και το τι πρέπει να κάνει τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο το απόγευμα της Κυριακής προκειμένου να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να χρειάζεται μετά έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο, εφόσον πάρει το τρίποντο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Προβλήματα δεν υπάρχουν, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι, οπότε και ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να καταστρώσει με ηρεμία τα πλάνα του σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταρτισμό της καλύτερης δυνατής ενδεκάδας.
0: Μου έχεις πει πολλές φορές και την προηγούμενη φορά ότι θα είναι τίγκα το γήπεδο, έτσι έχουν εξαντληθεί τα πάντα όλα.
1: Δηλαδή είναι και τα μηνύματα που λαμβάνω. Κάνε κάτι να βρούμε ένα εισιτήριο και τέτοια, αλλά παιδιά δεν υπάρχει κανένα εισιτήριο. Είναι sold out και το μάτς με τον Παναθηναϊκό και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε ο διαιτητής, είναι ο Γερμανός Χάρμ Όσμερς. Έχει σφυρίξει φέτος το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 15 Φεβρουαρίου, αλλά και το ΑΕΚ Άρης στις 23 Νοεμβρίου, 1-0 για την Ένωση. Και υπήρξε και μια συλληπιτήρια ανακοίνωση των παλεμάχων της ΠΑΕΑΕΚ για το

0: θάνατο του Σταύρου Τσόχου.
1: Ναι.
0: Έπαιξαν και δηλώσεις του Στέλιου Μανολά. Άπαντες στέκονται κυρίως αυτή την συγκλονιστική μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Σπαρτάκ Μόσχα το 1991. Και εμείς με τη σειρά μας να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια, στο γιο του Μιχάλη.
1: Βέβαια. Χαρακτηριστικά αυτά. Βλέπω δεν δημοσιεύματα, ναι. αυτό που είπες με τίτλο λίγησε από συγκίνηση για την πρόκριση, δηλαδή ήταν, είχε μια συγκινησιακή φόρτιση αυτή τη μεγάλη πρόκριση επί της Σπαρτάκ Μόσχας. Ωραία, Γιώργο, μου έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά για την ώρα.
1: Οκ, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε τον Λαμπρό Καρακάνη. Λοιπόν, Λαμπρό Καρακάνη.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Η αποστολή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είχε μία ίωση, πώς να το πω, του 24ωρου μάλλον. Δηλαδή δεν ήταν κάτι σοβαρό, ένιωσε μία διαθεσία. Δεν μπήκε στην ενδεκάδα όπως περιμέναμε, όπως και στην αποστολή. Είναι καλά, είναι καλύτερα και λογικά έχει προπονηθεί. Δηλαδή θα είναι διαθέσιμος τέλος πάντων στο μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα αγωνιστικά νέα είναι όπως τα ξέρουμε. Ο Κάτρης είναι έξω, κάνει ατομικό, δεν θα αγωνιστεί όπως έχει ενημερώσει ο Παναθηναϊκός ξανά φέτος για την καλύτερη αποθεραπεία του. Ρενάτο έξω, Γετβάη έξω, Τέσσερις και Σισοκό συμπληρώνει το απουσιολόγιο. Ουσιαστικά δηλαδή το σημαντικό που περιμένουμε να το ενημερώσει φυσικά και ο Παναθηναϊκός ότι έχει μπει στην προπόνηση. Και αν δεν έχει μπει σήμερα, που νομίζω ότι έχει μπει, αλλά θα μπει τις επόμενες μέρες και θα είναι κανονικά διαθέσιμος με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.
0: Αυτό που είπε χθες ο Σάκης Μπουσδούνης αναφορικά με τον Γετβάη και το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται είναι ότι οδεύει προς Δύναμο Ζάγκρεπ, έτσι.
4: Ναι, το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τιμ Γετβάη είχε απασχολήσει την Δύναμο Ζάγκρεπ και το περασμένο καλοκαίρι και τον Ιανουάριο. Είχε γραφτεί από τους Κροάτες η επιστροφή του. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι ο Γετβάη έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 27, δεν είναι ελεύθερος. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί και η φόρμουλα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θα σταθεί εμπόδιο, δηλαδή ούτε θα ζητήσει κάποιο υπέρογκο ποσό. Η προσφορά που φαίνεται ότι έχει η μανατζερική εκπροσώπηση του Γετβάη φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή του δίνουν ένα συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια με καλές απολαβές, περίπου αυτές που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Κοντά στο εκατομμύριο δηλαδή, επομένως είναι αρκετά πιθανό αυτό. Βέβαια θα πρέπει να δούμε εδώ και στο θέμα του προπονητή δηλαδή θα γίνει. Εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή, όχι εγώ και εσύ, ενώ γενικότερα η συζήτηση γίνεται ελαφρώς αυθαίρετα υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα διαφαινόμενο διαζύγιο με το Ράφα Μπένιτεθ, το οποίο θα επισημοποιηθεί μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, μετά τη 17η Μαΐου. Να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής, πώς θα αξιολογήσει το Γετβάη, αν θα έρθει πρώτος που θα καλύπτει τον Παναθηναϊκό οικονομικά. Ο ποδοσφαιριστής νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Είναι μια σειρά πραγμάτων που θα πρέπει να τα τσεκάρουμε στη συνέχεια. Πάντως η λογική λέει ότι ο Τιμ Γετβάη δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και πιθανότητα θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε.
0: Τίποτα νέα ονόματα αναφορικά με τον προπονητή? Υπάρχει μια προπονητολογία προφανώς, νέα ονόματα που πέφτουν στο τραπέζι, έτσι κάτι ιδιαίτερο?
4: Ναι, κοίταξε να δεις. Το έχω ξαναπεί και το έλεγα και στον Γιώργο το πρωί ότι τα ονόματα που ακούγονται αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι έχουν πολύ μεγάλη, όχι σχέση με την πραγματικότητα, γιατί κάποια στιγμή ενδεχομένως να απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι είναι σε πολύ προχωρημένη συζήτηση με κάποιον προπονητή για την επόμενη ημέρα. Έχω αναφέρει την παράμετρο ότι, τουλάχιστον προσωπικά αυτό καταλαβαίνω, ότι ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να κοιτάζει και προπονητές που έχουν ήδη ομάδα αυτή τη στιγμή και που αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα τους μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάποιο νεότερο μέσα στον Μάιο. Ίσως μέσα στον Μάιο, μετά το τέλος του πρωταθλήματος, να έχουμε κάποια κατεύθυνση, δηλαδή που στοχεύει ακριβώς ο Παναθηναϊκός. Αλλά πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε επίσημα προπονητή μέσα στο μήνα. Οπότε θα πάμε για αρχές Ιουνίου. Μια υποψηφιότητα που θα πρέπει πάντα να κρατάμε, αν και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες, είναι του Σεμπαστιάν Λέτο. Αλλά νομίζω ότι κοιτάζει κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή λίγο πιο έμπειρο προπονητή από τον Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος καλύπτει βέβαια πολλά κουτάκια. Είναι ανερχόμενος, ξέρει από Παναθηναϊκό, έχει υπάρξει σημείο αναφοράς ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Κηφισιά. Ο Στέφανος Κοτσόλης έχει συνεργαστεί μαζί του, δηλαδή τον ξέρει, ξέρει τι μπορεί να κάνει. Είναι ένα όνομα που πρέπει να κρατήσουμε, ασχέτως κι αν εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Σε δύο λεπτά μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, αν θεωρείς ότι όλοι οι ξένοι προπονητές ως επιτοπλίστων μαγκώνονται λίγο στην ιδέα ότι θα πάνε σε μια ομάδα με τις συνεχείς και αλλαγές προπονητών, τις ολιγόμενες παραμονές, το γεγονός ότι οι μεγάλοι με βιογραφικό μεγάλο προπονητή, με μεγάλο βιογραφικό προπονητές έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό λίγο μαγκώνει στην απόφασή τους να έρθουν στο Παναθηναϊκό.
4: Ναι, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω, μπορώ να σου πω μια γνώμη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ναι, σίγουρα το σκέπτονται. Δηλαδή, όταν έχουν φύγει νύχτα ουσιαστικά ο Τερίμ και θα φύγει λίγο πιο νόστιμα, αλλά θα φύγει ο Μπενίτεθ και ο Παναθηναϊκός έχει προβεί σε αλλαγές προπονητών από τον Δεκέμβριο του 2023 και μετά σε αυτόν τον βαθμό, νομίζω ότι για κάθε επαγγελματία στην άκρη του μυαλού του υπάρχει. Αλλά δεν, αν ο Παναθηναϊκός στοχεύσει κάποιον αυτή τη στιγμή, να πω ότι η πραγματικότητα έχει και τα χρήματα και το πλάνο και τα στελέχη να τον κλείσει, αν πραγματικά θέλει έναν προπονητή να τον φέρει. Οπότε σίγουρα θα το σκεφτεί, πιστεύω αυτός, αλλά ο διάδοχος δηλαδή του Μπενίτεθ, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικές παράμετροι για να κλείσει ο Παναθηναϊκός προπονητή, δηλαδή να τον εμπιστευτεί κυρίως, να έχει, να του παρουσιάσει ένα πολύ καλό πλάνο, να έχει φυσικά την οικονομική δυνατότητα να τον ικανοποιήσει οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα πιστεύω ότι θα πάρουν τον δρόμο του.
0: Ωραία, Λάμπρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Τρεις και τρία πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και επίσης η Ανδριάννα Πούλιου. Πάντα μαζί μας βέβαια στοιχηματική εταιρεία Intervete. Μας κράτησε συντροφιά όλη αυτή την ώρα και την ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τι μελιγενέστε τώρα ο Θέμης Παλιούρας, καθόλου έτοιμος, έτσι με τη γάργαρη φωνή του και με όλο το στήσιμο του μυαλού του, το οποίο είναι εξαιρετικό, θα σας κάνει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες, 3 με 5. Μίλα μου για μπάλα, πολλά πράγματα έχετε να πείτε και για τα μπασκετικά το χθεσινό και τι αναμένετε να γίνει σήμερα και για τα ντέρμπι, τα δύο ντέρμπι των play-off της Κυριακής. Οπότε όρεξη να έχετε να μιλάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
1: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα
7: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: 943 Intervention Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr. Ο Ολυμπιακός χθες επικράτησε τη Μονακό 105-83 στο Πριγκιπάτο. Πήρε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μια άνετη πρόκριση, η πιο άνετη στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο οποίος για πέμπτο συνεχόμενο Final Four θα είναι εκεί. Το θέμα είναι να δούμε αν φέτος θα υπάρχει διαφορετική κατάληξη σε σχέση με τις προηγούμενες 4 σεζόν. 15η φορά συνολικά στην ιστορία του Ολυμπιακός πηγαίνει σε Final Four και πέμπτη συνεχόμενη, όπως είπαμε και νωρίτερα. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σκουπίζει μια σειρά, κάνει το 3-0 και προκρίνεται σε Final Four και επίσης τόσο άνετη πρόκριση, δηλαδή τρία παιχνίδια που να κερδίσει και στα τρία με διαφορά άνω των 20 πόντων δεν έχουμε ξαναδεί και δεν ξέρω και αν θα ξαναδούμε, η αλήθεια. Καταλαβαίνουμε πως αυτή η σειρά δεν θυμίζει ακριβώς playoff Euroleague και αυτό δεν το λέω φυσικά για να μειώσουμε την επιτυχία του Ολυμπιακού, γιατί όταν πηγαίνεις σε ένα Final Four είναι επιτυχία όπως και να το κάνεις. Βέβαια όταν πηγαίνεις για συνεχόμενες φορές πρέπει κάποια στιγμή να το κατακτήσεις κιόλας, ρε παιδί μου. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον όπου χθες προκρίθηκε σε Final Four και σε αντίθεση με άλλες χρονιές, ας θυμηθούμε ας πούμε πριν από 4 χρόνια, το 2022, όταν είχε προκριθεί και πάλι επί της Μονακό, τι πανηγύρια και τι γλέντια υπήρχαν. Χθες ήταν απλά μια τρίτη όπου ο Ολυμπιακός για μια ακόμη χρονιά προκρίθηκε σε Final Four και περισσότερο οι φίλοι του Ολυμπιακού γκρινιάζουν και λένε ναι, OK, πήγαμε για φέτος, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει διαφορετική κατάληξη, παρά ότι υπήρχε αυτή η χαρά, αυτά τα πανηγύρια τα οποία υπήρχαν τις προηγούμενες σεζόν. Δεν βοήθησε κιόλας φυσικά και ο τρόπος που ήρθε κόντρα στη Μονακό, για τα πανηγύρια μιλάω, γιατί ο Ολυμπιακός κέρδισε με το σπαθί του την πρώτη θέση, έπαιξε με την 8η ομάδα που μπήκε στα play-off της Euroleague, ήταν πολύ πολύ καλύτερος από την Μονακό, δεν υπάρχει καν σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι στο κρίσιμο σημείο της σεζόν έχει μια επιθετική πολυφωνία όπου είναι απίστευτη. Χθες έχει πετύχει 105 πόντους, τους περισσότερους που έχει πετύχει ποτέ σε αγώνα play-off στην Euroleague, έχοντας τους δύο πρώτους σκόρερ του, τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει 10 πόντους και όντας αρκετά άστοχος μάλιστα, με 0 στα 5 τρίποντα και 4 στα 8 δίποντα, και τον Τάιλερ Ντόρσι, τον δεύτερο σκόρερ του, να πετυχαίνει μόλις 7. Βγήκαν άλλοι παίκτες μπροστά, βγήκε ο Φουρνιέ που πέτυχε 22, βγήκε ο Πίτερς που πέτυχε 18, ο Γουόκαπ έβαλε 4 τρίποντα παρακαλώ στην πρώτη περίοδο. Οπότε είδαμε και χθες την πολυφωνία που είχε ο Ολυμπιακός, που χρησιμοποίησε ουσιαστικά τους 11, τους 12 παίκτες. Έπαιξε και ο Μόρις για 8 δευτερόλεπτα, ο οποίος ήταν ο 12ος παίκτης. Έπαιξαν όλοι, αλλά εντάξει, με εξαίρεση τον Μόρις που έπαιξε 8 δευτερόλεπτα και τον Τάιρικ Τζόνς που έπαιξε ούτε 5 λεπτά, όλοι οι υπόλοιποι πήραν ικανοποιητικό χρόνο συμμετοχής. Σήμερα τα σπουδαία για τον Παναθηναϊκό, 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Οι πράσινοι που θέλουν να σκουπίσουν και αυτή την σειρά κόντρα στην Βαλένθια. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Μην ξεγελιόμαστε τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού, οι οποίες ήρθαν και οι δύο στο όριο, στο καλάθι ουσιαστικά, και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στο δεύτερο, με δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Θεωρώ πως σήμερα το παιχνίδι δεν θα πάει ούτε τόσο χαμηλά όσο πήγε το πρώτο, αλλά ούτε τόσο ψηλά όσο πήγε το δεύτερο παιχνίδι. Θα έχουμε κάτι ενδιάμεσο. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μην πάει στον ρυθμό της Βαλένθια. Είναι άλλο το κομμάτι του Γίγια στο προηγούμενο παιχνίδι, άλλο το τι θα έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Και με την άμυνά του να μπορέσει να κατεβάσει τον μέσο όρο πόντων της Βαλένθια και με τη βοήθεια του κόσμου του να μπορέσει να προκριθεί στο ΆΚΑ, στο Final Four που θα γίνει στις 22 μέχρι 24 Μαΐου. Είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, το απέδειξε, δεν έχει απουσίες σήμερα με εξαίρεση τον Κώστα Σλούκα που το γνωρίζουμε εδώ και 10 μέρες περίπου, εδώ και μια εβδομάδα, ότι θα είναι από όλα τα παιχνίδια των play-off. Θέλει ο Παναθηναϊκός να τελειώσει σήμερα την σειρά. Θα το δούμε αυτό. Αν θα γίνει το βράδυ, ξαναλέω, 9 και 4. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, βασικά να κλείσουμε τον μπάσκετ. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι σήμερα, 8 η ώρα. Ζαλγίρις Φενέρι, Ζαλγίρις η οποία ψάχνει αντίδραση. Χθες η Χάπουελ έβγαλε αντίδραση, κέρδισε τη Ρεάλ, έκανε το 2-1 και θα παίξουν και πάλι την Πέμπτη. Έχουμε ένα παιχνίδι για την Basket League σήμερα 7 η ώρα, Περιστέρι ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0 στην σειρά. Στα ποδοσφαιρικά, χθες η Arsenal έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό του φετινού Champions League. Κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, με ελάχιστες ευκαιρίες. Με την Ατλέτικο ακόμα και μετά από το 1-0, δηλαδή σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, να μην δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Μία καλή είχε, ένα σούτ το οποίο έβγαλε ο Ράγια. Και επίσης προκάλεσε μεγάλη εντύπωση σε όλους, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να το αμφισβητεί αυτό, οι αλλαγές στον Γκριεσμάν και Άλβαρες στο 65 λεπτό περίπου, με τον Σιμεώνη να επιλέγει να βγάλει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές που ήταν οι πιο απειλητικοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι οι πιο απειλητικοί της Ατλέτικο, για να μπουν στη θέση τους ο Μπαένα και ο Τιάγκο Αλμάδα. Δεν του βγήκε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων, γιατί ήταν ακίνδυνη η Ατλέτικο από εκεί και πέρα. 1-0 η Arsenal με τον γκολ του Σάκα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πρόκριση λοιπόν για την Arsenal που σήμερα το βράδυ 10 η ώρα θα μάθει τον αντίπαλό της. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ρε Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση, Ολυμπιακούς και εμείς. Την καλησπέρα μου όπως πάντα στην καταπληκτική και γλυκητάλη κυρία Ζέντα. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου, φίλε. Τελευταία βγαίνει ο Κασναφέρης, δεν ξέρω, το θυμάσαι?
0: Ναι, είχε δώσει μια συνέντευξη βασικά για βγαίνουν αποσπάσματα.
1: Ναι, ναι, μια χύτρα. Διαιτητής ήταν. Στα χύτρα σφύριζε. Το θυμάσαι καθόλου ή όχι?
0: Στα τελευταία του.
1: Στα τελευταία του. Και βγαίνει και μας λανσάρεται, ρε φίλε, σαν εχμάλωτος του συστήματος κατά τη διάρκεια της διαιτητικής του διαδρομής, κατηγορώντας τον Ολυμπιακό ότι σαν ιδιοκτήτης του τότε συστήματος τον υποχρέωνε να εφαρμόζει τους κανονισμούς της διαιτησίας κατά παραγγελία, ευνοώντας πάντα το αφεντικό και αδικώντας όλους τους άλλους. Όλα αυτά βέβαια, Θέμη, αυτή η διαιτητάρα, ο Κασναφέρης δηλαδή, τα λέει τώρα, ενώ τότε που σφύριζε πειθαρχούσε στις διαταγές διαβάζοντας Βίκτορ Μουγκόφιλε. Γιατί αν ήταν όπως ο ίδιος λέει παραπονεμένος Ολυμπιακός από τη μουσική του, θα ήταν λέει Μακαρίτη σήμερα. Και γι' αυτό κατάπινε τη σφυριχτρά, για να μείνει ζωντανός, να μας λέει, φίλε Θέμη, τα αυτονόητα σήμερα για νέα πράγματα, δηλαδή που συνέβησαν πριν από πολλές δεκαετίες. Και αναρωτιέται κανείς, Θέμη, ακούγοντας όλα αυτά, ρωτώντας τον εαυτό του και κάποιους φίλους, και εγώ ρωτάω εσένα,
0: ναι,
1: ποιος φταίει στη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε Μάκα? Αυτός που δίνει τις εντολές ή αυτός που αναντήρει τα σαραγιά στις εκτελεί?
0: Και οι δύο, θα λέει, έχουν μερίδιο ευθύνης, Βασίλη.
1: Όχι. Εγώ σου λέω πες από την ταράτσα, ρε φίλε, και εσύ πέφτεις. Φταίω εγώ που στο πάει ή εσύ που μ' άκουσες?
0: Εντάξει, στον άλλη περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση θα έφταγα εγώ.
1: Εσύ ο Ραγιάς που μ' άκουσες και έπεσες πες. Συμπέρασμα, φίλε Θεμή, λέγοντας αυτά που λέει ο Κασναφέρης κατόπιν εορτής, σήμερα δηλαδή κατόπιν εορτής, γίνεται ρόμπα ξεκούμποντη, φίλε. Μάγκας θα γινότανε, ξέρεις πότε, Θέμη? Αν αντιστεκότανε τότε και έλεγε όχι στον εντολέα του, πετώντας τη σφυρίχτρα στα μούτρα του, λέει. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά είναι βέβαια άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις πολλές φορές.
1: Α, μπράβο. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Και επιβεβαιώνει αυτό που κάποτε μας είχε πει ο Θωμάς ο Μητρόπουλος, τον είχα γνωρίσει, έτυχε και τον είχα γνωρίσει μέσω του φίλου μου του Μακαρίτη, του Γιώργου, του Γεωργίου, ότι στη γη, φίλε Βασίλη, μου είχε πει, υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Οι κανονικοί άνθρωποι και οι διαιτητές. Δεν έχεις ιδέα για το τι μπορεί να κρύβουν, μπορεί να κρύβει αυτή η κάστα, φίλε, που λέγονται διαιτητές. Φίλε Θεμή, όταν κάποιος αλλάξει γνώμη για σένα, για οποιοδήποτε λόγο, πες ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό, γιατί μόλις σε απάλλαξα από ένα λαμόγιο. Γιατί τα λεγόμενα, φίλε Θεμή, το οποιοδήποτε, έχουν αξία όταν τον Μάγκες τα λέει σε πραγματικό και όχι σε παρελθόντα χρόνο, κοιτώντας στα μάτια, φίλε.
0: Δεν έχεις άδειξη, Βασίλη. Δεν έχεις άδειξη το που λες, θα συμφωνήσω. Είναι λοιπόν, το timing που λέμε πολλές φορές, ναι.
1: Έτσι μπράβο. Κλείνοντας, θέλω να πω σε όλους αυτούς τους σαλιάριδες ότι όσο ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, δεν μας ενδιαφέρει πόσοι και ποιοι μας συμπαθούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην μας ενοχλούν οι παρήσακτοι, οι ανύπαρκτοι και τίποτα άλλο, φίλε. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Έλα,
0: έλα, Χάρη.
2: Έλα, γιατί νόμιζε ότι ήταν πιασμένες οι γραμμές. Κάποιος τα πέσει και μπήκα δεύτερος. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι κανονικά.
2: Άρα μιλάω, έτσι.
0: Μιλάς.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ο Μπίλης μας ταξίδευσε πάλι και, και το χάσα λίγο. Λοιπόν, να πω ένα καλό ταξίδι θέλω στο Σταύρο τον Τζόχο. Τον είχα προλάβει, έτσι, το διάβαζα.
0: Βεβαίως, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και δεν ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.
2: Θυμάμαι ο γιος του, ο Μιχάλης, είναι ο ένας, είχε ασχοληθεί κάποιο διάστημα και μετά τα παράτησε ή ασχολείται.
0: Ασχολείται κανονικά.
2: Α, γιατί είναι. Ο άλλος τώρα, ο Μιχάλης, όπως το λένε, είναι ξένος, είναι ή ξαδερφός του είναι αυτός.
0: Αν δεν κάνω λάθος, σοβαρό, νομίζω
2: ότι... Ο Σίλβερ, αυτός που είναι σαν τον Καρπετόπουλο και με τους Αμερικάνους και με τους...
0: Δεν ξέρω αν είναι ξαδερφός του.
2: Ή έχουν συγγένεια.
0: Δεν είμαι σίγουρος να σου απαντήσω, δεν ξέρω αν είναι ξαδερφός του.
2: Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, αδιάφορος είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι... Στη χωροταξία είναι αυτός και στο περιβάλλον είναι, βάση περιπτώσει, ας το μην το προχωρήσω κιόλας.
0: Ναι, ας το πάμε, λοιπόν, παρακάτω.
2: Έληξε με αυτό για το Τζόχο. Λοιπόν, το άλλο να δώσω συγχαρητήρια στο Μαδάρα, η οποία έκανε 2-3 ρεκόρ, έκανε έτσι.
0: Ναι, έκανε αρκετά χθες.
2: Τη σκούπα που κέρδισε με πάνω από 20 πόντους, δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό, έτσι, σε 3 μάτς πάνω από 20 πόντους. Συν την κατοστάρα τώρα που έκανε, συν την πενταετία, συν... Αυτά είναι τα πραγματικά κύπελα, έτσι, γιατί ακούω τώρα. Ένα παιχνίδι είναι, έτσι, ο τελικός. Άμα κάτσε, άμα σου κάτσε καλά την
0: παλά. Τα πραγματικά κύπελα σηκώνονται 24 Μαΐου φέτος, Χαρή.
2: Για δεν είναι αυτά τα πραγματικά κύπελα. Εσύ είσαι χωροταξικός και εσύ πρέπει να τα πεις με τον...
0: Ιστορία γράφει σε 20 χρόνια, θα θυμόμαστε ο Ολυμπιακός πήρε η έξι στην Ευρωλίγκα.
2: Γράφεται με πολλά.
0: Βρε, με πολλά γράφεται, δεν λέω εγώ το αντίθετο, αλλά θέλω να σου πω σε 20 χρόνια...
2: Η ιστορία είναι όταν πηγαίνει σχολείο, κάθε μέρα πόσο καλός μαθητής είσαι.
0: Ναι, σε 20 χρόνια δεν θυμάστε 13 τίποτα. Λέω σε 20 χρόνια δεν θα θυμάσαι τα 13 τρίποντα στο ημίχρονο. Θα θυμάσαι αν ο Ολυμπιακός πήρε.
2: Εσύ δεν θα τα θυμάσαι. Εγώ τα θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι αυτά που πρέπει να θυμάμαι. Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay.
2: Από εκεί και πέρα είπαμε τα υπόλοιπα. Θέλει και τη Φαλάδο, θέλει και πολλά για να κάτσουν. Λοιπόν, πάση στην περιπτώσει, εγώ στέκομαι τις επιτυχίες μέχρι τώρα, γιατί τις μελλοντικές δεν τις ξέρει κανείς.
0: Σίγουρα. Αν τις ξέραμε, δεν θα μας
2: έλεγε. Απλά επειδή εγώ τρώω και κοιτάω για το Θεό. Άλλοι είναι θεοί, από μόνοι δεν κοιτάνε. Πάση περιπτώσει, και το άλλο που θέλω να πω για να κλείσω κιόλας, ότι ελπίζω τώρα, επειδή αυτό το παιχνίδι την Κυριακή είναι σημαντικό για πολλούς λόγους και όχι μόνο βαθμολογικούς, που δεν με ενδιαφέρει και στην τελική, έτσι. Πιο πολύ ενδιαφέρει το Μαρινάκι για τα λεφτά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είδαμε ότι φέτος ότι πήγε 1-2 φορές ο Μαρινάκης να τους πει αυτά που έπρεπε να τους πει, δεν το γύρισε. Λοιπόν, δεν έχει νόημα, έτσι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μην μας ξαναπιάσουν κορόιδα, έτσι. Αυτοί έχουμε πει, τα είπα και προχθές, να μην κουράζω. Αυτοί τώρα, εάν θα πάρουν νίκη από όλοι τους, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, μόλις πάρουν νίκη από το Παναθηναϊκό, έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία τους έναντι των οπαδών.
3: Από τον Ολυμπιακό, θες να πεις. Από τον Ολυμπιακό, μόλις πάρουν νίκη, θες να πεις.
2: Μόλις πάρουν νίκη, ναι, από τον Ολυμπιακό. Έχουν εκπληρώσει.
3: Είπες Παναθηναϊκό, χαρή γι' αυτό.
2: Έκανα λάθος, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω, είπα, ξαναείπα προχθές, επειδή ο Νικολακόπουλος λέει στοιχεία τον Αντάλλο, δεν έχει πει πόσες κίτρινες κάρτες έχει πάρει ο Ζήφκοβιτς, πώς το λένε αυτός, σε κάθε παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, παίρνει κάρτα από τον αντίπαλο αμυντικό, έτσι. Αυτός έχει αναγάγει, πώς είχαμε το θέατρο του Καρακούνη όταν έπαιρνε τα φάουλ, ή τα απέναντι του Σαραβάκου που έχουν μάστερ, έτσι.
3: Ναι.
2: Και τώρα την καινούργια τεχνοτροπία με το Χουάνκαρ που βγάλανε, έτσι, και αυτός έχει σε κάθε παιχνίδι,
3: ναι,
2: παίρνει κάρτα τον αντίπαλο, και ο αντίπαλος μετά δεν υπάρχει. Δεν θέλω να μας πιάσουν
3: μαγιά του, ρε Σιχάρη.
2: Πρέπει, εντάξει, μαγιά, ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, γιατί στον Ολυμπιακό, είπα, από τότε που έφυγε ο Σάββας, δεν διαβάζει κανείς καλά την τράπουλα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
3: μάλιστα,
2: περιμένω την Κυριακή, μόνο νίκη να δω.
3: Εντάξει, θα τα δούμε την Κυριακή.
2: Χαιρετώ.
3: Να σε καλά, Χάρη. Πόση ώρα έχουμε? 1,5 λέει εδώ πάνω, να πούμε μια καλησπέρα στην επόμενη γραμμή και θα πάμε και για μετά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, κύριε Διονύση.
4: Αλλά. Ο Μάζος Μπαϊτσπάι, τεμέλο Αμαλιάδα. Διονύσης Ματσούκας του Κωνσταντίνου και της Ζωής. Με ακούτε?
3: Ακούμε, κύριε Διονύση. Τι κάνετε?
4: Θέμη μου, να είσαι καλά. Εγώ πήρα πιο πολύ τώρα για να πω στον Κώστα από το Εγάλο που πήρε χθες.
3: Ναι.
4: Να του δώσετε το τηλέφωνο αν ακούει, το δικό μου. Να του πω πώς μεγάλωσε ο Γιώργος ο Δελικάρης, πού πρώτο έπαιξε μπάλα, πότε πήγαμε να δούμε τον Γιώργο να παίζει, να το πω, στον Αργοναύτη. Για έναν άλλον επήγε ο Ολυμπιακός, επήγε για άλλο παίχτη, για το δεξί εξτρέμ. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν το παιδί αυτό. Μπατάκης, κάπως λεγόταν. Και τελικά κερδίστηκε ο Γιώργος, γιατί ήταν παιχτούρα μέσα στο Αργοναύτη, το γήπεδο.
3: Ναι, και συμβαίνουν και αυτά, κύριε Διονύση.
4: Ναι, να του δώσετε το τηλέφωνο, άμα ακούει ο Κώστας από το Εγάλο, να του εξηγήσω κι άλλα πολλά.
3: Βεβαίως, άμα θέλει να καλέσει την παραγωγή, να ανταλλάξει,
4: ναι,
3: το τηλέφωνο.
4: Ναι, να του δώσω το τηλέφωνο, ναι. Εγώ σκέφτομαι τώρα εσένα και εμένα που θα κάνουμε το 3-0 σήμερα. Τώρα θέλει λίγο επιφύλαξη. Θέλει να τα δώσουν όλα για το Δημητράκη, το Γιαννακόπουλο. Δεν, ναι, υποφέρεται άλλο αυτό το πράγμα.
3: Θα τα δούμε το βράδυ. Κύριε Διονύση, θέλω να μείνετε στη γραμμή, να πάω σε διαφημίσεις, γιατί πει θα μας κόψουν και επιστρέφουμε, ναι, μετά. Σε λιγάκι, μείνετε στη γραμμή.
5: Το βάλε! Το αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Χασιά σημαίνει αρχοντικών. Και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
11: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
6: Η ώρα είναι 3:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κοντά σε μία μονοσέλιδη συμφωνία 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου φαίνεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ιρανικές απαντήσεις σε σημεία κλειδιά τις επόμενες 48 ώρες. Συναγερμός για τον Χανταϊό, καθώς ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κουραζιερό πλοίο, προσβλήθηκε. Είναι το πρώτο κρούσμα από την ασθένεια σε άτομο που δεν επέβαινε στο πλοίο. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέως Καραμαλή για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών ζήτησαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους η οικογένεια Λάτα και ο Χρήστος Χούπας. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας μετά την χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι. Στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, στους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες με την Ιορδανία, αλλά και στην κρίσιμη διεθνή συγκυρία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί τα φαινόμενα αλαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εγκαλείται από πολιτευτή του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια και κατ' εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που αφορούν το 2025. Μεγάλη επιχείρηση της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από το πρωί σε περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ο οδηγός του περιστατικού έχει συλληφθεί για το περιστατικό και έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
13: .43 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: Για πάμε και πάλι στον κύριο Διονύση. Κύριε Διονύση, είστε εδώ?
1: Εδώ είμαι, αμαλιάδα, σε μια αμαλιάδα. Άκου.
0: Ακού.
1: Όσο για τη Ρεάλ τη φοβάμαι, ο Ιτούδης είναι πονηρός προπονητής. Μπορεί
0: δεν
1: να
0: είναι στη Ρεάλ ο Ιτούδης.
1: Και να έχουμε, και να έχουμε πρόβλημα μετά εμείς. Γιατί αυτή η ομάδα δεν παίζεται. Ξέρω εγώ, οπότε παίζουμε.
0: Για ποια λέτε τώρα, για τη Χαποέλ?
1: Ναι.
0: Εντάξει, το βλέπω δύσκολο να κάνει το 2-0-2-3, κύριε Διονύση. Πιστεύω ότι η Ρεάλ θα περάσει. Θα πάρει ένα τα δύο επόμενα παιχνίδια και θα περάσει.
1: Μακάρι, γιατί τη Ρεάλ δεν τη φοβάμαι. Φοβάμαι τους Ισραηλούς.
0: Τη Χαποέλ φοβάστε, ναι.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε.
1: Όσο για το ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή να είναι δύσκολα για την ΑΕΚ. Γιατί κάποτε κι εμείς είχαμε προβλήματα, τώρα τη μάθαμε την ΑΕΚ. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, και ας λένε οι ΑΕΚτζίδες, είναι δύσκολο το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι έχει το προβάδισμα η ΑΕΚ. Θα το δούμε την Κυριακή. Ναι. Έχει και τον κόσμο, ναι, ότι θέλει και την νίκη, έχει και το βαθμολογικό, ναι, κίνητρο πολύ περισσότερο.
1: Θέλω να στείλω στο φίλο σου, το Βασίλη, το Γερασίμο,
0: ναι.
1: Μια μέρα με στεναχώρησε ένα βράδυ, αλλά δεν πειράζει, εγώ του στέλνω χαιρετίσματα. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο παιδί μου, το φιλαράκι μου στη Μελβούρνη στην Αυστραλία, το Γιάννη το Μιχαλόπλο, στον Ιάκωβο Χατζιαθανασίου, παλιό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, στον Μπίλι Μπαϊσιντάξη, Μπίλι πάρε τηλέφωνο. Να είστε καλά,
0: καλά, κύριε Διονύση.
1: Γεια σας,
0: καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, εγώ ας την χαλάσω λιγάκι τώρα το κρίμα. Εχθές, προς το τέλος εκπομπής, είπες ότι στο GovGR είδες ότι το γήπεδο του Λεωφόρου το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός με χρησιχτησία.
0: Είναι σε υποθηκοφυλάκιο, δεν είπα αυτό. Με ρώτησε και υποθηκοφυλάκιο είναι και το απάντησα με ένα απλό γουγκλάρισμα στο βγάζει το gov.gr.
2: Γιατί δεν ήθελα να το δω, δηλαδή στο gov.gr.
0: Ναι, αν το γουγκλάρισε, θα σου βγάλει στο gov.gr αυτό που σου είπα χθες.
2: Μου φαίνεται παράξενο. Γιατί για να δεις καταρχάς ένα οικόπεδο πρέπει να ξέρεις το ΚΑΕΚ. ΚΑΕΚ είναι το αριθμός ταυτότητας στο κτηματολόγιο.
0: Ναι, τι να σου πω.
2: Για να το βγάζει έτσι. Μετά,
0: ναι,
2: στο θέμα της χρησικτησίας. Χρησικτησία, ναι, δεν υπάρχει σε αστικά ακίνητα. Απαγορεύεται από τον νόμο. Χρησικτησία υπάρχει μόνο σε αγροτεμάχια.
0: Βασίλη, για να μην το ψάχνουμε παραπάνω, είναι πολύ απλό. Αν η λεωφόρος Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης, δεν άνοιξε στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός στη συμφωνία δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει ο ίδιος ότι να δώσει τη λεωφόρο για να πάει στο Βοτανικό. Είναι πολύ απλό. Δεν θα μπορούσε να πει ο ίδιος, άμα δεν το ανήκει, πώς θα έλεγε ο ίδιος, ναι, okay, πάρτε.
2: Ναι, όχι. Εγώ λέω έτσι κάποια πράγματα τα οποία τυχαίνει να τα γνωρίζω, όχι για το γήπεδο, γενικά έτσι. Για χωράφια, για οικόπεδα, για τέτοια πράγματα. Μετά, για παράδειγμα. Χρησικτησία σε δημόσιο ακίνητο δεν υπάρχει. Απαγορεύεται πάλι από τον νόμο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να περάσουν 100 χρόνια να τα αποδείξεις σε δικαστήρια.
0: Καλά, έχουν περάσει 100 χρόνια όλες, Παναθηναϊκό.
2: Ναι, περίμενε. Ότι το χρησιμοποιείς, ότι έχεις τη χρήση του.
0: Ναι.
2: Χωρίς να σε ενοχλεί ο άλλος. Εάν πλήρωνε παράδειγμα ενίκιο, πρώτον αυτό. Δεύτερον, εάν γραφόταν στο περιουσιολόγιο του Δήμου Αθηναίων, για να καταλάβεις, κάθε δημαρχία κάθε χρόνο κάνει τον προϋπολογισμό της και το περιουσιολόγιο της, ποια ακίνητα έχει υποχρεωτικά από τον νόμο. Τη στιγμή που γράφεται στο περιουσιολόγιο του Δήμου Αθηναίων, έτσι, του ανήκει, είναι δικό του. Δεν μπορώ να πάω εγώ και να πάρω κάποιο δημόσιο. Δηλαδή είναι τρομερά δύσκολο έως απίθανο να πάω εγώ να καταπατήσω ένα δημόσιο οικόπεδο, ένα δημόσιο χώρο, είτε αυτό είναι αγροτεμάχιο, είτε είναι δασικό, είτε είναι αστικό ακίνητο. Αλλά στα αστικά ακίνητα από τον νόμο απαγορεύεται η χρησιμοποίηση. Που αυτό, μάλιστα, είναι αστικό ακίνητο. Έτσι, απλά τα λέω, δηλαδή με παραξενεύουν, ναι, πάρα πολύ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πάντως το 2017, Βασίλη, υπήρχε κάποιες διεκδικήσεις από τον Δήμο Αθηναίων και είχαν δικαιώσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Να το αναφέρουμε γι' αυτό.
2: Ναι. Τότε λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάποια δικαστική απόφαση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το 2017 από το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν τότε. Είχε δικαιώσει το Παναθηναϊκό.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει κρυσικτησία, παράδειγμα, από το 1917.
0: Δεν ξέρω τη χρονιά που έχει. Απλά σου λέω.
2: Γιατί πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 100 χρόνια.
0: Δεν ξέρω ακριβώς για πόσα χρόνια, αυτό δεν το έχω
2: ξαναδεί. Αλλά κρυσικτησία
0: γενικά, δεν είμαι δικηγόρος. Αλλά για τον Παναθηναϊκό τον είναι δικαίωση και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχει περάσει μέσω χρησικτησίας στον Παναθηναϊκό. Και είναι πολύ απλό, το είπα και πριν, Βασίλη, ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν του άνοιγε το γήπεδο.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέω. Σε αυτό που λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι λες ψέματα. Αλλά με παραξενεύει, γιατί εκεί πέρα τότε θα πρέπει να πάω κι εγώ λοιπόν εδώ στα Μέγαρα, που ξέρω που είναι ένα ακίνητο, να κάνω την κομπίνα μου και να το πάρω λοιπόν ένα ακίνητο στην παρκή δικό μου.
0: Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο, Βασίλη.
2: Στη συγκεκριμένη
0: περίπτωση, δεν είναι χρησικτησία γενικά, γιατί γενικά σου είπα δεν το έχω ψάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρησικτησία θα μπορούσε να την έχει για το Αποστόλιο Νικολαίδη μόνο για αθλητικά γεγονότα, για αθλητικά δρόμενα. Αν ο Παναθηναϊκός επέλεγε να γκρεμίσει το Αποστόλιο Νικολαίδη και να χτίσει την καφετέρια, σου λέω τώρα παράδειγμα, δεν θα μπορούσε.
2: Ναι.
0: Τώρα, λεπτομέρειες δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι νομικός, Βασίλη.
2: Ναι, ρε παιδί, ούτε και εγώ το ξέρω, έτσι. Ναι.
0: Αλλά, λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρησικτησία μόνο για αθλητικά δρόμενα. Δηλαδή, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο για αθλητικά δρόμενα, γιατί του είχαν παραχωρηθεί για αθλητικά δρόμενα.
2: Ναι, μπορεί να πατήσουν πάνω σε αυτό που έχει παράδειγμα η ΑΕΚ, έτσι. Ναι.
0: Τώρα, τι εννοείς?
2: Στο παραχωρητήριο από το Βενιζέλο και όλα αυτά. Γιατί σου λέω, με παραξένεψε πάρα πολύ. Γι' αυτό αναφέρουμε στην χρησικτησία. Χρησικτησία, επαναλαμβάνω, πρώτον, σε δημόσια κτίρια, σε δημόσια ακίνητη περιουσία δεν υπάρχει. Απαγορεύεται, δηλαδή είναι διαροπάλου. Το ίδιο και σε αστικά ακίνητα. Μετά έχει καταργηθεί η χρησικτησία από την, πότε ήταν, το 15, το 17, πότε ήταν που ξεκίνησε το κτηματολόγιο.
0: Ναι, δεν το
2: με νόμο, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίζουν νόμους και να μην εφαρμόζονται. Κατάλαβες, σου λέω. Έτσι, τώρα εάν έχουν βρει τώρα παραθυράκια, μπαλκονόπορτες και τέτοια και λένε ότι αυτό που είπες, ότι μόνο για αθλητικά γεγονότα και τέτοια, και για να απλά και μόνο να το έχουν σαν εγγύηση παράδειγμα για να μπορέσουν να πάρουν το δάνεια για να πάρουν, για να φτιάξουν το Βοτανικό, εντάξει, ούτε μία αντίρρηση.
0: Ναι.
2: Άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά δηλαδή η χρησικτησία, αν γράφεται και αναφέρεται, είναι λάθος, δηλαδή είναι σκάνδαλο. Θα πρέπει να πάνε μέσα στη φυλακή, αν υπάρχει κάποιο ξέρω εισαγγελέα, να πάνε δημάρχη, αντιδημάρχη,
0: ναι,
2: προηγούμενοι δημάρχοι, υπουργοί.
0: Τώρα, α πούμε την αλήθεια, αυτά τα νομικά παραπάνω δεν τα ξέρω, Βασίλη.
2: Και εγώ δεν τα. Ξέρω κάποια πράγματα, ναι. Αλλά και εγώ δεν μπορώ να τα επαθύνω περισσότερο, δεν είμαι νομικό.
0: Ναι.
2: Αλλά α βγει να βγει, αν υπάρχει κάποιο νομικό, να πει, αν σε αυτά που λέω έχω λάθο. Ότι χρησικτησία δεν υπάρχει σε αστικά ακίνητα. Χρησικτησία έχει καταργηθεί με την έλευση του κτηματολογίου. Και χρησικτησία υπάρχει, δεν υπάρχει και όπως είπα, στα δημόσια ακίνητα και στα αστικά ακίνητα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα εντάξει, να μην καθερώ άλλο. Ο Ολυμπιακός εχθές μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλός.
2: Ελπίζω το ίδιο να κάνει και με τη Φενέρ.
0: Ναι, με τη Φενέρ, κάτσε να περάσει Φενέρ βήμα-βήμα, αλλά θα περάσει λογικά. Και άμα έχει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός, ναι, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα, παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
2: Και πολύ καλός ο Τζότζεφ. Να ξεκουράζεται ο Γόκαπ.
0: Ναι, δείχνει σιγά σιγά ο Τζόσεφ γιατί τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Επίσης,
2: ναι.
0: Θυμίζω πως χρονικά ήταν η τελευταία μεταγραφή άσου του Ολυμπιακού. Δηλαδή, είχε πάρει ήδη τον
2: Ενδυλικίνα
0: και τον Μόρις. Και εν τέλει αποφάσισε να πάρει και τον Κόρι Τζόσεφ και του βγαίνει και με το παραπάνω. Μιλάμε για παίκτη με μεγάλη καριέρα στην NBA, για παίκτη που έχει δαχτυλίδι στην NBA, δηλαδή τίτλο. Οπότε.
2: Έχει ένα εισάξιο του Γόκαπ και ξεκουράζεται ο Γόκαπ.
0: Και με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι.
0: Ναι.
2: Και φοβερός ο Γκάφερ, πώς έκανε, 4-5 τρίποντα.
0: Είχε 4-4.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι 4-4, έβαλε 4 τρίποντα την πρώτη περίοδο. Είχε χάσει, ναι, νομίζω, ναι. Και 2. 4-6 έκανε πρώτη περίοδο και 4-7 ολοκλήρωσε. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Και εγώ δεν το.
0: Πάντως έβαλε 4 τρίποντα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε αυτά.
0: Να είστε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια.
2: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κυρία Αναστασία.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
3: Α, το παλεύω που λένε. Να πω κάτι για τον κύριο που είπε για το Δελικάρι.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη να χαμηλώσω γιατί δεν σας άκουγα.
0: Ναι, ναι, χαμηλώσω, κυρία Αναστασία.
3: Ναι, ναι. Δελικάρι βέβαια τον πρόλαβα. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός για να κάνεις για το Δελικάρι. Ήταν άλλο πράγμα. την εποχή εκείνη. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και έπαιζε στην, νομίζω στην Πάτρα γινόταν ο αγώνας, ήταν ένας διαιτητής ο οποίος είχαμε βάλει 6 γκολ και μας ακύρωσε και τα 3, γιατί εμείς χρειαζόμασταν 4 για να πάμε.
0: Με την Άντερλεχτ λέτε.
3: Ναι. Στα αποδυτήρια μέσα ο Δελικάρης λιποθύμησε. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Πώς δεν θυμάμαι, γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια. Πήγε στον Παναθηναϊκό για ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παραπάνω είχε πάει, 4 χρόνια
3: νομίζω. Παραπάνω πήγε.
0: Ναι.
3: Όταν λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε, όταν έφυγε και μετά, δεν ξέρω τι έπαθε. Όχι απλά τα έβαλε με τον εαυτό του. Το τι έλεγε και το τι έκανε για εκείνον, αν ήταν δηλαδή τρόπος, να μπορούσε να πάει να πέσει από την Ακρόπολη. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει ο ίδιος τον εαυτό του πώς το έκανε αυτό, και αυτό τον πήγε πολύ πολύ πολύ χαμηλά και στην υγεία του και στον τρόπο που πήγαινε να βρει φίλους ή να κάνει. Είναι ένα ερείπιο, να το πω, για να τιμωρήσει τον εαυτό του, όπως έλεγε, που πήγε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είχε πει κιόλας σε δηλώσεις του μετά από χρόνια ότι ήταν λάθος ότι πήγε στο Παναθηναϊκό.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα να πω λίγο κάτι για τον μπάσκετ. Λέω, είναι κρίμα, βρε παιδί μου, για τον Μπαρτζόκα. Έχει πάει τόσους τελικούς και νομίζω 2 φορές έχει πάρει μόνο.
0: Θα σας άκουσα, κύριε Αναστασία.
3: Ναι, για τον Μπαρτζόκα λέω,
0: ναι.
3: Ο οποίος βγαίνει στους 4, αλλά νομίζω πήρε μόνο 2.
0: Μία έχει πάει. Μία έχει πάρει. Το 2013 με τον Ολυμπιακό.
3: Μία.
0: Έχει πάει 5 φορές τώρα με τον Ολυμπιακό. Έκτη το 2013 που πήγε και 7η με την Λοκομοτίβ Κουμπάν.
3: Ναι, αυτό είναι που λέω και εγώ και στο ποδόσφαιρο με τα play-off. Τελείωσε το μπάσκετ, τελείωσε το ποδόσφαιρο, κύριε, είσαι πρώτος και τελείωσε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, βέβαια το ξέρουν από πριν, γυρνάει στην
3: Ασία. Ναι, βεβαίως το ξέρουν.
0: Και αυτό που μετράει είναι το τέλος. Γιατί και ο άλλος μπορεί να σου πει: εγώ δεν ενδιαφέρομαι από πρώτος στην κανονική διάρκεια, αφού τι πρώτος, τι 8ος αυγό.
3: Ναι.
0: Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει.
3: Μακάρι αυτή τη φορά να είναι. Δεν είναι ζήτημα τύχης μόνο, να επαναλάβει, γιατί παίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είναι τύχης. Δεν νομίζω ότι είναι τύχη.
3: Ήταν πάρα πολύ καλός. Λίγο τώρα να πω για τα ποδοσφαιρικά. Γίνεται έτσι μεγάλος ντόρος, πώς να το πω τώρα, ότι ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω. Πόσο πίσω έμεινε, βρε παιδιά? Μέχρι πριν 2 εβδομάδες είχαμε νομίζω 2 βαθμούς μπροστά ήταν η ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Αλλά επειδή εμείς οι Ολυμπιακοί, το λέω εμείς, δεν λέω οι άλλοι, έχουμε άλλα στο μυαλό μας, δηλαδή λες και μας είπανε, ξέρεις, κάθε χρόνο θα είμαστε εμείς. Δεν γίνεται αλλιώς, είπα, είναι η καλομαθημένη και η κακομαθημένη, το ίδιο πράγμα εννοώ.
0: Εντάξει, δεν έχει υπογράψει κανένα σύμβολο με την επιτυχία. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε φέτος σε αφετηρία πιο μπροστά από τους υπόλοιπους.
3: Ναι.
0: Και έμεινε εν τέλει πίσω.
3: Ναι, ακούς όμως καθημερινά, γιατί εγώ ακούω γενικά καθημερινά το πόσο βγαίνουν οι δικοί μας. Καθίστε, βρε παιδιά, ούτε συμβόλαια κάναμε για συνέχεια. Και εκτός αυτού, για πάρτε παράδειγμα και στην Ευρώπη τις μεγάλες ομάδες που δεν παίρνουν κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα όχι, κύριε Αναστασία, αλλά σίγουρα τους γίνεται και κριτική.
3: Ναι, εντάξει, να κάνουμε, αλλά όχι στο σημείο που εμείς μηδενίζουμε. Μέχρι πριν 2 εβδομάδες 2 βαθμούς διαφορά είχαμε.
0: Ναι, τώρα όμως είναι 6.
3: Χάναμε εμείς, αλλά χάναν και οι άλλοι.
0: Ναι, τώρα όμως είναι
3: 6. Θέλω να πω για τους οπαδούς μας το κάνω. Αφήστε, ρε παιδιά, εντάξει. Ας μην πάρουμε μια χρονιά, όχι μία και δύο. Δεν κάνουμε συμβόλαια από πριν. Η ομάδα παίζει ό,τι μπορεί. Τώρα μπορεί να γίνανε και λάθη. Οπωσδήποτε γίνανε και λάθη που εμείς μπορεί να τα βλέπουμε. Εγώ όχι και τόσο, οι άλλοι μπορεί να τα βλέπουν περισσότερο. Εντάξει, θα γίνουν και λάθη. Θα γίνουν και λάθη σε παίκτες που δεν απέδωσαν αυτά για τα οποία τους πήρες. Εντάξει, όλα γίνονται. Τώρα, εμείς έχουμε άλλα 3 παιχνίδια, δεν έχουμε?
0: Τώρα είναι άλλα 3 παιχνίδια, ναι.
3: Άλλα 3 παιχνίδια.
0: Κυριακή, Δετάρτη, Κυριακή.
3: Με το αν κερδίσουμε και τα 3 και αν, αφήστε τα. Ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Η ομάδα μας να είναι καλά. Είμαι αντίθετη 100% στο να φύγει ο Μετιλίμπαρ. Αδύνατον. Ούτε καν το σκέπτομαι. να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αυτός δεν παίζει. Δίνει οδηγίες. Αν οι άλλοι όμως τις οδηγίες δεν τις κάνουν όπως τις λέει, ή μπορεί να έχει και έναν δικό του τρόπο, όπως λένε μερικοί, δεν αλλάζει γνώμη, δεν κάνει αυτό. Ναι, μέχρι τώρα δηλαδή ήταν καλός που πήραμε το πανευρωπαϊκό που μέχρι τώρα δεν το είχαμε δει και στον ύπνο μας.
0: Εντάξει, δεν λοιπόν, αμφιβάλλει κανένας για τον Μεντιλίμπαρ. Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να πούμε πάντως πως δεν αμφιβάλλει κανένας για την προπονητική αξία του Μεντιλίμπαρ και το αν μπορεί ή δεν μπορεί. Απλά αρκετοί θεωρούν πως έχει κλείσει ο κύκλος των Ολυμπιακών. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, απερήφανη Γαβρίνα, έχουμε όλεψυχα στη Βαλένθια νίκη και νίκη στην ομαδάρα μου Μπάγερν. Λέει η Αποστολή. Γεια σου, Αποστολή. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Θεμάρα μου. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να σε καλά, φιλαράκι. Και σε εσένα, καλή δουλίτσα μου, δουλεύει. Να σε καλά, φίλε. Ο Εζεκία λέει: φίλε, Θέμη Κουβά, πήγαμε που είπαμε Ατλέτικο χθες. Εκτεθήκαμε δημοσίως. Ρούμπα γίναμε. Πες καμία καλή πρόληψη σήμερα για εξηλαίωση. Το αφήνω πάνω σου σε θέση μάχης, νεαρέ. Λέει ο Εζεκία. Η αλήθεια είναι ότι εκτεθήκαμε, ναι. Περίμενα την Ατλέτικο Μαδρίτης καλύτερη και πιο απειλητική. Μας απαγοήτευσε και ο Σιμεών στο δεύτερο ημίχρονο με αυτά που έκανε, που έβγαλε τους δύο καλύτερους παίκτες της Ατλέτικο έξω και προσπάθησε με μεγάλες μπαλιές στον Σόρλοθ, τον οποίο τον κατάπιαν. Και σε μια φάση μόνο που του ήρθε έκανε τσαφ, που για αυτό το επίπεδο το βλέπει σπάνια. Για σήμερα, τώρα παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο, ο Εζεκιέλ, γιατί η δεύτερη συνεχόμενη μέρα τώρα για να πάμε στον Κουβά. Για σήμερα θα σου πω, αρχικά πες μου, θα σου πω άσο της Ζαλγκίρης, θεωρώ ότι θα βγάλει αντίδραση στο μπάσκετ, και ποδόσφαιρο πιστεύω πρόκριση Μπάγερν. Και πάλι θα έχουμε και μάτς με γκολ, δηλαδή τώρα το 5-4 δεν μπορούμε να το έχουμε ή να έχουμε πάλι 4-3, μπορεί να έχουμε και 4-3, δεν μου φαίνεται απίθανο, αλλά πάλι πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά γκολ και αρκετές συγκινήσεις. Πρόκριση Μπάγερν πάντως θα πω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Πού να πιάσουνε μόνο την Μπάγερν τώρα, πιάνε την Μπάγερν τώρα, άσε τώρα. Βγαίνει εδώ μεταξύ ο Βασίλη, Βασίλη, οι νόμοι έχουν

0: κλείσει.
1: Δεν κάνει σήμα, σα αφήνω να ολοκληρώσετε, δεν σε διακόπτω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, αλλά κάλεσε τώρα με τον μπάσκετ τώρα.
1: Αφού το μπάσκετ σε μια επικαιρότητα, για μπάσκετ θα πούμε, κύριε Γιώργο. Θα πούμε και για ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, εντάξει. Τι θα έλεγα. Κάθε φορά, δηλαδή με συγχωρείτες έτσι,
1: ναι.
0: Όταν λέει κάποιος ότι οι πουθενάδες ή οι ανύπαρκτοι ακούγεται ωραία.
1: Όχι, σίγουρα δεν ακούγεται ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν εμπεμβαίνει. Ορισμένοι έχουν φαίνεται μέσα, ξέρω εγώ, τα μέσα και σ' άλλους είναι, σ' άλλους δεν είναι. Γιατί είναι να με λέει ο καθένας ή ανύπαρκτο, να με συμπεριλαμβάνει και να με λέει με έναν ανύπαρκτο ή ο πουθενάς. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν πούμε κάτι εμείς, έρθουν όλοι οι αντιπαλοί μας να μας φάνε. Όταν λένε εκείνοι κάτι, είναι καλά, ε! Και εσύ εδώ μεταξύ, επειδή είσαι ακριβολίγιος, πολλές φορές σε παρατηρώ, είναι παρακολουθητικός το δείγμα, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, έκλεισε η γραμμή και τώρα γι' αυτό δεν τον διόρθωσα, κύριε Γιώργο.
0: Ο ένας η γραμμή, ο άλλος τη γραμμή.
1: Το είπα αυτό και μετά έκλεισε, λέει καλή συνέχεια. Και έκλεισε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα τα βγάζεις όμως τώρα, εσύ, Θέμη, τώρα με τα μηνύματα του μπάσκετ τώρα. Περιμένω 15 λεπτά.
1: Ένα μηνύμα, κύριε Γιώργο, δύο μηνύματα διάβασα. Θα μου πείτε πώς θα κάνουν την εκπομπή μου.
0: Εγώ να πω.
1: Τι, δύο μηνύματα θα διαβάσω τα μηνύματα, αφού στέλνουν άνθρωποι που έχουν στείλει τις 3 και 5. Θα βγάζω μόνο γραμμές, θα διαβάσω 5 παρά 5, είναι σωστό.
0: Έχει δίκιο ο Γιώργος από το Λονδίνο με τα μηνύματα. Βγαίνουν όλοι μηνύματα.
1: Καλά κάνουν, κύριε Γιώργο.
0: Είτε να μιλήσετε και να βγάλετε ακροατή.
1: Και δόξα τω Θεώ και γραμμές έχουμε και τηλέφωνα έχουμε και μηνύματα έχουμε.
0: Λοιπόν, ναι. Και ορισμένοι να σταματήσουν αυτές τις βλακίες που ακούω από ορισμένους αθλούς. Λέει, αυτοί λέει είναι οι Ρωσοπόντι. Τι θα πει ρε είναι Ρωσοπόντι ή Ελληνορώσων. Τι Ελληνορώσων ρε, τι Ρωσοπόντι ρε. Ανιστόρητοι και βγαίνουν δημοσιογραφάκια από εκεί και οι Ρωσοπόντι. Δεν υπάρχουν Ρωσοπόντι είναι. Πάρτε το είδηση, Ρωσοπόντι, πώς βρέθηκαν εκεί. Όλος ο πόντος ήταν Ρώσικος. Πότε ήταν Ρώσικος όλος ο πόντος. Μετά τα τελευταία χρόνια, ε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα μπορούσε τώρα το Ρωσοπόντι, δεν υπάρχουν Ρωσοπόντι υπάρχουν. Και όποιος, και όλοι
1: ναι, και το Ρωσοπόντι όταν χρησιμοποιείται, κύριε Γιώργο.
0: Πρέπει να εσύ ψάξει, άνοιξε το λεξικό και ψάξει να μπει τώρα κάτι για να μην κάνει κάτι.
1: Όχι, δεν είναι λεξικό. Εγώ έχω φίλους και πόντιους, Ρωσοπόντιους δεν έχω. Αλλά η Ρωσοπόντι χρησιμοποιείται η έκφραση για αυτούς που.
0: Για να ακούσω τι χρησιμοποιείται.
1: Ναι, τους Έλληνες της ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι πήγαν στην Ρωσία κατά κύριο λόγο και στις άλλες χώρες και μετά πήγαν στην Ελλάδα. Αυτούς λένε στις Ρωσοπόντιους.
0: Δεν υπάρχουν αυτά Έλληνες που φύγαν από το εξωτερικό. Αυτά είναι εφευρήματα για να δικαιολογούν. Αυτοί λέει πήγαν να βγάλουν και χαρτιά και κάτι τέτοια που για σκιά και τα λοιπά και γινόταν και πήγαν γύριζαν και λένε μετά. Λέει είναι Ρωσοπόντιος. Τι θα πει Ρωσοπόντιος ρε. Πόντιος είναι η καταγωγή. Λέει τι κάνουμε τώρα. Ο άλλος είναι από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, αυτός είναι ο Κωνσταντινούπολης. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντους ανοίξουμε. Τι θα σημαδευτείτε λίγο. Βγαίνει ο καθένας και δεν διορθώνει και κανένα.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης τι είναι, κύριε Γιώργο.
0: Τι είναι. Πόντιος είναι. Εσύ ήθελα να τον κάνεις σαν την οπλή, δεν μπορώ να
1: το λέμε εσύ τώρα. Να κλείσουμε αυτό. Εγώ δεν μίλησα για όλους τους πόντους, σας το εξήγησα και πριν. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους πόντους και στους πόντους και άμα ρωτήσετε και ένα πόντιο, κύριε Γιώργο, το ίδιο θα σας πει, ότι υπάρχει διαφορά. Αυτά.
0: Τι θα πει ο Ρωσοπόντιος, ότι εγώ είμαι Ρωσοπόντιος.
1: Όχι, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι άλλο η πόντι, άλλο η Ρωσοπόντι. Αυτό σας λέω, ότι είναι διαφορά και πολλές φορές οι πόντι παρεξηγούνται κιόλας άμα κάποιος πει Ρωσοπόντιους. Το ίδιο το λένε.
0: Αυτό δεν λέω εγώ, το Ρωσοπόντι δεν υπάρχουν. Πόντι είναι.
1: Ναι.
0: Το Ρωσοπόντι, οι Ρώσοι πώς κολλάνε.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Έγινε, τώρα
1: έγινε. Μετά πάλι πριν την άποτα. Έγινε, κύριε Γιώργο, να μιλάμε κανένα τέταρτο.
0: Εντάξει, να περιμένουμε.
1: Χαιρετώ, να είστε καλά. Πόση ώρα έχουμε? Ένα λιντάκι, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πες μου την γνώμη σου για το Final Four. Τι πιστεύεις για τον Ολυμπιακό, λέει ο Μιχάλης. Ο Ολυμπιακός, είπα και πριν, Μιχάλη, θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι αν έχει την ίδια απόδοση.

0: θα μπορέσει να το πάρει. Βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια ο Ολυμπιακός έχει πάει πάλι σε δύο Final Four και δεν έχει κατέβει έτσι. Δηλαδή, ούτε πέρσι κατέβηκε με τη Μονακό, ούτε πρόπερσι κατέβηκε με τη Real Madrid. Το Final Four είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Είναι λίγο το βράδυ, είναι λίγο το άγχος. Φέτος μου φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από όλο τον οργανισμό σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, αν θυμάστε, όταν είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός στο Final Four, όλοι έλεγαν ότι πάμε να το πάρουμε. Μένουν δύο παιχνίδια, ότι φέτος είναι η ώρα μας. Έχει βγει και το σχετικό σποτάκι, πώς το λέγανε, είναι η ώρα του Πειραιά κλπ. Φέτος βλέπω πιο χαμηλά την μπάλα, ίσως για να μην δημιουργηθεί και τόσο άγχος και τόσο πίεση στους παίχτες. Προσπαθούν και αυτοί να πετάξουν και το μπαλάκι στον Παναθηναϊκό, ότι αυτός θα πρέπει να έχει άγχος κλπ. Είναι λίγο επικοινωνιακά παιχνίδια όλα αυτά. Πάντως ο Ρώπος Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αξίζει περισσότερο από.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους παραμένει μόνο ο Κώστας Λούκας. Στον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγκη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στην ΕΓΕΤΕΡ του ραδιοφωνική κάλεση από 943 Ντερβέντε Sports σε περιγραφή Μάκη Δρόσου και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Μετά τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του και 5η συνεχόμενη. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του σκοράροντας 105 πόντους. Θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πρώην διευθυντής αθλητικού τμήματος στον Αντένα, Σταύρος Τσόχος. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερ, διαιτητής πρώτης κατηγορίας, ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρένα. Τον ελίτ Ισπανό ρέφερι Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ όρισε και για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καρέσκακης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν όψη του ΠΑΟΚ. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν όψη αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεμπ οδεύει ο Γέντβαϊ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛΑ Χιλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Βόλο 28χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στην Ουνικά Χαμάλαγα. Για τα play-offs της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει 5-4 στον πρωταγώνα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ, Sport 1 και Mega. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Ζαλγκύρης υποδέχεται στις 8 την Fenerbahçe στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα, Μπιλ, ακούει το κέντρο.
1: Καταρχάς υπάρχει μια εκδοχή να μου κλείσει το τηλέφωνο, γιατί είμαι στο πλυντήριο εδώ και δεν έχω επαφή με μπρίζες και με παραμπρίζες. Και με παράμπριζα μπορεί να κλείσει, έτσι.
0: Εντάξει, Μπιλ.
1: Θα μου επιτρέψεις να σε ξαναπάρω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ξέρεις τι σκεφτόμουν προηγουμένως που άκουγα τον κύριο Γιώργο? Να κάνεις ένα δεκάλεπτο του κύριου Γιώργου.
0: Δηλαδή, ένα έθετο.
1: Με 4 και 10 το δεκάλεπτο τώρα του κύριου Γιώργου. Να παίρνει ο κύριος Γιώργος άνετα, ωραία, ήρεμα, ούτε να το ζωγαδιάζουν, ούτε. Και να έχει ένα δεκάλεπτο για να τον, να είναι, πως το λένε, να τον εκαλύπτει. Πιστεύω ότι θα καλυφθεί. Έτσι δεν είναι?
0: Θέλω να πιστεύω πως ναι.
1: Πλάκα κάνω, εντάξει, τον πειράζω τον κύριο Γιώργο, είναι αγαπημένος μου φίλος.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Καταρχάς, θα κάνω μια παρένθεση πριν πω στο κυρίω θέμα. Τη Ρεάλ, καταρχάς κάτσε απόψε να περάσω, να νικήσω, να περάσω και μετά παίζω με Ρεάλ, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, με Ρεάλ ή με Χάποελ, με η Ρεάλ προηγείται 2-1 σειρά.
1: Ναι, ας πούμε Ρεάλ, έτσι. Τη Ρεάλ θα την περάσω εγώ και το Ολυμπιακό θα περάσει τη Φενέρ.
0: Θα τα δούμε, μην βιάζομαστε, Μπίλ, γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε και εν τέλει είδαμε μικρό τελικό.
1: Έχουν οι Βέγγοι και θανάσιδες Βέγγους, πολλούς, κατάλαβα.
0: Ναι, και μην υποτιμούμε και τις άλλες, και τις άλλες ομάδες, γιατί παίζουν και οι άλλοι, δεν παίζουν μόνο οι δύο ελληνικές.
1: Θα σας το πάρουμε μέσα στην έδρα και αυτό και εκείνο, καθίστε ρε, κάτσε να δούμε να περάσουμε πρώτα. Να φτάσουμε στους αγώνες και θα δούμε και θα το συζητήσουμε. Εν τω μεταξύ έφρυξα, φίλε, προηγουμένως είχα κάνει ένα τηλέφωνο, μήπως κατά λάθος πουθενά μέσω, ξέρεις, από χέρι σε χέρι, ο χέρι, μήπως βρω κανένα ειστήριο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έχουν τα ειστήρια 2.000 ευρώ επάνω στο Βεστερώνα. Ξέρεις, το τελευταίο διάζωμα, επάνω. 2.000 ευρώ. Στο κέντρο ακούς κάτι 10.000 κάτω χαμηλά.
0: Ναι, έχουν ξεφύγει τη μέση, αλήθεια είναι.
1: Τι είναι αυτά, πού είμαστε, ρε? Δεν είναι αυτά ούτε στο Μονακό, ούτε πού να πω, ούτε στο Ντουμπάι δεν υπήρχαν τέτοιες τιμές. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα με ποια λογική, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι πάνε να οικονομήσουν με 20.000 κόσμο, πάνε να βγάλουν τα έξοδα και τη ζημιά.
0: Θα τα βγάλουν, Μπιλ, θα τα βγάλουν.
1: Μα το κάνει, δηλαδή το κλαπτί, βε, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει ένα. Και είμαι περίεργο τώρα, οι 13, οι 7, ξέρω εγώ, πώς θα, αυτοί, δηλαδή, πώς θα βρουν ειστήρια, τι τιμές έχουν, έχουν ειδικές τιμές για αυτούς, ας πούμε.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις, έτσι είναι, έτσι.
0: Θέλω να νομίζω πως όχι.
1: Δεν νομίζεις, ακριβώς. Δηλαδή τώρα, τι 2.000 είναι, ρε τα παιδιά τα περισσότερα με 7 κατοστάρικα είναι το μήνα, να το πω έτσι ας πούμε. Να βρουν δανεικά, δεν ξέρω, τέλος πάντων τώρα, μπορεί να φαίνομαι και υπερβολικός, αλλά απλές σκέψεις κάνω, ρε μάγκα.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, Μπιλ, δεν διαφωνώ με αυτά που λες.
1: Άκου λοιπόν, κύριε αγαπημένε μου φίλε γνωστέ, κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα και όλοι οι Μεγαρίτες και από πουδήποτε και αν είστε που έχετε άγχος αν ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του είναι θυστία, όπως τη λένε, και ήταν και αυτό και δεν μπορεί να πουληθεί, και αυτό βγήκε προηγουμένως, άκουγα με προσοχή τον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα, ότι η κρατική περιουσία δεν μπορεί να στεφθεί με χρυσοκτησία. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη. Λοιπόν, να το χρησιμοποιεί. Βάλτε στην άκρη, αλήθεια, βάλτε στην άκρη. Λοιπόν, εκείνες τις εποχές λοιπόν και εκείνα τα χρόνια, αγαπημένα μου κύριε Βασίλη, που δεν ζούσαμε κανένας από εμάς τώρα που βγαίνουμε και μιλάμε, και αυτά είναι πληροφορίες από ανθρώπους που ήδη έχουν φύγει, που ήταν κάποτε 80 και 90 χρονών και που συζήταγα εγώ και μίλαγα μαζί τους σαν πελάτες αυτοί, ας πούμε, και οι οποίοι βέβαια δεν είχαν και λόγο να μου πούνε και ψέματα. Καταρχάς, οι αμπελόκηποι, κύριε Βασίλη μου, δεν ήταν Αθήνα με την έννοια, ήταν εξοχή, ήταν έξω, ήταν μακριά από την Αθήνα. Δηλαδή ήταν εκτάσεις, ας πούμε, με αμπέλια, με τέτοια πράγματα. Και υπήρχε μόνο από το Πάλε Πότε το κτίριο των φυλακών Αβέρο. Τώρα εκεί που είναι ο Άριος Πάγος. Ήταν τότε, δηλαδή αυτά τα πράγματα, οι πολυκατοικίες. Ήταν, δηλαδή να φανταστείς, η διασταύρωση, να φανταστείτε, η διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας είχε ο παππούς του Φιλίππου, ο παππούς της, αυτός που είχε τη φάγε. Εκεί είχε γελάδια και στάβλους. Είχανε γελάδια και στάβλους. Μιλάμε για 1910, 20, 30, 40. Δεν υπήρχε τότε εκεί. Η έκταση ήταν έτσι ξέφραγα μπέλια. Πώς περνάς από με το αυτοκίνητο, με το τρένο, από τεράστιες εκτάσεις που είναι έτσι ανεξέλεκτες. Λοιπόν, και εκείνη την εποχή λοιπόν, δήμαρχος τα εκείνα τα χρόνια ήταν ο παππούς της Μελίνας Μερκούρη, ο Μερκούρης. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης ξεκίνησε να παίζει εκεί που είναι η Πατσκίων, στο οικονομικό ακριβώς, στην εμπορική. Εκεί ήταν το πρώτο του γήπεδο, υποτίθεται γήπεδο, έτσι. Το οποίο καμία σχέση. Ήταν αλάνα, δεν υπήρχε καν κυψέλες και αυτά και τίποτα δεν υπήρχε. Λοιπόν, να φανταστείτε κύριοι, ακούστε τι θα σας πω να φρίξετε. Λοιπόν, το γκάζι, εκεί που πάτε και βγάζετε τα ματάκια σας τώρα και πίνετε. Λοιπόν, το γκάζι λοιπόν, εκεί η περιοχή, όλα τα καζάνια αυτά που βλέπετε, ήταν εκτός Αθήνας. Εκτίστηκε λοιπόν το εργοστάσιο παραγωγής γκαζιού, φυσικό αέριο, όπως το λέτε τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια. Και ήτανε, το φτιάξανε εκεί, στο Βοτανικό δηλαδή, εκεί στην περιοχή, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα. Το διανοείστε. Το γκάζι που είναι δίπλα. Δίπλα, μέσα που βγήκε Πειραιός έφτασε γκάζι.
0: Ναι.
1: Και Ιερά Οδό. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, αμπελόκηποι, Πατησίο, Πατήσια, Ρημιά. Αυτά δεν υπήρχαν τίποτα. Εξοχικά η μανούλα μου, ξέρεις τι μου έλεγε κάποτε. 1963-64, παιδάκι μου αυτός αρρώστησε από φυματίωση και θα τον πάνε στη Σωτηρία που είναι έξω από την Αθήνα, στο δάσος. Η Σωτηρία, το νοσοκομείο που είναι από πάνω στην Κατεχάκη, ήταν έξω από την Αθήνα, ήταν δάσος. Παρέμεινε δάσος και νοσοκομείο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνη λοιπόν την εποχή δεν υπήρχε πια κρατική, πια περιουσία κρατική, Βασίλη μου, Μεγαρίτη μου, αγαπημένε. Είπα, ξέφραγα αμπέλια. Αμπέλια, αμπελόκηπη. Αμπέλκηπη με αμπέλια. Και έδωσε. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό τότε ο παππούς λοιπόν της Μερκούρη, έτσι, με χαρτιά υπογεγραμμένα και όλα και επίσημα έκανε το τετραγώνισε, να το πω έτσι. Απέναντι ήταν οι καλύβες του Καραντιώζη, τα προσφυγικά που τα φτιάξανε το 22 για να μπουν οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και που μείνανε και έτσι. Δηλαδή δεν πάνε να κοιτάξουν, να πάνε να γκρεμίσουν, να φτιάξουν κάπως, να τη συνεφέρουν πρωτεύουσα από τα 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα, πόσο είναι από το κέντρο η Αθήνα, πώς το λένε, οι αμπελόκηποι εκεί, τα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει κάτι καλύβες του Καραγκιόζη και τα είχαν καλύψει και το 2004 με την Ολυμπιάδα, είχαν ρίξει κάτι πανιά, ζωγραφισμένα και καλά παραλλαγή. Να φαίνεται ότι είναι κτίρια, δείτε. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλω να πω.
0: Πες αυτό για να κλείσουμε, Μπίλ, ναι.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, χίλια συγγνώμη, έχω καθυστερήσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν, το γήπεδο του είναι δικό του, η περιοχή, το κομμάτι αυτό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι εάν δεν ήταν ιδιόκτητο, δεν μπορούσε να κάνει.
0: Δεν μπορούσε να το συμπεριλάβει στη συμφωνία, είναι πολύ απλό.
1: Πάρε για να μου δώσεις και καταλάβατε, παιδιά. Δεν ξέρω να ακούσω τώρα χρυστιστίες και χρυσό. Αυτά και χρυσό σούπα μου.
0: Έγινε, Μπιλ, καλό πλήσιμο.
1: Καλό
0: να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Από την επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη, ο Μπίλης ήτανε.
0: Ο Μπίλης ήτανε.
2: Γιατί να μην ακούμε λιγάκι, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό θα φτιαχτεί κάποτε, πιστεύω.
0: Ελπίζω.
2: Μάλλον χαιρετισμού σε φίλο μου τον Γιάννη που είμαστε χθες, βλέπω με την μπάλα. Στον άλλο τον Γιώργο που είναι στο αεροδρόμιο. Ακούνε τα παιδιά στον Περικλή, στο Φώτη.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
2: Βέβαια, να είναι καλά και σε ακούνε και. Είσαι και αντιμηνικός, λένε. Και όπως και εγώ το λέω. Λοιπόν, για να σου πω κάτι τώρα. Γιατί καμιά φορά με λες, άμα λέμε κάτι, καμιά αλήθεια, αλλά είμαστε και τοξικοί. Θα μου πεις μετά για τον μπάσκετ. Καλά, εγώ δεν έχω κάποια για το γήπεδο, γιατί ξέρω τι είναι από τώρα. Πρέπει να είσαι νομικός για να τα ξέρεις αυτά. Ένα μια άποψη ολοκληρωμένη, πιστεύω. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν έχω άποψη εγώ τώρα. Δεν ακούω τον δίπλα, ακούω τον παραδίπλα. Εντάξει, έχω τη γνώμη ότι πιστεύω ότι κάπου έχει βοηθηθεί και ο Παναθηναϊκός. Και όλοι να βοηθιόνται.
0: Εντάξει, δεν είναι. Τώρα δεν εξετάζουμε να έχει βοηθηθεί αν δεν έχει βοηθηθεί. Ναι, εξετάζουμε, ναι, το πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ το πιο απλό, ναι, που είπα, ναι, είναι δύο πράγματα. Ότι μία το 2017, ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο καθαρόγραψε την απόφαση και δικαίωσε στο Παναθηναϊκό στην διαμάχη που είχε τότε με το Δήμο Αθηναίων, και δεύτερον η διπλή ανάπλαση τώρα, όπου περιλαμβάνει στη συμφωνία την κυριότητα του γηπέδου Παναθηναϊκός. Με δύο πραγματάκια, απλά είναι.
2: Είναι και τα λεφτά, βάζει και ο ερασιτέχνης στο γήπεδο κάτω.
0: Δεν βάζει λεφτά ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά βάζει το γήπεδο, σου λέει, ναι. Εγώ σου δίνω την έκταση. Εντάξει, ναι. Και εσύ θα μου δώσεις αυτό για 99 χρόνια.
2: Και νομίζω ότι μπήκε τώρα και να βοηθήσει κιόλας, μπήκε και η Eurobank, κάπου το διάβασα, ένα site 10%.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα με τις τράπεζες, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θα βάλει λεφτά, θα δώσει την κυριότητα του γήπεδου με λίγα λόγια. Γι' αυτό ανταλλάσσει και παίρνει για 99 χρόνια ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το γήπεδο στο Βοτανικό.
2: Έτσι ακούμε, έτσι βλέπω, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι, φίλε, επειδή διαβάζεις όλα τα site και αυτά, έκανε καμία ανακοίνωση ο Ολυμπιακός για το καταφέρει?
0: Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Και γιατί να κάνει ανακοίνωση τώρα, δεν αφορά την νυν διοίκηση του Ολυμπιακού.
2: Ορίστε.
0: Δεν αφορά την νυν διοίκηση του Ολυμπιακού αυτά που λέει ο Καζναφέρης, κατά κύριο λόγο.
2: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν παλιά, είναι τώρα δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνετε να πεις. Δηλαδή οι διοίκηση αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι μια ομάδα.
0: Προφανώς, όπως και όλες οι ομάδες. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτά για τα οποία περισσότερο μιλάει ο Καζναφέρης είναι για εποχές όπου τότε ο Ολυμπιακός είχε και άλλη διοίκηση και δεν έχει και λόγο να βγάλει. Όπως και ο Παναθηναϊκός λέει για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει λόγο το να βγάλει, ας πούμε, να βγάλει Αλαφούζο ανακοίνωση. Ποιος ο λόγος?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς όμως.
0: Παράδειγμα, είχε μεταξύ των οποίων στις δηλώσεις του λέει ότι σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, παίζω τον Παναθηναϊκό, λέει 200-0 με τη Ξάνθη. Και έπρεπε να παίξω τον Παναθηναϊκό για να μην τιμωρηθώ. Να βγει τώρα ο Παναθηναϊκός, η νυν ΠΑΕ του Παναθηναϊκός, να πει για τον Καζναφέρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να μπει στη διαδικασία. Τι?
2: Πήρε 10 πρωταθλήματα, πήρε 7 συνέχεια όταν ο Καζαφέρης ήταν διαιτητής. Και είπε, άμα δεν τη διαβάσει τη δήλωση για την μεγάλη ως λάθος εγώ, είπε στα 10 χρόνια έπρεπε να στηρίξουμε 100% τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει όλη τη συνέντευξη, έχω δει κάποια αποσπάσματα.
2: Να τη δεις κι άμα είναι να ζητήσω συγγνώμη, έτσι έλεγε. Είπε ότι και αν υπήρχε πιθανότητα να πάει κι άλλη ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω άλλο να καταλήξω εγώ. Πάντα υπήρχαν αυτοί, πάντα υπήρχαν και θα. Εμείς ξέρουμε γιατί τσαντζόμαστε, θέλουμε λίγο πιο μικρό. Που βγαίνουν Ολυμπιακοί και τι λέγανε. Ο κύριος Θοδωρίδης, ο Σκορασάν κιόλας. Και έχει δίκιο ο Χάρης που λέει: δεν υπάρχει Θοδωρίδης. Και έλεγε: φτιάχτε ομάδα. Τι να φτιάξουμε ομάδα που δεν είχαμε τη διαιτησία. Λέγανε και για τον Βαρελογιάννη. Αλλά στα 7 πήρε 2 Παναθηναϊκός και πήρε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός. Ξαναπήρε. 7 χρόνια έπαιρνε συνέχεια, το ξέρει.
0: Ναι, 7 συνεχόμενα. Δύο φορές.
2: Δηλαδή έχει τόσο καλή ομάδα.
0: Ναι, ξέρω, έχει καλή ομάδα, σίγουρα έχει καλή ομάδα, Σάκη. Δεν φτάνει μόνο η διαιτησία για να βάρει.
2: Ήταν Γκαγκάτση. Αυτά που έχω πει εγώ και με είχαν πει τοξικό. Ο κύριος Γκαγκάτση ήταν.
0: Ναι, σου ξαναλέω όμως, για να πάρει. Έχουμε δει και άλλες ομάδες που είχαν διαιτησία και χάσαν πρωταθλήματα. Για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει καλή ομάδα. Και από εκεί πέρα στην Ελλάδα ζούμε και τα υπόλοιπα πρέπει να τα έχει.
2: Κάνει λάθος, κάνει μεγάλο λάθος.
0: Ναι, πώς, άμα δεν έχει καλή ομάδα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν έχει καλή ομάδα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
2: Στην Ελλάδα. Όσα θέλει, παίρνω εγώ, βάλε με ένα διαιτητή.
0: Μάλιστα.
2: Ανάποδα. Βάλε με ένα διαιτητή και να έχω το πρόγραμμα. Είχαν γίνει σφαγεία. Σφαγεία, ξέρει με τα σφαγεία. Παλιά λέγανε πια στο αγώ και κούρο. Πάμε παρακάτω, να πούμε τίποτα άλλο, να μην δω στο καλάθι και την εκπομπή. Την αμαρτία. Το θέλω. Για πε μου κάτι τώρα, ίσω έκανα λάθο και τα είπα αυτά, μου ζητάω συγγνώμη. Και να βγει και ο Νίκο αυτό που βγήκε και έλεγε για τον κήπο και τον εισαγγελέα. Αν πρέπει να μπει εισαγγελέα τώρα, κύριε Νίκο, από το χαλάδι. Τα πρωταθλήματα τα 7 να γυρίσετε πίσω.
0: Δεν έχει πει για 7 πρωταθλήματα. Σάκη, μην μπερδευόμαστε. Δεν έχει πει για πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Δεν έχει πει
2: για τον κήπεδο, γιατί διαφορετικά για τη σακελία που ήταν η καδά απέναντι. Να μα το εξηγήσει. Να βγαίνει και ο Άλγης που τα λέει πάρα πολύ ωραία. Εγώ τον συμπαθώ που τα λέει ωραία. Δηλαδή, για πε μου κάτι, τι βλέπει σήμερα με τον Παναθηναϊκό.
0: Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα το παλέψει πολύ Βαλένθια, αλλά εν τέλει ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να περάσει.
2: Είναι 6 πόντους διαφορά στο στοίχημα. Πώς το βλέπεις, 6 καλά, 6 πόντους. Συν.
0: Στο όριο είναι. Στο όριο. Στο όριο.
2: Να μας πούνε στο όριο, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί χτες δεν πήγαμε καλά. Παίξαμε Ατλέτικο Χ2.
0: Ναι, και εγώ την πίστευα την Ατλέτικο, αλλά τελικά μας απογοήτευσε.
2: Τι βλέπεις, η Μπαρή.
0: Πιστεύω θα περάσει η Μπάγερν.
2: Θα περάσει κι εγώ αυτό, ναι. Πιστεύω.
0: Θα τα δούμε το βράδυ.
2: Έγινε,
0: Σάκη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σου, νεόφυτε.
3: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορτ.
0: Να σε καλά,
3: νεόφυτε. Σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είσαι καλά.
3: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Βασίλειο του Πλαταμόνα, που πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι και έγραφε πείματα, θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ με το υπέροχο μπλα μπλα που έχει. Ναι. Να πω και για τον Σταύρο τον Τζόγο, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Εγώ τον έχω προλάβει πάρα πολλές δεκαετίες και ήτανε από τους ανθρώπους που όταν μίλαγε αθλητικά παραδεχότανε. Έτσι, έτσι είναι και η εφημερίδα το Φως που όλοι λένε του Ολυμπιακού, αλλά αυτή η εφημερίδα παραδέχεται. Θυμάμαι το 1987 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζανε στο Καρασκάκι και μόλις ακούσαμε τη σύνδεση του ΠΑΟΚ λέμε θα φάμε σήμερα 5 και κερδίζει ο ΠΑΟΚ με γκολ του Κώστα Ορφανού που τότε έγινε μεταγραφή. Και όταν πήρα το Φως και διαβάζω και γράφει Ξανθόπουλος ένα μηδενικό, έτσι ακριβώς πως τα λέω κύριε Σταμή. Ο Αλαβάντας θέλει σαν κι αυτό ένα 10, έπαθα την πλάκα μου. Νόμιζα ότι αυτή η εφημερίδα είναι στη Θεσσαλονίκη και όχι από εδώ. Γι' αυτό σου είπα το Φως παραδέχεται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και σε πολλά παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ λύτωσε πάρα πολλές συντριβές. Πάρα πολλές συντριβές.
0: Όπως θα λες ενόφητε. Και το καλό για τις εφημερίδες και για όλα τα μέσα είναι να παραδεχόμαστε έτσι.
3: Και να πω και για τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, για αυτό που έλεγε προηγουμένως, έχει 1000% δίκιο που έλεγε δεν υπάρχουν Ρωσοπόντι. Στη Ρωσία δεν υπάρχει λέξη Ρωσοπόντιος, ούτε Πόντιος. Εκεί υπάρχει λέξη Γκρέκ. Τους Πόντιους τους λέγανε Γκρέκ.
0: Σίγουρα Έλληνες είναι οι Πόντιοι. Δεν λέει κανένα αντίστοιχο.
3: Γι' αυτό και κύριε Θέμη βγήκε το τραγούδι στο Λιο Καζαντζίδη που λέει «Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος».
0: Ναι.
3: Αυτό το νοεί για τους Πόντιους.
0: Σωστά.
3: Και οι Πόντιοι το 95% οι Πόντιοι, να ακούσουν άνθρωποι που δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν, 95% οι Πόντιοι έχουν έρθει από το Καζακστάν, όχι από τη Ρωσία.
0: Ναι.
3: Και πριν 15 χρόνια...
0: Γενικότερα χώρες της Σοβιετικής Ένωσης είναι, ναι.
3: Ναι. Και πριν 15 χρόνια οι ταυτότητες που γράφανε Ρωσία, αυτή τη στιγμή τις έχουν αλλάξει σχεδόν όλοι και γράφει Καζακστάν και από ποιο χωριό έχουν έρθει. Εγώ τα ξέρω γιατί και εγώ είμαι Πόντιος. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και ο Στέλιος Καζαντζής ήταν Πόντιος.
0: Σωστά.
3: Να
0: σωστά.
3: Πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το 3-0 που έκανε στη Μονακό. Την απέκλεισε πάρα πολύ άνετα. Εύχομαι και στο Παναθηναϊκό να προκριθεί και αυτός, γιατί μην ξεχνάμε και πρέπει να παραδεχόμαστε εμείς που δεν είμαστε Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί, ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι τα μεγαθύρια της Ελλάδος και της Ευρώπης.
0: Σωστά,
3: και εύχομαι και στην ΑΕΚ να περάσει και αυτή.
0: Μακάρι, θα το δούμε αύριο.
3: Κύριε Θέμη, πρέπει τις ομάδες της ελληνικές όταν παίζουν εξωτερικό να τις υποστηρίζουμε. Άμα δεν τις υποστηρίζουμε, δεν είμαστε φιλαθλοί. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους, σε όλους.
0: Ναι, όφητε να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Χαιρετέ. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γιάννη, εσύ είσαι.
4: Ναι, πού, Θέμη, εσύ είσαι.
0: Εγώ είμαι, Γιάννη, εμένα δεν κάλεσες.
4: Νόμιζα μήπως άκουγα την εκπομπή του κύριου Κοντονή, άκουγα τον κύριο Γιώργο πριν και μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάει να του πάρει τη δουλειά.
0: Τον κύριο Γιώργο ποτέ.
4: Όχι, δεν ξέρω, για σένα ρε Θέμη, δεν ξέρω. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε και για γεωπολιτικά, μιλάμε και για...
0: Τα πάντα όλα.
4: Λέω, μήπως
0: αθλητική είναι η εκπομπή, αθλητική είναι. Έχουμε ένα έθετο μικρό βέβαια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο φίλος ο Σάκης είπε για τον Καζναφέρη που τον έλεγε Καρατζαφέρη. Δεν είδε όλη την συνέντευξη τύπου όμως που έλεγε σε μία άλλη παράγραφο που έλεγε ότι για το, ο Μίτσου είχε μπει μέσα στα ποδητήρια του Παναθηναϊκού και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός για να κερδίσουν. Και δεν έκατσε το πέναλτι και την άλλη αγωνιστική παίζανε ο Καζναφέρης με τον Βασάρα στην Ευρώπη και τιμωρήθηκε, αποκλείστηκε από την Ευρώπη ο Καζναφέρης. Αυτά τα ο κύριος Σάκης τα ξέρει, τα έχει διαβάσει, μόνο του έχει χαλάσει το κινητό και έχει μείνει σε αυτό το βιντεάκι μόνο που λέει για τον Ολυμπιακό.
0: Τι να σου πω, δεν έχω απάντηση αυτό.
4: Πρέπει να είναι ενημερωμένος, να μην λέει τώρα συνέχεια αυτά, γιατί ο κ. Καζναφέρης έχει κάνει φόληση ύλης. Και άμα θυμάται ο κ. Σάκης, άμα γνωρίζει δηλαδή, που δεν τον γνώριζε τον άνθρωπο, τον είχε ο Πανόπουλος πάνω, μετά αφού σταμάτησε τη διαδυσία, τον είχε σαν αρχηγό ομάδος, μετά πήγε και στον Αστέρα Τρίπολης, είχε πάει και στον Πανιόνιο και σε άλλες ομάδες. Αλλά ο Σάκης προφανώς τώρα θα τον γνώρισε μάλλον, γιατί τον έλεγε Καλατζαφέρη.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα να πω, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, την μπασκετική ομάδα που πήρε το πρώτο εισιτήριο για το Final Four. Και συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα με τη φοβερή δουλειά που έχει κάνει.
0: Ναι, έχει κάνει φοβερή δουλειά, δεν αφιβάλλει κανένας έτσι. Και παίζει πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Εν τω μεταξύ, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πάνε και πολλά βιντεάκια στο εξωτερικό που μιλάνε για τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Αλλά πάρα πολλές σελίδες στο εξωτερικό, τα podcast που κάνουν, να τα πούμε έτσι, μιλάνε για τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα, να λύνουν φάσεις κλπ. Και πώς ακόμα και τα ίδια συστήματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με διαφορετικές αποφάσεις και διαφορετικές εκδοχές. Έχουν ενδιαφέρον.
4: Σίγουρα και αυτό που έχει κάνει το 5 χρονιά συνεχόμενες να πηγαίνει στο Final Four, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει από καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Αντιτσέσκα μόνο.
4: Και όπως είναι το σύστημα της Ευρωλίγκας τώρα.
0: Ναι, αντιτσέσκα μόνο.
4: Ναι. Από εκεί και πέρα, τι ήθελα να πω. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός χάσει, πότε θα γίνει το άλλο παιχνίδι?
0: Μεθαύριο, Παρασκευή. Παρασκευή.
4: Παρασκευή, γιατί το. Α, Παρασκευή, για το Σάββατο έχουμε τη Μετάλλικα εδώ πέρα.
0: Ναι, Παρασκευή θα γίνει.
4: Μάλιστα.
0: Παρασκευή. Αλλά. Δεν έχει σημασία πάντως, γιατί και όταν γίνει το Final Four, 22 και 24, 23 στο ΆΚΑ, στο γήπεδο, στο στάδιο, έχει πάλι συναυλία. Οπότε δεν παίζει ρόλο.
4: Μάλιστα. Γιατί και τελευταία τα συλληπτήριά μου στο Σταύρο Τσόχο, έναν δημοσιογράφο που ήταν από τα παιδικά μας χρόνια και μεγαλώσαμε με αυτόν. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Θεέ με, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
4: Και χαιρετίσματα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια σε έχουμε, φίλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, του Μιχάλη το μήνυμα το αναλύσαμε, που μας είπε νωρίτερα για την, που με ρώτησε την γνώμη για το Final Four και τον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε. Ένα παιχνίδι είναι ένα βράδυ, οπότε πολλές φορές δεν περνάει η καλύτερη ομάδα. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four. Αυτή είναι και σε εισαγωγικά η αδικία για κάποιες ομάδες οι οποίες θεωρούν ή είναι οι καλύτερες ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη. Να δούμε αν θα σπάσει και η κατάρα της πρώτης θέσης. Πάμε διαφημίσεις, 2,5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
7: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 4:30.
0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πρέπει να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας για να περάσουμε μετά και πάλι στις γραμμές. Ο Λευτέρης λέει: φίλε μου, δεν ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Ανήκει για του λόγου του αληθές και μου έχει στείλει και με ένα PDF το οποίο βέβαια τώρα δεν μου κάνει τη χάρη να μου ανοίξει. Θα το κοιτάξω πάντως, Λευτέρη. Εγώ, παιδιά, αναφέρω απλά τα γεγονότα. Έτσι. Δεν έχω κάποια προτίμηση αν ανήκει εδώ ή αν ανήκει εκεί. Νομίζω, βέβαια, ότι συμπεριλαμβάνεται από τον Παναθηναϊκό στη συμφωνία για την διπλή ανάβλαση και ότι ο Παναθηναϊκός δεν βάζει λεφτά, αλλά βάζει το γήπεδο. Νομίζω αυτό τα λέει. Συν ότι και η απόφαση την οποία είπαμε νωρίτερα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να σε καλά, Λευτέρη, θα το κοιτάξω. Ελπίζω να μου ανοίξει για να το δω κιόλας και το τι είναι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ναι, Κώστα, θα το διευθετήσω. Τι παπάδες λέει ο άνθρωπος, και αδάνεια θα πάρει ο Παναθηναϊκός, ανταλλαγή θα γίνει, ο Παναθηναϊκός δεν βάζει μία. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν βάζει λεφτά ο Παναθηναϊκός, ανταλλαγή θα γίνει, όπως πολύ σωστά το αναφέρεις, Κώστα. Ο Γιάννης λέει: συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, έκανε υπερήφανους όλους τους Ολυμπιακούς απανταχού πάνω στη γη. Ελπίζω σε κατάκτηση τροπέου. Αν δεν θέλουν να βάλουν τον ύμνο του Ολυμπιακού, ας βάλουν το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Το δικό μας το σπίτι της άλλου νοικιάστηκε, λέει ο Γιάννης. Ένα τραγούδι το οποίο είχε πολύ σουξέ πριν 2 χρόνια. Θα το δούμε, Γιάννη. Μην βιαζόμαστε, παιδιά, γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Οπότε βήμα-βήμα να δούμε αν οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι στον τελικό. Αν θα είναι μία από τις δύο, καθίστε να προκριθεί και ο Παναθηναϊκός στο Final Four που θα προκριθεί. Εκτός να δούμε κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Αλλά βήμα-βήμα, γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε, ξαναλέω. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπώ. Και εν τέλει είδαμε μικρό τελικό αντί να δούμε μεγάλο. Ακριβώς τις ίδιες συζητήσεις είχαμε και πέρσι. Χαμηλά η μπάλα και θα τα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντως, Γιάννη, θα δούμε να το ξαναζήσουμε. Ο Διαμαντής για το σουξέ, το τραγούδι, λέω. Πάντως, η Λιόλη πιστεύω θα παρακαλάει αυτό, η αλήθεια αυτή είναι. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Έριξα μια μπούμπα σήμερα και έχει στείλει μακροχρόνια για τις σειρές. Έχει στείλει Διαμαντής να νικητή σειράς Βαλένθια, 21 απόδοση, μάλιστα. Νικητή σειράς Ζαλγκυρίς 13 απόδοση και νικητή σειράς Ρεάλ Μαδρίτης. Το Ρεάλ Μαδρίτης τι το ήθελες στη Διαμαντή τώρα, 1-16 απόδοση. Έχεις βάλει 21 απόδοση, 13 απόδοση και μου βάζεις και το 1-16. Καλύτερα να βάζεις και χάπο, αλλά αφού πας για το όνειρο. Εντάξει, βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι. Θέλεις 3-4 νίκες στη Βαλένθια, 3-4 νίκες στη Ζαλγκύρης, ειδικά η Βαλένθια με 2 εκτός πολύ δύσκολο. Και η Ρεάλ, η οποία πιστεύω θα περάσει. Αλλά σου λέω, αφού πας που πας για το όνειρο. Κάντο όλο να πάει στην αρχή. Να είσαι καλά, Βάδος Διαμαντή, και ελπίζω να πας καλά ή τουλάχιστον να σου δώσω κάποιο cash out, να βγάλεις κάποια λεφτά. Και ο Κώστα του Νιουκάσλ λέει: καλησπέρα, θέλει επιστροφή στη βάση μας και ετοιμαζόμαστε για την παιχνιδάρα το Σάββατο με τη Manchester United. Κύριε Γιώργο, αν δεν έχεις κάτι σοβαρό, λέει, να μην παίρνεις, λέει, κάθε μέρα, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, παιχνιδάρα το Σάββατο. Κώστα, πόσο βλέπεις για την Sunderland? Δεν έκανε πάντως. Έχασε 2 βαθμούς το προηγούμενο Σάββατο, που μπορεί να τις τυχήσουν. Βλέπεις να προλαβαίνει για το κάτι παραπάνω ή δύσκολο? Νομίζω πολύ δύσκολο, θα συμφωνήσεις νομίζω. Εκτός αν έχεις αντίθετη άποψη, είναι και η ομάδα σου, να μου το πεις, Κώστα, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, αγαπητέ Θέμη.
0: Χαίρετε.
12: Τι κάνεις, ο Νίκος από Νίκια είμαι.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλά, εσύ πώς είσαι?
12: Καλά, είχα καιρό να πάρω. Σε άκουγα, αλλά δεν προλάβαινε να πάρω.
0: Δεν πειράζει.
12: Δεν είμαι να κάνω ένα ερώτημα έτσι.
0: Παρακαλώ.
12: Πριν 15 χρόνια έχει σκοτωθεί ο κύριος Χ.
0: Ναι.
12: Δεν εξηγνιάστηκε ποτέ το έγκλημά του. Έκλεισε ο φάκελος και τελείωσε. Μετά από 15 χρόνια λοιπόν βγαίνει ο Νίκος από την Νίκαια και λέει: παιδιά, θυμάστε τον κύριο Χί, εγώ τον σκότωσα.
0: Ναι.
12: Επεμβαίνει ο εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση ή έχει κλείσει, τελείωσε, δεν τρέχει τίποτα. Σκότωσε έναν άνθρωπο. Δεν πειράζει.
0: Θεωρώ πως κανονικά πρέπει να επέμβει.
12: Απαντάω λοιπόν, θα του καταφέρει. Γιατί όταν η Μάριο Τζόουνς γύρισε και είπε ότι παιδιά, εγώ έτρεχα τον Παρισμένη, της πήραν τα μετάλλια πίσω. Σωστά.
0: Ναι.
12: Άρα λοιπόν, επειδή είπε κάποιος κύριος προηγουμένως και το είπε χάριν χιούμορ και να είχαμε να λέγαμε, αλλά το είπε ο άνθρωπος, ότι ξέρετε κάτι παιδιά, και το είπανε και στην κουβή της Κυριακής, ότι μάλλον ο Νικολακόπουλος με τον εκδότη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Βασίλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα θυμάμαι πως πήρατε τα πρωταθλήματα, μέσα στο γήπεδο τα πήρατε όλα. Άρα λοιπόν, ας επέμβει λοιπόν, αν θέλουμε να λέμαστε, πώς το λένε, χώρα των αρίστων που λέει ο αγαπητός κύριος πρωθυπουργός μας και δικαιοσύνης, να βγούμε να το ψάξουμε.
0: Ναι.
12: Να δούμε. Τι είχε γίνει ρε παιδί μου τα χρόνια που λέω, Καρναφέρης βγήκε και είπε παιδιά, εγώ καθάρισα καμία δεκαριά. Τι έγινε ας πούμε μετά. Ένθεν και κήθεν, έτσι.
0: Αν και το βλέπω δύσκολο Νίκο μεταξύ μας.
12: Θέμη μου, είμαι σίγουρος, εγώ φιλοσοφικά το συζητάω.
0: Ναι, φιλοσοφικά καταλαβαίνω πως το λες.
12: Μ' αρέσει να τα συζητάω μαζί.
0: Και καλά κάνεις. Αλλά καταλαβαίνουμε για να είμαστε ρεαλιστές πως το βλέπουμε πολύ δύσκολο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα εδώ.
12: Σαφώς. Και να κάνω και λίγο πλάκα στο Βασίλη, τον Πλαταμόνα, που έχει πει ότι είναι πολύ βαριά η φανέλα του Ολυμπιακού. Όντως θα συμφωνήσω μαζί του και θα πρέπει. Μια φορά βάλαν τις ελαφριές με τον Παναθηναϊκό και κερδίσαν. Ας βάζουν τις ελαφριές, μπας και πάρουν κανένα πόντο.
0: Ναι. Λοιπόν, θες να πεις για τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού προφανώς, θες να πεις.
12: Ναι, δεν πλάκα κάνω.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Θα,
12: λοιπόν,
0: θα τα δούμε στην πορεία.
12: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Νίκο, και εγώ χάρηκα, φίλε.
12: Να είσαι καλά.
0: Αύριο, μπάσκετ βλέπεις εσύ?
12: Πώς δεν βλέπω, ρε φίλε.
0: Okay. Αύριο τι βλέπεις?
12: Αεκτήσιμε, αλλά κοίταξε, τους αγαπώ και τους δύο συλλόγους στο μπάσκετ. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όχι, δεν μιλάω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ μιλάω. Εκτζήσει, δεν το ξέρω.
12: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Για αύριο για τον ημιτελικό, γιατί με την Ουνικά Χαμάλαγα.
12: Κοίταξε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι η Μάλαγα έχει καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
12: Έτσι. Αν το καταφέρουμε, θα έχουμε κάνει άθλο. Και μακάρι να το καταφέρουμε, αλλά και αν δεν το καταφέρουμε, εγώ νομίζω ότι με το ρόστερ που έχει φέτος η ΑΕΚ έχει κάνει υπέρβαση.
0: Σίγουρα. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε αύριο, Νίκο.
12: Μακάρι. Να πάνε καλά για όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Εννοείται, μακάρι. Να είσαι καλά, Νίκο. Χάρηκα που σ' άκουσα.
12: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
13: Τι έγινε?
0: Καλά, εσύ?
13: Καταρχήν να πω δύο φορές συλληπιτήρια. Πρώτον για το Στάθη το Γαβάκι.
0: Ναι.
13: Ο οποίος για πάνω από τρεις δεκαετίες μας συντρόφισε και στο Καραϊσκάκι και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τις περιγραφές των εντός έδρας αγώνων.
0: Για 32 χρόνια, σωστά.
13: Ναι, πάνω από τρεις, ναι. Τρεις δεκαετίες και στο Καραϊσκάκι και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και μετά στο Στάθη στην οικογένεια του Τσόχου.
0: Ναι, συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες.
13: Συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες. Πάμε στο θέμα και ξεκινάω με το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια γιατί πρόκειται στο Final Four, το πέμπτο συνεχόμενο. Τώρα περιμένει τον αντίπαλο. Στις 22.
0: Ναι, θα δούμε αν θα είναι τώρα. Η Ζαλγίδης ή Φέντερ.
13: Φέντερ,
0: λέω Φέντερ. Πώς θα είναι, προηγείται 2-0.
13: Εντάξει, λογικά. Τώρα εντάξει, θα γίνει έκπληξη.
0: Ναι.
13: Θα δούμε. Περιμένουμε.
0: Η λογική αυτό λέει.
13: Ο Ολυμπιακός παίζει φέτος πάλι το καλύτερο μπάσκετ. Όπως παίζει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον, παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη. Αν δεν έχει κάποιο απρόπτωτο τραυματισμό και αυτά, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα του.
0: Θα τα δούμε, γιατί είναι δύο παιχνίδια, είναι δύο μάτς.
13: Ναι, δύο παιχνίδια, δύο μάτς, ναι, φυσικά.
0: Έχουμε πει πολλές φορές.
13: Ναι. Και η μέρα που θα βρεθεί.
0: Και νομίζω είναι περισσότερο η ψυχολογική προετοιμασία παρά η προετοιμασία της ομάδας. Σίγουρα παίζει ρόλο και η προετοιμασία της ομάδας πως αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αλλά είναι η ψυχολογική προετοιμασία, πιστεύω, περισσότερο. Γιατί, ας πούμε, πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα από τη Μονακό και τον απέκλεισε για πλάκα. Πρόπερσι με την Ρεάλ βρέθηκε να χάνει. Όχι, πρόπερσι με την Ρεάλ στον ημιτελικό ήταν που είχαν 25 πόντους πρώτη περίοδο και έχασε με 11. Παρά πρόπερσι στο σουτ. Θέλω να σου πω ότι είναι και η ψυχολογική προετοιμασία. Θα το δούμε.
13: Σωστά. Και πάω σε ένα άλλο θέμα που άκουσα για το Καρναφέρι.
0: Ναι.
13: Ο Καρναφέρις έχει δώσει μια συνέντευξη και έχει αναφέρει κάποια πράγματα. Και πάνω απ' όλα λέει γενικότητες, γιατί τότε είχαν το παρασκήνιο κτλ. Αλλά μιλάει για ένα παιχνίδι ειδικά. Και δεν μιλάει για κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, για κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για κανένα παιχνίδι της ΑΕΚ. Μιλάει για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Στο ημίχρονο επισκέφθηκε ο Αργύρης Μίτσου, τότε πρόεδρος Παναθηναϊκού, και μου είπε σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Τελικά ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε, παρόλο που το παίξανε 100-0. Αυτό για κάποιους που μιλάνε ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα προβλήματα με τη διαιτησία, ότι βοηθεί, αλλά είχε και ο Μαδάρας ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι έληξε 0-0 τελικά. Και του είπε κιόλας ότι αν δεν κερδίσουμε το παιχνίδι θα φύγει από τους πίνακες, όπως και το διώξανε. Το Καρναφέρι τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος διδάξεως στην παράγκα με τον Γιώργο του Βαλινογέννη το 79.
0: Μάλιστα.
13: Και τα συνεχίσανε για πολλά χρόνια μετά ο πατέρας. Κάποια στιγμή και ο Κόκαλης φυσικά είχε. Βοηθήθηκε επί Κόκαλη. Ο πατέρας και μετά η εξυγείας τώρα εδώ και 14 χρόνια. Από το 12 χρόνια. 14 χρόνια. Λοιπόν, τελικά τον έδειξε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είχε καταρχήν ο Τζόρτζεβιτς, που ήταν ίσως ένας μεγαλύτερος παίκτες που έπαιξαν στην Ελλάδα. Τέτοιοι παίκτες. Έπαιξε 13 χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι μια βάση ομάδος. Είχε το Γιωργάτο 8 χρόνια. Είχε το Μαυρογεννίδη 10 χρόνια. Είχε το Ανατολάκη 9 χρόνια. Είχε το Ιακόπουλο 7 χρόνια. Το Ελευθερόπουλο άλλα 8 χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι μια βάση ομάδας, τον Γκόγκιτς, ο Τζοβάνι έπαιξε 6 χρόνια, ο Ριβάλτο 3 χρόνια, ο Καλεπέ 3 χρόνια, ο Ζόντεμπεκ 3 χρόνια, ο Ζήλια 3 χρόνια.
0: Είχε πολλούς, δεν τους πούμε όλους.
13: Είχε παιχταράδες και είχε ομάδες, ο Ολυμπιακός καλύτερες. Λοιπόν, τώρα να πάρουμε τη διαιτησία. Η διαιτησία δεν σου δίνει πρωταθλήματα. Δεν θα σε βοηθήσει ένα 2-3 παιχνίδια, από εκεί πέρα δεν είσαι ομάδα, δεν το χάσει. Το ΠΑΟ φέτος βοηθήθηκε. Βοηθήθηκε.
0: Δεν θεωρώ ότι βοηθήθηκε, όχι.
13: Δεν έχω μπροστά μου το αυτό, το φετινό, να σου πω τις φάσεις.
0: Εκτός αν ξεχνάω κάτι, δεν νομίζω ότι βοηθήθηκε και τώρα. Φέτος, πάντως να ξέρεις, Γιώργο, θεωρώ ότι όσον αφορά τις διαιτησίες, ναι, υπάρχουν κάποιες ομάδες που αδικήθηκαν λιγότερο ή περισσότερο.
13: Ποιος αδικήθηκε περισσότερο από όλους.
0: Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχουν το περισσότερο από
13: όλους. Όχι, άστε.
0: Πώς σας λέω, 10 γκολ
13: τσάκι έδωσαν. Τρία παιχνίδια. Ποια ΑΕΚ αδικήθηκε. Γιατί. Τρία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει αδικηθεί φανερά. Τρία. Φανερά. Του έχει στερήσει 6 βαθμούς. Ασχέτως αν δεν είναι καλό. Τρία παιχνίδια. Φανερά.
0: Ναι, όχι. Έχει αδικηθεί
13: και σε παιχνίδια. Εγώ και με την Κηφισιά, τα είπα και προχτές.
0: Ναι, και σε άλλα παιχνίδια έχει αδικηθεί που κέρδισε.
13: Από τη στιγμή.
0: Γιώργο, περίμενε λίγο. Εγώ σου λέω κατά τη γνώμη μου η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός αν είναι δυο μας να έχουν παράπονα τους μεγάλους, θα πρέπει να είναι αυτές. Ναι. Κάτσε, ναι. Τον Ολυμπιακό τον άκουσες που ήθελες. Την Άγκη, γιατί την ακούς. Δεν τις ακύρωσαν γκολ της ΑΕΚ, ειδικά ήταν μια περίοδο που τις ακύρωσαν με τον Γιώβιτς, που τις ακύρωσαν με τον.
13: Ναι, γιατί δεν ήταν offside τα γκολ.
0: Δεν μιλάω για το offside, μιλάω για φάουλ που ήταν.
13: Ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ.
0: Ναι, για μένα δεν ήταν όλα φάουλ. Δεν σου μιλάω για όλα.
13: Αλλά σου λέω ότι. Πόσα γκολ τα ακύρωσαν του Γιώβιτς, 7-8.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν όλα. Ότι πρέπει να μετρήσουν όλα.
13: Εγώ ξέρεις, είδα ότι από τη στιγμή που του κάνανε μπούλι του Λανουά, γιατί το είπε και συγκεκριμένο πρόσωπο της ΑΕΚ, ότι ήρθε και με βοήθησε από τη στιγμή που του κάνανε μπούλι, το χτίσανε, του πετάξανε νερά μέσα στο ασκέτο, σαν μετά η ΑΕΚ αθωώθηκε. Γιατί είπε, ονόμασε άνθρωπος τον αντιπρόεδρο της ΑΕΚ, διευθύνων σε σύμβουλο, ότι ήρθε και του ζήτησε οτιδήποτε θέλει. Πήγε μετά, τον πήγανε μέσα σε κάποιο χώρο του γηπέδου. Από τότε που του κάνανε μπούλι, και του κάνανε επίθεση στα επίσημα, και δεν είναι πρώτη φορά στα επίσημα της Αμπασοφιάς.
0: Η ΑΕΚ δικαιώθηκε, η ΑΕΚ πάντως.
13: Τι δικαιώθηκε, η ΑΕΚ δικαιώθηκε διαιτητικά. Διαιτητικά δικαιώθηκε η ΑΕΚ.
0: Αθωώθηκε.
13: Αθωώθηκε. Από τη στιγμή, λέω, που του Λανουά του κάνανε μπούλινγκ στα επίσημα της της Τζαμπασοφιάς, η ΑΕΚ πήγε πρίμα η διαιτησία.
0: Αρχικά δεν είναι Τζαμπασοφιά, είναι Αγία Σοφιά. Όλοι γουτάρει. Δεύτερον, δεν η ΑΕΚ αθωώθηκε σε συγκεκριμένη περίπτωση, σου ξαναλέω, όχι από μένα, ούτε από σένα. Από το δικαστήριο που έγινε. Αθώθηκε ή δεν αθώθηκε.
13: Αθώθηκε, ναι.
0: Δεν του κάνανε πίσω.
13: Δεν του κάνανε. Δέχτηκε ο άνθρωπος Μπούλης. Πώς πήγε ο ονόματε.
0: Υπήρξε ένα περιστατικό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ήταν γνωστό.
13: Όταν το βρει το άλλο, το φτύσει και του πετάς νερά, τι περιστατικό. Δεν θα σα σκοτώσει, να το δείχνουνε.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
13: Θα το χειροδικήσουν, όχι, δεν χειροδικήσανε. Ούτε το. Αλλά του πετάξανε μπουκάλια και το κάνανε Μπούλης. Μπούλης είναι αυτό. Τι είναι αυτό, δεν είναι Μπούλης.
0: Ναι, δεν ξέρω το τι έγινε ακριβώς.
13: Όταν κάποιον σε βρίζει, ένα. Δεν χρειάζεται να σε βρίζει το ένα. Δεν είναι πουλικό όταν ένα σε βρίζει.
0: Δεν λέω το αντίθετο. Ούτε δικαιολογώ. Άμα έχει γίνει το παραμικρό, εννοείται πω είναι κατακριτό.
13: Ναι, δεν τον έβρισε ένα, αλλά είναι πουλικό. Όταν έφαγε πουλικό, μετά πήγε πρίμα η διαιτησία. Το πήγε πρίμα το τελευταίο καιρό.
0: Καλά, τον τελευταίο καιρό δεν έχει παραπονέ για τη διαιτησία, αλλά ούτε θεωρώ ότι ευνοήθηκε κάπου.
13: Δεν έχει όχι το τελευταίο καιρό. Το πουλικό έχει γίνει εδώ και 4 μήνες.
0: Αυτό λέω. Το δεύτερο μισό
13: πρωτάθλημα. Το πουλικό έγινε το Γενάρη. Όχι, είναι πουλικό και έγινε τέλος του πρώτου γύρου. Μετά οι άκτοι πήγανε πρίμα. Τα λέμε όλα, παιδιά. Όπως λέμε ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε κάποια χρόνια, ευνοήθηκε αλλά έχει και μαγάρες. Έτσι, τώρα το παραμύθι που λένε κάποιοι τύποι. Κατάλαβες κάποιοι τύποι πράσινοι μύτσι για κάτι άλλο που πετάνε δηλητήριο για νερά στο μπάσκετ. Αυτά παιδιά αφήστε τα. Εσείς έχετε καημό και πόνο. Ολυμπιακός 30 χρόνια σας έχει τρελάνει σφαλιάρες. 29 χρόνια.
0: Γιώργο, ας τις σφαλιάρες. Ας τις σφαλιάρες.
13: Τους έχει πάρει 22 πρωταθλήματα.
0: Ναι, δεν λέει κανένα. Στις σφαλιάρες μην τις λες εδώ, σε κανένα καφενείο. Εκφραζόμαστε πιο κόσμια. Να εκφραζόμαστε πιο κόσμια και να μην προκαλούμε.
13: Εντός εισαγωγικών, καλά. Αυτοί έχουν πει τα 1002 και λέει εμένα μου λένε.
0: Άσε τι έχουν πει, να είσαι καλά, Γιώργο.
13: Να τα αφήσουμε αυτά, ε. Να βρίζουν και να προσβάζουν και να λένε να πετάνε
0: στην εκκλησία. Δεν σε έχει βρίσει κανένα σε αυτή την εκπομπή.
13: Δεν λέω, εμένα έχουν βρίσει γενικώ.
0: Έγινε, Γιώργο.
13: Και βρίσανε για την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έγινε, Γιώργο. Πρέπει να κλείσω τόσο
13: λεπτά.
0: Για να πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
14: Χαίρετε. Εσένα άκουγα μόνο, αλλά τώρα εσύ για να λες για σφαλιάρες, ρε φίλε, πώς να πω κι εγώ το δωρήσιμε, πώς να πω κι εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω εδώ σε ένα ραδιόφωνο και βλέπεις υπάρχει τώρα ψυμαχία, δεν ξέρω αν ήταν ο Γιώργος από το Λονδίνο ή πιο παιδί.
0: Όχι, δεν ήταν. Ο Γιώργος Νομενίδη ήταν, αλλά τέλος πάντων, άσε τον προηγούμενο, πάμε παρακάτω.
14: Το διευκρινίζω, απλά επειδή δεν ακούγεται και είπες Γιώργος, λέω Γιώργος δεν συγνωστή, ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, και λέω ρε φίλε, σε έπαιρνα για να σου πω. Τι κρίμα, μα ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου, γιατί και εγώ έχω παιδιά της ηλικίας αυτού του παιδιού που έβγε στην Κρήτη. Ρε φίλε, δεν το βλέπανε, δεν είχαν οσπριστεί τίποτα ότι θα συνέβαινε το μοιραίο. Να πάρουν μέτρα είτε οι γονείς του παιδιού να το στείλουν να φύγει ένα-δύο χρόνια από την Κρήτη, αφού ξέρουμε πώς είναι εκεί πέρα η ιστορία. Είναι κρίμα τώρα αυτό το παιδάκι και για την οικογένεια που το έκανε. Θα γυρίσει το δικό του το παιδί πίσω, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν θα γυρίσει το δικό του το παιδί πίσω, αλλά τώρα αν δεν έχουμε βρεθεί στη θέση, δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε θεωρή.
14: Όσο και να έχουμε βρεθεί, ρε φίλε, στη θέση, όσο και να έχουμε βρεθεί. Πέρασανε 2,5 χρόνια, δεν καλύνεψε καθόλου η ψυχή. Ρε φίλε, για μένα να σου πω κάτι, ειλικρινά το διαβάζω και το. Και τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Είναι του γονείς του Διακουμάκη, ρε φίλε.
0: Ναι, άλλοι γονείς αυτοί τώρα που πάνω έχουν ένα πόνο.
14: Που και αυτό το παιδί άδικα έφυγε.
0: Και καλά, όλα τα παιδιά δεν φεύγει κανένα παιδί δικαιά, Θοδωρή.
14: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι κρατάνε μία στάση, ρε φίλε, ταπεινή.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένας. Δεν μπορώ να τους κρίνω αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάω ειλικρινά, γιατί αν δεν έχεις βρεθεί έξω το χώρο, εντάξει, πολλά τραγούδια λέγονται.
14: Εντάξει,
0: σίγουρα, Θοδωρή, είναι το κακό σενάριο είναι αυτό που έγινε και σίγουρα μακάρι να μην ξαναγίνει ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
14: Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Είναι το 2026, όσο και να είναι ο πόνος, όσο και να είναι. Μα δεν μπορεί να πω ότι θα άλλαζε κάτι. Ναι,
0: όχι, δεν δεχτώ. Αλλάζει τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα.
14: Να το δεχτώ. Και δηλαδή αυτόν τον ανθρώπο να δει οι μέρες που περνάνε να τους λίγο να τους γαλήνευε η ψυχή τους χειρότερη. Κάποιοι έπρεπε να είχαν φροντίσει, ρε φίλε, να βλέπαν. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν ψυχολόγοι. Για όνομα του δηλαδή, άμα είναι ο οφθαλμός αντί ο οφθαλμού, ρε φίλε, και να ο καθένας δηλαδή σε όποια διαφωνία να έχει.
0: Ναι, δεν είμαστε ζούγκλα, δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι, Θοδωρή. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες. Απλά θέλω να σου πω ότι τώρα είναι μια περίπτωση. Ιδιαίτερη, το καταλαβαίνεις.
14: Το άλλο που θέλω να πω, δυστυχώς Θέμη μου για μας δεν το εύχομαι, αλλά ρε φίλε τον βλέπω να έρχεται ο Γιαννακόπουλος μέσα από όλο αυτό τον καιρό. Κράτησε την ομάδα, φίλε, γιατί για μένα αν ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, δεν είναι ούτε από τον Αταμάνο, ούτε από τους παίκτες, ούτε τίποτα. Είναι από τον τρόπο που ο Γιαννακόπουλος χειρίστηκε τα τεθενόμενα στην ομάδα και δυστυχώς, φίλε, δεν το βλέπω να έρχεται για τον Ολυμπιακό η Κούπα. Ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα θα είναι μεταμορφωμένος, φίλε, προς το
0: θα καλύτερο. Τα δούμε. Σίγουρα ο Γιαννακόπουλος έχει παίξει το
14: καταλυτικό
0: ρόλο και με το παραπάνω. Αν δεν ήταν ο Γιαννακόπουλος, ήταν κάποιος άλλος ο οποίος δεν ασχολείται τόσο πολύ. Θέλω να σου πω να βγαίνει ακόμα για αυτά που κάνει. Που δεν συζητάμε τώρα αν είναι καλά ή κακά.
14: Και δυστυχώς, φίλε,
0: ξυπνάει την ομάδα.
14: Ναι. Δείχνει ότι εμείς θα έχουμε πολύ πιο δύσκολο έργο για να πάμε στο τελικό. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που δεν θα παίζει ούτε τα βάρες. Και νομίζω τραυματίστηκε κι άλλο ένα παίκτη χθε τη Ρεάλ.
0: Ναι, ο Γκαρούμπα, αλλά ξανά παίξει το τέλο. Μπήκε.
14: Λοιπόν, Θέμη μου,
0: καλησπέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Χάρηκα που σου άκουσα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
15: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
15: Στέφανο, ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Στέφανε.
15: Τηλεφωνώ από τον δρόμο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε, σε ευχαριστώ.
15: Είσαι πολύ καλό, Θέμη. Και θέλω μια παράκληση.
0: Ναι.
15: Το κύριο Χάρη και τον κύριο Γιώργο Θεμενίδη μα βγάζει πιο πολύ ώρα για να μα διασκεδάσουν πιο πολύ. Ειδικά τον κύριο Γιώργο Αυτομενίδη, που ενώ έχει αθωωθεί η ΑΕΚ σε όλους τους βαθμούς, συνεχίζει να λέει για πουλινγκ κατά του Λανουά ότι τα επεισόδια που κάνανε, που χάσαν το Φούρνο και τα Πόλο ήταν προβοκάτσιες Αλωνών, ενώ τα επεισόδια που κάνουν οι οπαδοί των Αλωνών πάντων είναι κανονικά.
0: Ναι, δεν θα σου πω την αλήθεια, Στέφανε, όπως είπα και πριν στον Γιώργο, κρίνει η δικαιοσύνη για αυτά τα περιστατικά. Έχει κρίνει για κάθε περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Λανουά, μην πάμε σε άλλες. Αθώωσε την ΑΕΚ.
15: Ποιο bullying, πότε έγινε bullying, δηλαδή γιατί δεν τιμωρήθηκε η ΑΕΚ αφού έγινε bullying.
0: Ναι.
15: Τι χαζεύτανε,
0: η ΑΕΚ αθωώθηκε πανηγυρικά κιόλας, η αλήθεια αυτή είναι. Η απόφαση αυτή είναι. Τώρα το τι λέμε εγώ, εσύ και πάει λέγοντας είναι κάτι άλλο.
15: Ωραία. Εντάξει, τα έχουμε πει, ό,τι θέλουμε, τα έχουμε μάθει πλέον. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα, τους καλύτερους παίκτες, τους καλύτερους οπαδούς, τους καλύτερους προέδρους και όλοι οι άλλοι είναι και τίποτα. Εντάξει. Ας συνεχίσουν να μας διασκεδάζουν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να σε καλά, Στέφανε, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε και πάρα πολλά. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, δεν προλάβω να διαβάσω κάτι. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, φιλιά στον κύριο Γιώργο Λία. Γεια σου, Αποστολία, που να πειράζει τον κύριο Γιώργο. Ο Τόλης 7 λέει: φίλε, Θέμη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Τσόχου για την ομαδάρα του Μπαρτσόκα. Τι να πω. Ομαδάρα και άλλη για μια φορά έδειξε την αξία τη. Για μένα είναι πρωταθλήτρια. Για το ποδόσφαιρο έχω να πω ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θρύλο, λέω, λέει. Για τον Μπενίτε, θα να πω: μου κάνει εντύπωση που όλοι οι δημοσιογράφοι και φίλαθλοι βάλουν εναντίον του. Ο Παναθηναϊκός έχει ελίτ προπονητή και θέλει να τον διώξει, ενώ έχει αναδείξει παίκτες και η ομάδα βελτιώνεται. Λέει ο Τόλης το πρώτο μήνυμα. Όσον αφορά, ναι, θα έχουμε αναφέρει τα συλληπιτήρια για μία ακόμη φορά θα τα πούμε στην οικογένεια.

Υπήρξε μια βελτίωση για να μην ξεκινάει πάλι από το μηδέν, γιατί προσπάθησε να αλλάξει κάτι τον τελευταίο καιρό και εν μέρη άλλαξε τουλάχιστον πρόσωπα και τους ανθρώπους που εργάζονται για τον Παναθηναϊκό, να μην ξεκινήσει πάλι από το μηδέν. Αλλά όταν βγαίνει ένας προπονητής και λέει είναι επιτυχία που περάσαμε το Λεβαδιακό, όταν ανέλαβε ένα Παναθηναϊκό με δεκαπλάσιο μπάτζετ το Λεβαδιακό και ήταν και ισοβαθμές οι ομάδες, που δεν ήταν ισοβαθμές, ο Παναθηναϊκός ήταν από πάνω. Τι να πω τώρα, καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Θεμάρα που θα σε ακολουθήσει στο στοίχημα, αν και εγώ είμαι δικό σαν του προπονητέ τη Εξέδρα. Χαχά, κύριε Γιώργο, παραφέρεσαι, λέει. Ο Τόλης 7. Δεν ζήτησα να με ακολουθήσει κανένα. Μου ζήτησε ο Εζεκίαλ νωρίτερα να πω δύο προβλέψει. Τη είπα τώρα, η ευθύνη είναι δική σα, παιδιά. Εγώ δεν σα παροτρύνω. Να είσαι καλά, Τόλη. Ο Τάσο λέει καλησπέρα. Θέλει μήπω πρέπει να κάνει κάτι για να μην βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, δηλαδή να βγαίνουν δύο φορέ την εβδομάδα ή τρει. Ευχαριστώ, Τάσο Απαργυρίου πολύ. Τάσο μου, αυτό για να λυθεί είναι και με την δική σα συμμετοχή. Άμα πάρει κάποιο καινούριο, βγαίνει κατευθείαν στον αέρα, έτσι. Όταν με το καλό μαζέψουμε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο που θα πρέπει να βάζουν περιορισμού, θα γίνει και αυτό. Μέχρι στιγμή νομίζω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ. Από εκεί και πέρα βγαίνουν οι καινούργιοι ακροατές και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και άμα κάποιο θέλει να αλλάξει αυτό, είναι με το να παίρνει τηλέφωνο και να βγαίνει στον αέρα. Να είσαι καλά, Τάσο μου, και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ο Σωτήρης λέει: καθίστε, μη γίνει κανένα τελικό στο τέλος Φενέρμπαχτσε Ρεάλ και Τέζα ο Καβούρης. Λέει ο Σωτήρης: κάτι παρόμοιο με πέρσι, Φενέρμπαχτσε Μονακό. Σωτήρη, δεν έχει άδικο. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα. Με λύπη βλέπω δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ να λένε όλα αυτά που έγιναν στην Ισπανία, ότι ήταν στη φαντασία των Ισπανών και ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος φέρθηκε πολιτισμένα όπως και ο Ναν, λέει ο Θανάσης. Δεν συμφωνώ, Θανάση, είναι αλήθεια. Υπήρχαν περιστατικά και δικαίως οι Ισπανοί, οι οποίοι ούτε αυτοί φέρθηκαν πολιτισμένα, για να τα λέμε όλα. Δικαίως διαμαρτύρονται, όπως δικαίως διαμαρτύρεται και ο Παναθηναϊκός για την φιλοξενία της Βαλένθια. Γενικά βλέπουμε μια ένταση να υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν δικαιολογώ πάντως ούτε τη χειρονομία του Ναν, ούτε το να πάει ο Γιαννακόπουλος εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι, δηλαδή πίσω από τον πάγκο της γραμματείας. Πιστεύεις ότι οι Ισπανοί είναι τρελοί και ζουν σε άλλο κόσμο όταν φέρνουν ιδιωτική ασφάλεια μαζί τους? Δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος φέρθηκε τόσο καλά και πολιτισμένα? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αρκετοί δημοσιογράφοι λένε ότι είναι εφεύρεση των Ισπανών και όχι ότι ο Παναθηναϊκός προκάλεσε. Ελληνική νοοτροπία ότι πάντα μας φταίνει οι άλλοι. Ναι, αυτή την νοοτροπία την έχουμε. Θανάση, δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά για να φέρνει και η Βαλένθια ιδιωτική ασφάλεια, καταλαβαίνεις ότι σίγουρα δεν ήταν μόνο στην φαντασία των Ισπανών. Να σε καλά, Θανάση. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: δηλαδή θα είμαι, αν οι Φόρες κατακτήσει το Europa League του χρόνου, θα παίξει το Champions League. Τους χαιρετισμούς μου, Άρχοντα Κώστα από την Εκάλη. Πολύ σωστά, Κώστα. Αν η Νότιχαμ σήμερα το βράδυ, όχι αύριο το βράδυ, με συγχωρείς, το δείχνει και ο Αντένα, το αν στο Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ. Αν η Νότιχαμ Φόρεστ κατακτήσει το Europa League, θα παίξει του χρόνου στη League Phase του Champions League. Ο γιατρός μου έκοψε τις τηγανιτές πατάτες. Εμένα μου τις κόβει η μαμά μου, λέει ένα άλλο παιδάκι. Γεια σου, ρε Κωστάρα, με τις φωτογραφίες σου, τις ωραίες. Ο Νίκος λέει. Ναι. Νίκο, καταλαβαίνεις τα μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Να σε καλά, πάντως. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη, επιστροφή στη. Όχι, το διαβάσαμε αυτό. Όχι, φέτος θα το πάμε χαλαρά. Από την χρόνο θα χτυπήσουμε πεντάδα, λέει ο Κώστας, που τον βρίσκω αρκετά αισιόδοξο για τη Σάντερλαντ, την ομάδα του. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η σειρά με τη Βαλένθια έχει ψωμί ακόμα. Οι Ισπανοί θα πουλήσουν ακριβά το δωμάρι τους και ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Κάνει την απόλυτα επιβλητική εμφάνιση που να σε κάνει να πεις ότι καθάρισε, λέει ο Λευτέρης. Ακόμα και δύο επιβλητικές εμφανίσεις να έχει κάνει η Λευτέρη. Αν δεν κάνεις και μια τρίτη, να κάνεις την τρίτη νίκη, δεν τελειώνει η σειρά. Έτσι είναι καλός ή κακός οι σειρές. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές σειρά από 2-0 να γίνεται 2-2. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός με double break που έχει κάνει, καταλαβαίνουμε ότι έχει όχι απλά το πάνω χέρι. Αλλά σίγουρα μην περιμένουμε σήμερα το βράδυ εύκολο μάτς. Πιστεύω ότι η Βαλένθια θα, όπως το λες ακριβώς, Λευτέρη, θα πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτις. Ο Σπύρος λέει, όπως πάντα, κουραστικός, επαναλαμβανόμενος και ενοχλητικά γκρινιάρης στα όρια, λέει, του Αγενούς για έναν ακροατή. Μάλιστα, Σπύρο, δεν έχω να σου πω κάτι σε αυτό. Ο Λουκάς λέει: καλησπέρα, Θέμη. Είμαστε αισιόδοξοι με το μεγαλύτερο coach που υπάρχει στην ομάδα μας. Μπαρτζόκας μέχρι τέλους, μέσους κακιστής. Να σε καλά, να σε ακούμε πάντα, Θέμη. Λουκ Παγκράτη 7. Γεια σου, ρε Λουκά. Να σε καλά, φιλαράκι. Θα τα δούμε αυτά στο Final Four. Ο Σπύρος λέει: σάκη σε δικαιολογία τοξικότητα και εγώ, αν είχα τόσο πόνο μέσα μου, ίσως το ίδιο θα έλεγα. Τώρα σε λέω και κακοήθη, μπορεί όμως να κάνω και λάθος. Και μετά από σένα βγαίνει ο κύριος Νεόφυτος και η εκπομπή αμέσως αποκτά και πάλι ποιότητα, λέει ο Σπύρος. Ο Χάρης λέει: καλησπέρα, πολύ σιγουριά έχουν οι Ολυμπιακοί για την Κούμπα. Καλό είναι αυτό, ο Χάρης. Προφανώς δεν είναι Ολυμπιακός ο Χάρης. Θα τα δούμε, παιδιά. Όσο σιγουριά και να έχουν φίλοι, το θέμα είναι τι θα κάνουν οι παίχτες.
Ο Γιώργος λέει: Γεια σου Θέμη, Σταματέα, ο κόσμος ασχολείται με το πιο σημαίνει πρωτάθλημα στον κόσμο. 100% στοίχημα πολύ κοντά

0: στην EuroLeague δεν θα την πάρει ελληνική ομάδα. Για τον μπάσκετ μιλάω, λέει το πιο στημένο. Λέει ο Γιώργος. Δεν θα το πάρει ελληνική ομάδα, λέει ο Γιώργος. Μάλιστα, θα το δούμε. Ο Αποστόλης λέει: κύριε Γιώργο, αφήστε και εμάς που δεν τα λέμε τόσο ωραία να στείλουμε κανένα μήνυμα. Το δικό μου το μήνυμα το διαβάζει ο Θέμης σε 15 δευτερόλεπτα και εγώ ακούω Πόντιος και Ρωσοπόντιος να επαναλαμβάνεται για 10 λεπτά. Δώσε και σε εμάς λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Το E56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου με τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια για ξέχαστη διασκέδαση. Στέλνε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Γράφε τερτύπια για να διεκδικήσετε λοιπόν το ένα τραπέζι. Τελευταίο live την Παρασκευή. Στον Ευάγγελο Μίχο θα γίνει η κλήρωση και την Κυριακή στο Γιώργο το Χελάκη. Παρασκευή και οι δύο κληρώσεις, η μία στην πρωινή εκπομπή στις Μιχίες 10 με 12 και η άλλη 12 με 2 με τον Γιώργο Χελάκη. Ξαναλέω, για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο τραπέζια στα τερτύπια αξίας 100 ευρώ, ονοματεπώνυμο και μήνυμα στο Viber 6939-943-943. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3. Επιτυχία στο Παναθηναϊκό, ευχόμαστε σήμερα. Και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούλου. Ακολουθεί Τάσος Ζαφυράκης. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: 943 Intervention Sports. Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
1: 943 Intervention Sports.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους παραμένει μόνο ο Κώστας Λούκας. Στον Τσάμπι Λόπεθ Αρροστέγκη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Το σκορ της σειράς είναι 2-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervet & Sports σε περιγραφή Μάκη Δρόσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague για 15η φορά στην ιστορία του και 5η συνεχόμενη. Παράλληλα έσπασε το ρεκόρ επιθετικής κομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Θλίψη στο δημοσιογραφικό χώρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πρώην διευθυντής αθλητικού τμήματος του Αντένα, Σταύρος Τσόχος. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Κανονικά στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Μανώλης Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες και Κάτρης, θεραπεία οι Γέντβαϊ 4 και Σοκό. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛ Αχιλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από το Βόλο ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Νέο μεταγραφικό μπαν επέβαλε η FIFA στον Πανσεραϊκό. Η συγκεκριμένη ποινή αφορά στις 3 προσεχείς μεταγραφικές περιόδους. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αυριανό ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στην Ουνικάχα Μάλαγα. Για τα play-off της Greek Basket League το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει 5-4 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική γάλψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Μέγκα. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχεται στις 8 η ώρα τη Φενέρμπαχτσέ στη Ζαλγκίριο Αρίνα. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου διεθνή τερματοφύλακα Δημήτρη Κοτανίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Intervet & Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδασπορτς.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα

είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές και Γιώργος Ρουμελιώτης και στα social media Σοφία Οικονόμου. Πάμε και σήμερα μαζί για την επόμενη μια ώρα. Μείνετε στην παρέα μας. Έχουμε θέματάκια. Έχουμε Champions League. Είχαμε χθες ένα παιχνίδι το οποίο η Arsenal κατάφερε εκεί να κάνει το 1-0 και μετά το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου να πάρει την πρόκληση στο μεγάλο τελικό. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν. Και βεβαίως έχουμε σήμερα το άλλο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Bayern και την Παρί. Ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό, όπως έχουμε πει, το έχουμε χαρακτηρίσει πρόωρο τελικό και έτσι φαίνεται και θα το δούμε και το βράδυ. Έχουμε κι άλλα όμως, Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός ήδη βρίσκεται στο Final Four με σκούπα 3-0 επί της Μονακό. Το βράδυ σε 9 έχουμε τον Παναθηναϊκό, να δω αν θα κάνει, να δούμε αν θα κάνει κι αυτό στη δική του σκούπα, προηγείται θυμίζω 2-0 και αν επικρατήσει κάνει το 3-0. Βεβαίως η Βαλένθια δεν θα παραιτηθεί εύκολα, δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη και σαφώς θα τα δώσει όλα, δεν έχει να κάνει κάτι, να περιμένει κάτι άλλο. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, 9 το βράδυ λοιπόν θα δούμε μέχρι τις 11 και θα ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα είναι η δεύτερη ομάδα από τις δύο ελληνικές που θα βρίσκεται στο Final Four. Για όποια επικοινωνία μαζί μας στο Viber για SMS 6939-943-943 και τηλεφωνικό κέντρο, το θυμίσω άλλη μια φορά, το γνωρίζετε φαντάζομαι, αλλά ας το πούμε 210-220-5943. Κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Ωραίο κομματάκι είναι αυτό.

Πάμε λοιπόν, θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση στα καταστήματα La Beauté, περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Να θυμάστε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε και online στο labeauté.gr.

Έχουμε λοιπόν στη συνέχεια τους καλούς συναδέλφους κοντά μας, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται. Η ΕΠΟ και η Διαιτησία με τον Βαγγέλη Δουκάκο έχει ενδιαφέρον πάντα. Υπάρχει γκρίνια, υπάρχουν διαμαρτυρίες, ορισμοί καινούργια έρχονται για τα μεγάλα ντέρμπι της Κυριακής. Έχουμε έναν Γερμανό και έναν Ισπανό για τα δύο ντέρμπι της Super League 1, των playoffs δηλαδή, θέση 1-4. Θα τα πούμε και θα μας τα πει και ο Βαγγέλης στη συνέχεια. Τα έχουμε όμως κοντά μας, θα πάμε μέχρι τη Δράμα, εκεί για να συναντήσουμε τον πρώην διεθνή φορ του Παναθηναϊκού, του Όφη, αλλά και της Δόξας Δράμας και της Εθνικής Ομάδας, τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βοηθήσει τα μέγιστα με τον γκολ που είχε σημειώσει το 1987, όταν ο Ευγένιος Γκέραντ στον πάγκο του Όφη να κατακτήσει το πρώτο κύπελο μετά το δεύτερο που ακολούθησε πριν λίγες μέρες με τον ΠΑΟΚ. Ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τη δική του φανέλα, με την πράσινη φανέλα. Αλλά κυρίως έχει κατακτήσει 6 τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα και πολλά άλλα. Ένας παίκτης ο οποίος διακρίθηκε και πολλοί έλεγαν τότε, όλοι οι δημοσιογράφοι, ότι τον είχαν βαφτίσει μάλιστα τον νέο Αντώνη Αντωνιάδη. Ένας ψιλόλιχνος νέος ποδοσφαιριστής που ήρθε από τη Δράμα, είχε καλό εκτόπισμα, δεν είχε τεχνική ιδιαίτερη, αλλά είχε εκτόπισμα, είχε πολλά καλά πατήματα μέσα στην περιοχή και ήταν εύκολο στο σκοράρισμα. Θα τον έχουμε λοιπόν μαζί μας για πρώτη φορά εδώ στον 943 Intervention Sports, να μιλήσουμε και να ακούσουμε την άποψή του.

Βεβαίως επικρατεί θλίψη στον αθλητικό και δημοσιογραφικό χώρο. Έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ από το 1943 Intervention Sports που έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος σε ηλικία 89 ετών. Ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος του αθλητικού, ο οποίος ήταν από τις χαρισματικές μορφές και της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, και η απώλειά του σίγουρα αφήνει μεγάλο κενό. Είχε διαπρέψει σε πολλά και σημαντικά πόστα. Εμείς να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο Σταύρο Τσόχο και βεβαίως τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του.

να πούμε δύο κουβέντες ακόμα για το παιχνίδι το χθεσινό ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο. Ο Σιμεώνε μπλέχτηκε στην κυριολεξία στα δίχτυα του Αρτέτα. Δεν κατάφερε σε κανένα από τα δύο παιχνίδια να βρει ελεύθερους διαδρόμους, να κάνει το παιχνίδι του, να σκοράρει. Το ότι έμεινε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του 1-1 και χθες η Arsenal με το ωραίο στήσιμο του Αρτέτα να καταφέρει να σημειώσει ένα γκολ και να μην δεχτεί, είναι μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν, μπλέχτηκε στα δίχτυα του Αρτέτα ο Σιμεώνε και δεν κατάφερε να βρεθεί στον μεγάλο τελικό. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στη Δευτέρα που είχαμε κάνει ένα σχόλιο αναφορικά, γιατί το αφήσαμε στη μέση, αναφορικά με τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ, και είχαμε πει τότε πώς τοποθετήθηκε, τι περιμένει, αν πρέπει ή δεν πρέπει να μείνει κτλ. Θέλω λοιπόν να συμπληρώσω σε αυτό ότι πάλι και πάλι ο Ισπανός προπονητής έχει τονίσει ότι η συμφωνία με τη διοίκηση ήταν να προετοιμάσει την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Εάν λοιπόν αυτό, και δεν έχει τοποθετηθεί η διοίκηση Αλαφούζου, εάν λοιπόν αυτό μεταφέρθηκε στον Ισπανό προπονητή και έτσι ο ίδιος χαλαρά και απλά όπως πήγαινε όλη η χρονιά δεν ενδιαφέρθηκε περισσότερο να διεκδικήσει πράγματα που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός παρά είχε εστιάσει την επόμενη σεζόν, τότε φέρει ευθύνη μεγάλη και η διοίκηση Αλαφούζου και όχι ο ίδιος, του οποίου ρίχνουμε ευθύνες πολλές φορές όλοι και εμείς και ο οπαδοί για την όλη εξέλιξη της χρονιάς και πώς χάθηκε μια χρονιά και ότι δεν είναι επιτυχία τον Παναθηναϊκό να βρεθεί στις τέσσερις ομάδες, πρώτες ομάδες, στα play-offs δηλαδή, σε βάρος του λεωφαδικού όπως είναι εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήθελα να τονίσω μόνο, ότι θα πρέπει η διοίκηση Αλαφούζου να βγει ξεκάθαρα και να πει όταν οι οπαδοί και οι φίλοι τα βάζουν τον Ισπανό, ποιο ήταν το πλάνο και ποια ήταν η συμφωνία που είχαν κάνει. Ότι ξεκινάς μεσού της περίοδου και δεν μας ενδιαφέρει το που θα πάει το καράβι ή το προσπαθείς και ό,τι καλύτερο βγει. Είναι μια διαφορά εδώ. Αυτό και το κλείνουμε έτσι προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, εκτός των αθλητικών, τα οποία σαφώς και είναι αθλητικό το ραδιόφωνο και εκπομπή μας και πρέπει να τα προβάλλουμε, αλλά έχουμε και δύο κοινωνικά θέματα τα οποία θα θέλαμε να αναδείξουμε του καθένα για το δικό του σημαντικό λόγο και είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Το ένα είναι ο 15χρονος Βίκτορος Γιαννικόπουλος. Δεν ξέρω πώς παρακολουθήσατε μια εκπομπή στο Action 24, όπου ήταν καλεσμένος 15χρονος λοιπόν νεαρός, ο οποίος είναι μορφή, θα έλεγα, και θα πούμε σε λίγο πολλά περισσότερα τόσο για αυτόν αλλά όσο και για το άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα κοινωνικό ζήτημα με την τρίτη ηλικία, με τους απροστάτευτους ανθρώπους αλλά και τα μικρά παιδιά πολλές φορές, που θα πρέπει όλοι αυτοί που βρίσκονται κοντά να μην έχουν εμπιστοσύνη ούτε σε ανθρώπους που καλούνται να φυλάξουν μικρά παιδιά, ούτε επίσης όταν καλούνται να φυλάξουν υπερήλικες, ηλικιωμένους, ανήμπορους ανθρώπους οι οποίοι τους κακοποιούν βάναυσα πολλές φορές, και αυτό είναι απαράδεκτο.

0: θέλω, θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα μικρό ηχητικό να τα ακούσετε. Λοιπόν, πρόκειται για άγρια κακοποίηση 84χρονης από 67χρονη που τη φρόντιζε στοιχείο. Ήταν ένα ρεπορτάζ που έπαιξε στο Star, το οποίο με κάμερα ασφαλείας κατέγραψε λοιπόν αυτό το δυσάρεστο γεγονός, ένα ντοκουμέντο, ένα γεγονός που καμιά φορά αναρωτιέσαι αν μια γυναίκα που βλέπει μια νήμωρη, η οποία μάλιστα έπασχε και από Αλτσχάιμερ και καθυλωμένη στο κρεβάτι και τη χτυπούσε και κλιπαρούσε να σταματήσει να τη χτυπά, ήταν ένα γεγονός το οποίο προσωπικά εμένα με σόκαρε. Πάμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό και έτσι να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω.
1: Πιο κάτω, μην χτυπάς. Δεν έκανα τίποτα. Αμα. Αμα.
2: Τι είναι εδώ. Να με κοροϊδεύεις.
1: Εγώ δεν κοροϊδεύω, δεν κοροϊδεύω κανένα.
2: Τότε γιατί κλαις.
1: Εγώ δεν έχω χέρι.
2: Που πας εσύ να σηκώνεσαι, μωρέ. Ε.
1: Πιο κάτω. Πιο κάτω, μην χτυπάς. Δεν έκανα με τίποτα.
0: Δεν θέλω να ακούσουμε άλλο. Καταλαβαίνετε, η γερόντισσα εκλυπαρεί να σταματήσει. Η 67χρονη λοιπόν, βάσει ρεπορτάζ όπως ακούσαμε, δικάστηκε έναν χρόνο με αναστολή και από ό,τι το ρεπορτάζ αναφέρει έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Για μένα αυτή δεν είναι ποινή, πέρασα παρατήρητο. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ να υπάρχει μια ποινή με μια χρηματική αποζημίωση που να πονέσει η τσέπη της κυρίας της συγκεκριμένης και αυτό το αντίτιμο, αυτό το ποσό να πάει στην ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν μια ανήμπορη γυναίκα να κακοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο και είναι μαχαιριά στην καρδιά, κυρίως στην κυριολεξία, όπως επίσης και για τα μικρά παιδιά που πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε δει να κακοποιούνται από διάφορους. Αυτές οι δύο ηλικίες λοιπόν, και οι μικροί και οι μεγάλοι, θα πρέπει οι γονείς, τα παιδιά, ποιοι είναι κοντά, να προσέχουν ποιους έχουν δίπλα τους και ποιοι τους φροντίζουν και αν τους φροντίζουν ή τους κακοποιούν. Αυτά.

0: στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα άλλο ευχάριστο όμως κοινωνικό θέμα, σημαντικό αυτό και ελπιδοφόρο. Θα το πούμε λοιπόν στη συνέχεια, μετά το Βαγγέλη Δουκάκο που θα έχουμε τώρα, μετά το Κεμισή. Θα το βάλουμε να το ακούσετε και το ηχητικό αυτό. Είναι, όπως είπα, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τους επιστήμονες. Ένας 15χρονος λοιπόν επιστήμονας που συνεργάζεται με την NASA. Το έχετε ακούσει προφανώς κάποιοι, το έχετε δει, αλλά έχει άλλη αξία να ακούτε το στιβαρό λόγο του, το πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται ένα μυαλό 15 χρονών και πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ συνταρακτικό, είναι σημαντικό, εντυπωσιακό θα έλεγα, και θέλω να το ακούσουμε λίγο μετά όμως. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος εδώ στην παρέα μας, να δούμε τι έχουμε. Έχουμε και τους ορισμούς. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε διάφορα τώρα.
0: Για, από πού θες να ξεκινήσεις, Βαγγέλη μου, έχεις το λόγο.
1: Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από το γεγονός ότι θα είναι δύο γνώριμοι πλέον στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, οι διαιτητές των κρίσιμων αγώνων, έτσι, της Κυριακής. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα είναι ο Γερμανός ο Ολμέρ, ο οποίος είναι από την πρώτη κατηγορία, έχει παίξει τα παιχνίδια, έχει σφυρίξει στη Σούπερ Λίγκα 3 στη φετινή περίοδο. Και τελευταία είχε έρθει φέτος το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το 0-0 στις 15 Φεβρουαρίου. Επίσης έχει παίξει το ΑΕΚ Άρης και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που αφορά τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ έχει την ιδιορυθμία ότι ο Ισπανός ελίτ διαιτητής, ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίν, πλήρες όνομα, έχει έρθει δύο φορές στο παρελθόν και σε συγκεκριμένα και σε δύο συναντήσεις Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Η πρόσφατη ήταν αυτή πριν δύο μήνες του Καρασιάκη στο 0-0. Διαβάζω τώρα ότι ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε δώσει τότε μια κάρτα στο Γερεμέγεθ. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό, δηλαδή ότι δεν είχε δώσει κίτρινες κάρτες παρότι είχε τη φήμη του καρτάκι, αλλά δεν είχε προκαλέσει τότε κύριο το παιχνίδι. Τέλος πάντων τον έβαλε πάλι, τώρα ήρθε εδώ και είναι το ντέρμπι της Κυριακής. Ωραία. Ενώ προχώρησε ο Λανουά και έκανε πράγματα τα οποία πολύ δεν τα περίμενα, δηλαδή έβαλε στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά, έβαλε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε διαφωνήσει με τον Φωτιά για τον πέναλτι που έδωσε υπέρ του Πανσεραϊκού. Έτσι, και το Φωτιά τον έβαλε σε δύο παιχνίδια, ΒΑΡ και ΑΒΑΡ, στον Ατρόμητο και στο παιχνίδι της, το έτερο παιχνίδι που έχει με τα ένα παιχνίδι τα αυτά, τα play-off,
0: τα play-out.
1: Ναι, έχει play-off.
0: Πανσεραϊκός και Φυσιά, ΑΕΛ Αστέρας και Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν υφίσταται στην ουσία και τιμωρία. Και να πούμε ότι τη Δευτέρα έχει κληθεί Λάρισα, η οποία ζητάει να δει να πάρει τις συνεχογραφημένες συνομιλίες. Λες και να κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα να κάνει, δεν ποινικοποιείται το λάθος του διαιτητή και οποιασδήποτε συνομιλίες είναι μόνο για να τις ακούσουν. Ο δε κύριος Νταβέλης θα υποστεί πολλές συνέπειες. Δεν το λέω εγώ απειλητικά, το λένε τα πράγματα, γιατί εκλήθη από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα για δυσμενείς δηλώσεις, όπως ότι ήταν, είχε δόλο Φωτιάς. Αυτό είναι το κομμάτι το αθλητικό. Γιατί το ποινικό θα μας απασχολήσει από τον ίδιο το Φωτιά, ο οποίος προσφέρει στη δικαιοσύνη για όσα είπε, ότι ήταν στημένος, είχε δόλο και άλλα πολλά κτλ. Οπότε θα έχουμε ιστορίες να συζητάμε και να λέμε και τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα τους διαιτητές εντάχει.
0: Πάμε, ναι, για να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, Άρης Όφη Κόκκινος με τον Σιδηρόπουλο στο ΒΑΡ, στο Πανθεσσαλικό Βόλος Λεβαδιακός Γιουματζίδης με το Κουμπαράκι στο ΒΑΡ. Είπαμε το Παναθηναϊκό, είπαμε ότι είναι ο Όσμερς,
0: ο Γερμανός,
1: ναι, πατριώτη του, τον Ραφάλτσκι στο ΒΑΡ, Φώτης Πολυχρόνης τέταρτος, Ολυμπιακός είπαμε ότι είναι ο κύριος Μαρτίνες με τον Τζακαλίδη τέταρτο. Και στα άλλα παιχνίδια λοιπόν που έχουμε, Πανσεραϊκός και Φυσιά, Παπαδόπουλος με τον Τζακαλίδη στο ΒΑΡ, Λάρισα Αστέρας, το πιο κρίσιμο παιχνίδι, ο Άγγελος ο Ευαγγέλου με Αρμακόλα βοηθούς και Χριστοδούλου και τον Ζαμπαλά στο ΒΑΡ, Περιστέρι Ατρόμητος Πανατολικός, Ματσούκας με τον Βεργέτη Τέταρτο και τον Φωτιά Αβάρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι οι διαιτητές οι οποίοι θα μας απασχολήσουν και θα έχουμε να λέμε
0: τις
1: επόμενες μέρες και τη Δευτέρα ακόμη που θα γίνει και συνάντηση των παραγόντων της Λάρισας με την ΚΕΡ.
0: Έτσι, κάθε φορά λέμε ότι η επόμενη αγωνιστική για τα διαιτητές 1-4 είναι πιο κρίσιμη. Για να δούμε για αυτή μεθαύριο. Πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν πολλά, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε για διαφημίσεις, φίλες και φίλοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 παρά τον χορηγό της εκπομπής που είναι τα καταστήματα καλλιντικών Λαμποτέ. Ραφίνα και Αρτέμιδα, θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ είναι η ποιότητα που συναντά το στυλ. Πάμε τώρα και στις στοιχηματικές μας προτάσεις. Είπαμε νωρίτερα για τα Champions League, τα δύο παιχνίδια το χτεσινό που έγινε και αυτό που θα γίνει σήμερα ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain στη revanche του 5-4 για την Paris. Εδώ η Paris ήθελε και έβγαλε τα μάτια της, θα το πούμε έτσι λαϊκά. Διότι προηγήθηκε 5-2 στο πρώτο παιχνίδι και τώρα και δέχτηκε 2 γκολ στο τέλος και έκανε το ρευστό αυτό το 5-4, το οποίο κατά τη δική μας άποψη δίνει μεγάλη πιθανότητα νίκης στην Μπάγερ Μονάχου. Τώρα, αν θα είναι και πρόκριση θα το δούμε, αν πάει παράταση θα το δούμε, γιατί ένα αποτέλεσμα 2-1, 3-2 οδηγεί σε παράταση. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό το παιχνίδι, κωδικός 958, θα το προτείνουμε άσο με ένα 75, διότι δεν αξίζει το goal ή το over, είναι πολύ χαμηλά, ένα 30 και ένα 35 δεν αξίζει. Άσος λοιπόν, έχουμε την αίσθηση ότι η Bayern έχει τη δυνατότητα να πάρει τη νίκη, αλλά το πιθανότερο μπορεί να την πάρει με 3-2, με 2-1, μπορεί να οδηγήσει και σε παράταση. Άσος λοιπόν, απόδοση ένα 75. Συνεχίζουμε τώρα με Copa Libertadores και κωδικός 968, η Ντεμπετιέτε Κορίνθιας η αναμέτρηση. Εδώ να πούμε το εξής, είναι τρίτη αγωνιστική, ένα βαθμό έχει η Ντεμπετιέτε, πρώτη με 9 βαθμούς, η Κορίνθιας εδώ, στο συγκεκριμένο όμιλο, πέμπτο όμιλο που ανήκουν και οι δύο ομάδες. Η παράδοση λέει 2 με 3 γκολ, under ή και 0 έως 1 γκολ. Η κρισιμότητα του παιχνιδιού ίσως οδηγεί σε εμάς ή στο under ή στο 0 έως 1. Ό,τι θέλετε παίρνετε. Αν θέλετε ρίσκο, βάζετε το 0 έως 1 που έχει απόδοση 2,70. Αν θέλετε να πάτε συντηρητικά, βάζετε τη δεύτερη επιλογή, under 2,5 με απόδοση 1,60. Το μάτς ξεκινά τα ξημερώματα, 3:30. Και το άλλο παιχνίδι όμως είναι από το Copa Sudamericana, πέμπτος όμιλος, κωδικός 969, Botafogo Racing Club είναι η αναμέτρηση. Να πούμε πέμπτος όμιλος και εδώ όπως είπαμε, η Botafogo είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, στην τρίτη με 4 η Racing. Εδώ έχουμε την αίσθηση τα 2-3 γκολ είναι κοντά στο να δικαιωθούμε. Θα πάμε εδώ λοιπόν, η απόδοση είναι 1,92 και πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. 9.58 Μπάγερ Μονάχου Παρί Σαζερμέν, σημείο 1 με απόδοση 1.75, 9.68 η Ντεμπετιέτε Κορίνθιας, 0 έως 1 γκολ με απόδοση 2.70 ή για τους συντηρητικούς, άντερ 2.5 με 1.60 και 9.69 Ποταφόγκο Ρασίν Κλουμπ, 2-3 γκολ με απόδοση 1.92.

0: Λοιπόν, προανήγγυλα φίλες και φίλοι, να πω για τον νεαρό το 15χρονο και να ακούσετε ένα ηχητικό, αυτό το οποίο μου έχει προκαλέσει και μας έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση όλους. Λοιπόν, στα 15 του συνεργάζεται με την NASA, δεν είναι σενάριο, είναι Έλληνας μαθητής πραγματικά, από τη Γάμα Γυμνασίου, από την Τρίτη Γυμνασίου, σε διεθνείς διακρίσεις και επιστημονικές αποστολές. Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος δείχνει ότι τι μπορεί να πετύχει ένας μαθητής με επιμονή και στόχο. Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα, εξήγησε ότι η ενασχόλησή του ξεκίνησε μέσα από το Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου, τόνισε ο 15χρονος. Μίλησε επίσης για το πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για την επιστήμη από τα παιδικά του χρόνια, όταν οι γονείς του του διάβαζαν για τα αστέρια. Θέλω λοιπόν να το ακούσουμε, να το αχητικό, και θα καταλάβετε τι γίνεται.
1: Έχει κλάδι στη φυσική και να τους πούμε.
2: Εσείς είστε τώρα ένας επιστήμονας ετών 15.
1: Ναι, μα.
2: Είναι αλήθεια αυτό?
1: Αλήθεια.
2: Και πηγαίνετε σε διαγωνισμούς και σαρώνετε?
1: Είναι κάτι που το κάνω από συνήθεια από όταν ήμουν μικρός. Μ' άρεσε να συμμετάσχω σε πολλούς διαγωνισμούς. Και από τότε κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε και το συνέχισα και το έχω εξελίξει, πιστεύω. Έχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέα φυσικής στην εκβατική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμε μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035.
2: Την NASA, τη γνωστή NASA.
1: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας. Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως το αναστερισμό της Καμιλοπατίας. Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Και η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές με απόψεις που προανέφερα με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη, μία έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκινοπάθεια και έχουν δημιουργήσει κάποια δεδομένα ερωτηματολόγια, αλλά ανώνυμα. Έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάζουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί αναρωτιέμαι αν τελικά τα μοτίβα που κάνουμε και αν τα αλλάξουμε, γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα, από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι και τα καθημερινά, είναι μοτίβα. Οπότε αναρωτιέμαι αν επηρεάζουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν καρκινοπάθεια. Θεωρώ ότι χώρες σαν την Αγγλία και την Αμερική, οι οποίες είναι κορυφαίες στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να μου προσφέρουν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι κάποιες άλλες. Το έχω ξαναπεί. Η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ξένες χώρες, όπως είναι η Αγγλία και η Αμερική. Όπως είπα, ότι πρέπει κυρίως η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Ενώ η Αγγλία και η Αμερική παρέχει τομείς που μπορούν να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο από αυτό που μπορεί να σε εξελίξουν.
2: Εμείς όμως δεν θέλουμε να σε χάσουμε τώρα. Έτσι όπως μας τα λες, είναι σαν να έχεις αποφασίσει ότι θα φύγεις. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, προλαβαίνουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τέλος πάντων παιδιά σαν εσένα?
1: Το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω σε σχέση, δηλαδή αν συγκρίνεται τα ακαδημαϊκά τμήματα που είναι στο εξωτερικό με τα ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα από αυτά που είναι σε...
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 15χρονος Βίκτορας Γιάννη Κόπουλος, επιστήμονος, ιατρική αστροφυσική. Ακούσατε το λόγο του, ακούσατε τις θέσεις του, ακούσατε πόσο τεκμηριωμένα και πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα, και οπωσδήποτε επισήμανε στο τέλος ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κρατήσει εδώ τέτοια μυαλά και τέτοιους επιστήμονες. Όταν μιλάμε για ένα 15χρονο παιδί, θυμηθείτε το όνομά του αργότερα, θα διαπρέψει. Συγχαρητήρια στους γονείς του λοιπόν, και στον ίδιο να έχει υγεία και να τέτοια μυαλά να πηγαίνουν μπροστά. Δηλαδή μας έχει αφήσει άφωνος ο μικρός, ο 15χρονος Βίκτορας Γιαννικόπουλος. Και με τεράστιες ευαισθησίες στην ιατρική, έρευνα για την καρκινοπάθεια κτλ. Δεν το συναντάμε εύκολα αυτό. Είναι τεράστιο γεγονός και γι' αυτό το αναδείξαμε και θα πρέπει να αναδεικνύουμε τέτοια, γιατί λείπουν από τη χώρα μας, λείπουν από την καθημερινότητά μας και δεν θα πρέπει να τα κρύβουμε όλα αυτά.

0: άφησε βεβαίως να σε έχει συγκλονίσει όλους η Εδενόκη τραγωδία στο Ηράκλειο, εκεί στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης, εκεί όπου ένας 54χρονος εκτέλεσε μέσα στη μέση του δρόμου τον 20χρονο, 21 ετών, ο οποίος έτυχε πριν από 3 χρόνια να είναι οδηγός και ο γιος του είναι οδηγός που έχασε τη ζωή του. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός είναι η υγεία του καλά, αλλά μέσα από ένα τροχαίο χωρίς να υπάρχει πρόθεση να συμβεί το κακό το μοιραίο, να εκτελείσει ένα νέο παιδί 21 ετών, μας ξεπερνά αυτό και δυστυχώς είναι το άσχημο που δεν θέλουμε να ακούμε. Θα τα αφήσουμε όσα αυτά, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Θα πάμε μέχρι τη Δράμα να συναντήσουμε εκεί τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, του Όφη, της Δόξας Δράμας, τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία με την πράσινη φανέλα, κατέκτησε τίτλους, αλλά αγωνίστηκε και στην εθνική ομάδα. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ που τα λέμε εδώ στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 943, διότι δεν έχουμε μιλήσει. Δεν σας έχουμε φιλοξενήσει εδώ.
1: Νομίζω πρώτη φορά, έχω την αίσθηση.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ, ναι. Λοιπόν, καταρχάς πώς κυλάει η ζωή εκτός ποδοσφαίρου, θα ξεκινήσω ανάποδα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις... βέβαια χωρίς ποδόσφαιρο αλλά με το ποδόσφαιρο, γιατί το παρακολουθούμε όσο το δυνατόν από μακριά, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Από τη Βόρεια Ελλάδα, από την άκρη της Ελλάδος. Εντάξει, εγώ έχω περίπου πάνω από 11 χρόνια που έχω βγει στη σύνταξη. Ήμουν εκπαιδευτικός, ήμουν γυμναστής σε σχολείο εδώ μέσα εκπαίδευσης. Mm-hmm. Εντάξει, έχω μεγάλη οικογένεια, 4 παιδιά, άλλα παντρεύτηκαν, άλλα είναι ελεύθερα.
0: Μεγαλώνουμε. Κύριε Χαραλαμπίδη, μεγαλώνουμε όλοι και βλέπουμε από τα παιδιά μας και τα εγγόνια ότι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είμαστε η ίδια γενιά δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Να έχουμε υγεία, ναι, να έχουμε υγεία. Λοιπόν, για πολλούς προπονητές στα χέρια τους είσαστε ένα φωνικό όπλο. Ναι. Ένα αληθινό θορυκτό στην περιοχή που αρκετοί από τους δημοσιογράφους σας είχαν βαφτίσει τότε και τον νέο Αντωνιάδη. Κάνατε καριέρα στον Παναθηναϊκό, ήσασταν εκεί 5 χρόνια. Θέλω να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό ή θέλετε από τη Δράμα που φύγατε και ήρθατε?
1: Όπως θέλετε εσείς.
0: Καταρχάς, το 1979 ανεβάσατε τη Δόξα Δράμα στην ΑΕθνική και μετά πήρατε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, έτσι?
1: Έτσι είναι. Ναι, 2 χρόνια πήξαμε από το 77 μέχρι το 79. Β' Εθνική και μετά ανέβηκε η ομάδα στην Α' Εθνική κατηγορία. Οπότε 2 χρόνια έπαιξα και με τη Δόξα στην Α' Εθνική. Δηλαδή 2 στη Β' και 2 στην Α'.
0: Σωστά. Ναι. Στον Παναθηναϊκό πώς ήταν τα χρόνια σας? 5 χρόνια εκεί, 4 τίτλους, έτσι? Πέντε τίτλους.
1: Κύριε Ζαφυράκη, καταρχήν εγώ να πω κάτι το οποίο είμαι Παναθηναϊκός εκγενετής. Από μικρός.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ στη γειτονιά μεγάλωσα, ένας σχολεμένος ξαδερφός μου, ο οποίος δεν είναι ζωή, ήταν Παναθηναϊκός και αυτός, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, δίπλα εδώ στην Καβάλα τότε, όταν η Δόξα δεν έπαιζε στην Αλφανική, η Καβάλα είχε ανέβει πολλές φορές και οι Σέρες είχαν ανέβει. Εγώ προσπαθούσα, ας πούμε, σε μικρή ηλικία, 10 με 15 χρονών εκείνα, όποτε ερχόταν ο Παναθηναϊκός, να πάω να το δω. Δηλαδή, με εποχή Γουέμπλε, να φανταστείτε,
0: ναι,
1: με τον Αίμιστο, τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη, και όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και όταν τους έβλεπα μπροστά μου, σαν έβλεπα τους ηρωές μου, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήμουν Παναθηναϊκός και όχι ότι έγινα Παναθηναϊκός.
0: Διπλή χαρά δηλαδή, όταν ένα νέο παιδί από τη Δράμα κατεβαίνει στον Παναθηναϊκό και είναι ο παδός της ομάδας, φαντάζομαι τότε η χαρά σας θα ήταν τεράστια, έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Πώς τα βρήκατε όμως στην Παιανία τότε?
1: Παιανία δεν ήταν αμέσως.
0: Μετά,
1: 2 χρόνια άρχισε να γίνεται,
0: ναι,
1: στην Ελεοφόρο καταρχήν και μετά στην Παιανία. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είχα κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Εντάξει, όταν ένα νέο παιδί από την επαρχία κατεβαίνει στην Αθήνα με τα πολλά φώτα, έχεις στην αρχή δύσκολα προσαρμογής, αλλά εγώ ήμουν ομπιθαρχημένο, ας πούμε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, την προπόνησή μου, τους φίλους με τις παρέες μου, τα καφεδάκια εκεί στη γειτονιά που έμενα, δεν είχα κανένα πρόβλημα, και με τα παιδιά στον Παναθηναϊκό ήμασταν μια καλή ατμόσφαιρα, ας πούμε, εκείνη την εποχή δεν είχαμε πρόβλημα, όλα καλά.
0: Πάντως είστε τυχερός, γιατί στα 5 χρόνια κατακτήσατε 5 τίτλους, έτσι, 2 πρωταθλήματα, 3 κύπελα.
1: Ναι.
0: Και ένα με τον Όφη. Μετά θα πούμε αυτά για τον Όφη.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη, δηλαδή, το λέω αυτό γιατί μίλαγα με τον Νίκο Τσαντάκη προημερών, είναι φίλος μου και ο Νίκος. Στον Ολυμπιακό δεν έτυχε, ας πούμε, τα χρόνια που ήταν εκεί να πάρει ένα τίτλο, για παράδειγμα.
1: Ναι. Αυτό είναι και τύχη, βέβαια, και συγκυρία, γιατί πέσαμε πάλι σε καλούς παίκτες. Κάψης Κυράστας, Ρότσα, Αντωνίου, Κωνσταντίνο Βασίλης, πολλά, τον Νικολάη, τον Ρουμάνος, η Φαντίδη, δηλαδή πολλοί παίκτες τους οποίους τώρα ξεχνάω και ορισμένους. Πέσαμε και σε καλή φουρνιά, ας πούμε, είναι και αυτό καμιά φορά συγκυριακό, ας πούμε.
0: Από τον Παναθηναϊκό έχετε κρατήσει κάτι σφιχτά στο μυαλό σας, έτσι, που λέτε ήταν το μεγαλύτερο που το θυμάστε ακόμα? Τι ήταν αυτό, κάποιος τίτλος, κάποιο γκολ, τι απ' όλα?
1: Κοίταξε, όχι κάτι συγκεκριμένο, αλλά οπωσδήποτε οι 5 τίτλοι ήταν για μένα ένα μεγάλο γεγονός, όπως προείπησες προηγουμένως εσύ. Και το γεγονός ότι και εγώ βγήκα και πρώτος σκόρε, ναι, και 2 φορές δεύτερος. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Το 1982 δηλαδή, πρώτος σκόρε, έτσι.
1: Το 82 πρώτος σκόρε, και το 83, τώρα δεν μου έρχεται, ας πούμε. Δεύτερος σκόρε είχα εκεί και με τη Δόξα Δράμας. Αν και ήμουν σε επαρχιακή ομάδα.
0: Σωστά,
1: αλλά
0: σωστά.
1: Βγήκα και μετά το. Τραυματίστηκα μετά την πρώτη χρονιά. Είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Και την άλλη χρονιά βγήκα δεύτερο σκόρε μετά τον Αναστόπουλο. Μη παίζοντας όμως όλα τα παιχνίδια. Έχει σημασία. Δηλαδή, αν παίξω, ξέρω και εγώ, 30 παιχνίδια, έπαιξα 18-20 παιχνίδια, ας πούμε. Είναι ένα σοβαρό ντεζαβαντάζ, γιατί δεν έπαιξα όλα τα παιχνίδια, ας πούμε. Βγήκα μετά τον Νίκο Αναστόπουλο δεύτερο σκόρε.
0: Σωστά. Στον Παναθηναϊκό παραμείνατε, όπως είπαμε, 5 χρόνια. Σε 100 αγώνες πρωταθλήματος σκοράρατε 50 φορές. Έτσι, στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το 1986 λοιπόν μεταγραφήκατε στον Όφη του Ευγένιο, ναι, Γκέραντ, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί τι συναντήσατε? Κατακτήσατε ένα κύπελο καταρχάς, και να, ναι, πούμε εδώ, με δικό σας γκολ ήρθε η ισοφάριση απέναντι στον Ηρακλή,
1: ναι,
0: που πήγατε απέναντι μετά.
1: Συνάντησα μια πολύ καλή ατμόσφαιρα καταρχήν, μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, μια οικογένεια, τα παιδιά όλα, και πιστεύω ότι πρωτεργάτη ήταν ο Άιμνης, ο Γκέραντ, αλλά και όλα τα παιδιά εκεί και η διοίκηση του Όφη προσπαθούσαν, ας πούμε, όσο δυνατόν καλύτερα να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν για να, η ομάδα να είναι σε καλή κατάσταση. Μπορώ να φανταστήσω ότι μετά τον αγώνα βρισκόμασταν τις περισσότερες φορές όλοι σε μια κεντρική πλατεία εκεί στα Λιονταράκια που υπήρχαν καφετέρες και τέτοια. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο όταν έφυγα και έπαιξα και μετά αργότερα και στην Κύπρο, δηλαδή σε ένα χρόνο μετά, γυρνώντας για να έκατσα μια εβδομάδα για να δω τους παλιούς φίλους, λίγο το. Δεν ήσυχε αυτό. Δηλαδή, με κάποιους φίλους που μιλούσα και συμπαίκτες, ας πούμε, λένε: Γρηγόρη, σιγά σιγά λέει, πόσο πάει, δεν έχουμε εκείνο το παλιό, ας πούμε, ναι, που είχαμε αυτή την ομοψυχία, πώς να το πω, την καλή συγκυρία, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Μεταξύ μας, ας πούμε.
0: Και επειδή το θίξατε, αγωνιστήκατε και στην Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι.
1: ΑΕΚ Λάρνακος είναι τώρα, πεζοπορικός λέγονταν τώρα.
0: Ναι, το λέμε με τη σημερινή ονομασία.
1: Ναι, η ΑΕΚ Λάρνακος είναι είναι ο πεζοπορικός συν την ΕΠΑ Λάρνακος, ενώθηκαν και κάναν τη σημερινή ΑΕΚ Λάρνακος.
0: Τώρα.
1: Και στον Όφη συνάντησα μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα.
0: Θέλω να μας πείτε.
1: Με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Έτσι.
1: Θέλω,
0: ναι,
1: να το τονίσω αυτό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή ήμουν τραυματίας μετά από μια επέμβαση που έκανα στο Μινίσκο. Και κάποια στιγμή βλέπαμε ένα φίλο, ένα παιχνίδι εκεί μέσα στο Ηράκλειο. Και το λέω το φίλο μου, τι παλά παίζει η ομάδα. Δηλαδή με Γιάννη, με Παπαβασιλείου, με Περσία, με Σαμαρά, με Βλαστό. Δηλαδή μια πάρα πολύ καλή ομάδα Όφη, με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε. Και φτάσαμε μέσα στο τελικό, ας πούμε, τότε εκείνη τη χρονιά,
0: ναι,
1: 87, με 86 πήγα εγώ, το 87, παίξαμε με τον Ηρακλή, μια ακόμα καλύτερη ομάδα.
0: Με τον το Βασίλη Χατζηπαναγή στο Ηρακλή, έτσι, κόντρα.
1: Με τον ομάδα του Βασίλη του Χατζηπαναγή, με του Σάββα του Κοφίδη, με του Αναστασιάδη, με του Βακαλόπουλου, με του Γεωργίου
0: Φταματοφύλακα. Ναι,
1: και με άλλα παιδιά του Αδάμου, τα οποία ίσως ξεχνάω κάποιους, ας πούμε.
0: Τώρα.
1: Ίσως καλύτερα να μην αναφέρω και ονόματα, ας πούμε, για να μην κάποιοι αδικηθούν, ας πούμε. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ηρακλής. Και πήγαμε.
0: Μεγάλη επιτυχία το τύπο. Η κατάκτηση του κυπέλλου, μεγάλη επιτυχία τότε, λέω, ναι.
1: Ήταν μια μεγάλη επιτυχία, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία, η δεύτερη έγινε μόλις. Δεν έχει μια βδομάδα, την προηγούμενη.
0: Πώς το περιμένατε αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ, κύριε Χαραλαμπίδη?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δεν βρισκόταν σε καλό momentum, σε καλή φάση. Η αλήθεια είναι. Βέβαια ήταν το φαβορί, γιατί ήταν, είναι, ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια πρωταγωνιστή, έχει πάρει 2-3 πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα. Ήταν το φαβορί, αλλά δεν ήταν σε καλή φάση, δεν ήταν σε καλό momentum. Δηλαδή, τους τελευταίους 2 μήνες ο ΠΑΟΚ, άρρωστο το δήλωσε ο κ. Λουτσέσκα, ας πούμε, δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Και εγώ είπα, ας πούμε, και σε κάποιους άλλους συναδέλφους σας που με είχαν πάρει για να πω κάποια πράγματα, ότι για τον Όφη είναι ευκαιρία τώρα. Μπορεί να, είναι το, να μην είναι το φαβορί, αλλά είναι ευκαιρία, γιατί δεν βρίσκεται ο Όφη, ο ΠΑΟΚ σε καλή κατάσταση. Στο αντιθέτως, ο Όφη ήταν σε καλή κατάσταση. Ιδίως από τη στιγμή που πήρε και ο Χρήστος ο Κόντης, ας πούμε, ο προπονητής.
0: Σωστά.
1: Η ομάδα ανέβηκε ψυχολογικά.
0: Έτσι.
1: Και κατάφερε αυτό που κατάφερε.
0: Να έρθουμε όμως στο σήμερα, γιατί έχουμε 3-4 λεπτάκια ακόμα για να τελειώσει η εκπομπή, κύριε Χαραλαμπή. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Καταρχάς.

0: Δεν ήταν, δεν πήρε μια, ανέλαβε μια ομάδα στα μέσα περίπου της περίοδου. Έκανε τι έκανε, η ομάδα βγήκε τελικά έστω και στο Conference League. Καλό ήταν να πήγαινε και παραπάνω. Όπως είπες και εσύ, ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει ένα πρωτάθλημα. Αυτό ασκεί μεγάλη ψυχολογική πίεση σε ολόκληρο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού και στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι τα εκτελεστικά όντα, ας πούμε, οι εκτελεστές, ας πούμε. Είχαμε την ευκαιρία να, σε αυτά τα χρόνια, τα 10-15 χρόνια που μας έλειψε το πρωτάθλημα, να πάρουμε το πρωτάθλημα, ιδίως στην περίπτωση τη χρονιά εκείνη με τον Γιωβάνοβιτς. Πιστεύω θα ήταν διαφορετικά, δηλαδή και ένα πρωτάθλημα και δύο, αν παίρναμε ο Παναθηναϊκός θα ήταν σε άλλη φάση. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει συνέχεια πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν παίρνουν συνέχεια κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
0: Αλλά τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι μεγάλη ομάδα, τον έλειψε αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε με τίτλους μόνο, τρεις ερωτησούλες με γρήγορες απαντήσεις, γιατί έχουμε ούτε δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος με 6 βαθμούς. Παίρνει το πρωτάθλημα, τι λέτε?
0: Λογικό φαβορί. Το λογικό φαβορί.
1: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός παίζουν. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τώρα διεκδικούν τη δεύτερη προνομιούχο θέση του Champions League προκριματικών. Έχετε φαβορί εκεί στο μυαλό σας?
0: Δεν έχω φαβορί, όχι. Αλήθεια, δεν έχω. ΠΑΟΚ ανέβηκε τώρα με την τελευταία νίκη, αλλά δεν έχω φαβορί.
1: Στα ντέρμπι τώρα το.
0: 50-50 δηλαδή.
1: ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ναι. ΠΑΟΚ. Τι βλέπει ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης την Κυριακή?
0: Κοίταξε να δεις, συγκεκριμένα δεν μπορούμε να πούμε με τα σιγουριά ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει, να πάρει και μια ισοπαλία και να κερδίσει ακόμα. αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ, όπως είπα προηγουμένως, ότι είναι το λογικό φαβορί. Έχουμε τρεις αγώνες, είναι 6 βαθμούς μπροστά. Είναι το λογικό φαβορί ασχέτως αποτελέσματος δηλαδή. Και να χάσει ακόμα σε μια απασκτέα για αυτήν την περίπτωση για την ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα είναι πάλι τουλάχιστον 3 βαθμούς μπροστά. Μην πω ότι αν έρθει στο παλιά και κάτσει του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ θα είναι 5 βαθμούς μπροστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε. Στο ποδόσφαιρο είναι τέτοιο το άθλημα που δεν μπορεί να μεταβεβαιώνεται να πει κάτι. Πάντως κρίνω την ΑΕΚ 70-80 ίσως. Λογικό φαβορί της.
1: Μάλιστα.
0: Και μια... το άλλο είναι 50-50 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Έτσι.
0: Για τη δεύτερη θέση.
1: Και θέλω μια κουβέντα μόνο για την Δόξα Δράμα. Την έχετε υπηρετήσει και ως παράγοντας, νομίζω, έτσι, στα διοικητικά.
0: Τώρα είναι... διοικητικά, όταν είχε πέσει σε Δέλτα Εθνική.
1: Μπορεί τώρα, έχει το οικονομικό, την οικονομική οντότητα να βοηθηθεί, ή θα.
0: Κοίταξε, τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο κ. Καλλινικίδης, ο πρόεδρος, ο οποίος έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Ο άνθρωπος έβαλε τα πράγματα σε μια τάξη. Αλλά αν πέσει όλο το βάρος σε έναν άνθρωπο είναι δύσκολο. Δεν είναι, ας πούμε, κάποιος εφοπλιστής, ένα πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Δεν ξέρω και ακριβώς το ίδιο. Ο άνθρωπος πάντως πληρώνει όλα ό,τι είναι στην ομάδα, τα πληρώνει. Εγώ εύχομαι η ομάδα κάποια στιγμή να βρει το δρόμο της, γιατί είναι κρίμα για τη δοκιμασία.
1: Είναι ιστορική ομάδα.
0: Είναι μια ομάδα η οποία με ανέξε εμένα προσωπικά, αλλά έχει βγάλει και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στο παρελθόν. Έχει φτάσει τρεις τελικούς στην δεκαετία του 50 στο
1: Ρονάβεσμα. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα μας δοθεί η ευκαιρία ότι πρέπει να κλείσουμε οριστικά. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Να σας ευχαριστήσω που τα είπαμε. Θα τα πούμε και άλλη φορά με περισσότερο χρόνο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και χάρηκα πολύ. Υγεία να έχετε πάντα.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, η μεγάλη δόξα του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και με τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μιχάλη Τσοϊλέας με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Εμείς ξανά την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, Παρασκευή το βράδυ, μην ξεχνάτε, παράθυρο στα Sport Blue Sky, 11.30 ζωντανά. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports. Go! Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: χρώματα, φώτα ανάβουν. Ανάβουν στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν. Πρωί κουστούμια βάζουν, κραυγές στο

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Σαν βλέξη και χαθεί η παρθενιά του κόσμου αυτό που στράκηξε σε μια μορφή. Θα αναδυθούνε σε ολοκένουργια γραφή, μικρά και κεφαλαία γράμματα, πανάρχη.

Δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε πρασινίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουμε. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη.

κοντάθηκα πίσω από αυτό το σειρματόπλευμα το υδάτινο, υπομονητικά και απαρατήρητα, όπως ο πόνος των δέντρων όταν το ίστατο φύλλο τους φεύγει, και όπως ο φόβος των γενναίων.

πέρασα από κήπους, στάθηκα σε συντριβάνια και είδα πολλά αγαλματίδια να γελούν σε αθέατα αίτια χαράς. Και μικρούς ερωτηδείς καυχισιάριδες, τα τεντωμένα τόξα τους βγήκανε μισοφέγγαρο σε νύχτες μου και ρέμβασα. Είδα πολλά και ωραία όνειρα και είδα να ξεχνιέμαι.

μπροστά μου και των άλλων. Και έμενε πάντα χώρος ανάμεσά τους να περάσει ο πλατής χρόνος. Πέρασα από ταχυδρομεία και ξαναπέρασα. Έγραψα γράμματα και ξαναέγραψα. Και στο Θεό της απαντήσεως προσευχήθηκα άκοπα. Έλαβα κάρτες σύντομες, εγκάρδιο αποχαιρετιστήριο από την Πάτρα και κάτι χαιρετίσματα από τον πύργο της Πίζας που γέρνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη που γέρνει.

Μίλησα πολύ στους ανθρώπους, στους φανοστάτες, στις φωτογραφίες και πολύ στις αλυσίδες. Έμαθα να διαβάζω χέρια και να χάνω χέρια. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Ταξίδεψα μάλιστα. Πήγα και από εδώ, πήγα και από εκεί. Παντού έτοιμος να γεράσει ο κόσμος. Έχασα και από εδώ, έχασα και από εκεί. Και από την προσοχή μου μέσα έχασα και από την απροσεξία μου. Πήγα και στη θάλασσα, μου οφειλόταν ένα πλάτος. Πες πως το πήρα. Φοβήθηκα τη μοναξιά και φαντάστηκα ανθρώπους. Τους είδα να πέφτουν από το χέρι μιας ήσυχης σκόνης που διέτρεχε μια νυλιαχτίδα κι άλλους από τον ήχο μιας καμπάνας ελάχιστης. Και ηχήθηκα σε κωδωνοκρουσίες ορθόδοξης ερημία.

πάνω από θάλασσες και από μάτια σκοτεινή με ακόνησε. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Όσο μπόρεσα έφερα αντίσταση σε αυτό το ποτάμι όταν είχε νερό πολύ να μην με πάρει. Κι όσο ήταν δυνατόν φαντάστηκα νερό στα ξεροπόταμα και παρασύρθηκα. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Σε σωστή ώρα νυχτώνει.

0: ξυπνούχα σου.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαιτέρως στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια, και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Η μέθοδη ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την Αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα, είναι ελάχιστες και οφειλόταν
κατά φανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φθήνουσα πορεία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το θετητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στον ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως εις αρχής της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντίπαλο δέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Ραδιοένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα

τη ζωή σου τα τέλειωτο φίλη. Ναι, εγώ είμαι βροχή στα βλεφαρά σου, ο χτύπος της καρδιάς σου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

ωραία απόσταση. Μήπως αλλάξει. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.